Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, έλθε και σκήνωσον εν ημίν, και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος, και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.

Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρική, Υιό και Γιο Πνεύματι, κοινήν και άει και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε λάς της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρεσαν τα σωναμία ημών. Άγιε επίσκεψη κύριε τα ασθενεία ημών. Ένα και εν το όνομα του όσου κυριολέησον, κυριολέησον, κυριολέησον. Δόξα Πατρική, Υιό και Γιο Πνεύματι, κοινήν και άει και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, εν της ουρανής αγιαστείο το όνομά σου, ελέγχει τη βασιλεία σου, γεννηθείο το θέλημά σου, ως τον ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μη σήμερον, και άφησε μη τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήε με τις οφειλέτες ημών, και εμείς ενέγγιση μας τους πειρασμών, αλλά ρίσει μας από του πονηρού. Εξεγερθέντες του ύπνου προφητομέσαι αγαθέ, και των αγγέλων των ίνων βόμεν συνδυνατέ, Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρική, Υιό και Αγίω Πνεύματι, της κλίνης και του ύπνου εξεγείρασμε, Κύριε, τον φώτισον και την καρδία και τα χείλη μου άνοιξον, εις το ημείς Αγία Τριάς. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Μαθρώων κρατής επελέσσεται και κάστο επράξεις γυμνοθήσονται, αλλά φω κράξω με το μέσο της νυχτός. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός.

Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον. Εκ του ύπνεξαν ιστάμενος, ευχαριστώ σε Αγία Τριάς, ότι για την πολλή σου αγαθότητα και μακροθυμίαν, που κοργίσσε με το ραθήμο και αμαρτωλό, που δέστην από λεσάς με τις ανομίες μου, αλλά φιλανθρωπεύσουν ήχος και προς απόγνωση κείμενον ηγυράσμε, εις το ορφρίς και δοξολογήσει το κράτος σου. Και νύχω τη σώματα όμω τη διανία, άνοιξε όμω το στόμα του μελετάν τα λογιά σου, και συνένεται σε εντολά σου και πίν το θέλημά σου, και ψάλλιν σε να εξομολογήσει καρδία, και ανήνει το πανάγιο όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αή και στου αιώνα των αιώνων, αμήν. Δόξα σοι βασιλέθε παντοκράτορο, τη θεία και φιλανθρώπρονία, Ιξίως άνω των αμαρτωλών και ανάξων εξύπνων αστήνε και τυχήν της εισόδου του Αγίου σου ύπου. Δέξε, Κύριε, και τη φωνή της δεήσεώς μόσων Αγίων και νερός σου δυνάμεων και ευδόξων καρδίαν καθαρά και πνεύμα ταπεινώσεως προς την ευθύνη εσύ την εκρεπαρών χιλίων μένεσιν όπως καυγό και νονός γένε με το φρονίον παρθένων εφεδρά λαμπιδόνια της ηχής μου και δοξάζωσε τον Επατρή και Πνεύματι δοξαζόμενον Θεόν Λόγον. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό. Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Λέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλληψον το όνομά μου. Επιπλέον κλείνον με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθάρισον με, ότι την ανομία μου εγώ γνώσκω και η αμαρτία μου ανεπιών με στη δια παντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν οποιόν σε ποιήσα, όπως αν δικαιωθήσαν τις λόγοι σου και νικείς το πριν εστέσε. Η δούγαρα ανομίες την ελήφθην και να αμαρτίες και η σέμι η μητήρ μου, η δούγαρα αλήθεια νηγάπησα στα άτυλα και τα κρίθια της σοφίας σου δηλωσάς μη. Ραντίζμε εισόγω και καθαριστήσομαι, πνίζμε και υπερχιών αλευκανθήσομαι. Ακουτίζμε αγαλιάσαι και εφρουσίνη, να αγαλιάστο στέα τεπεινωμένα. Απόστρεφε στο πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα ανομία μου εξάλληψον. Καρδία καθαράν κτίσον εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθέσει εγγένειασαι τη εγκάτη μου. Μη απορρίψουμε το πρόσωπο στο πνεύμα σου το Άγιον, μη αντανέλησα πέμου. Απόδοσμε την αγαλία σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό συρριξών με. Διδάξω ανώμους σου οδού σου και σε βίσε επισέπει στη ρέψουση. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός σωτηρίας μου, αγαλιάστη γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα να αγγελεί την ενεσύν σου. Ό,τι θέλει σα θυσία να το κάνω, λοκαυτό με το καυδοκίσει. Θυσία το Θεό πνεύμα σε ετριμμένον, καρδία σε ετριμμένη και ταπεινωμένην ο Θεός σου εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριεν τη ευδοκία στην Σιών και κοτομεθρύπτη η Χερουσαλήμ, τότε ευδοκείς τη Σιών δικαιοσύνης αναφοράν και λοκαυτώματα, τότε ανήσουν επί το θυσιαστήριον σου νόσχουρ.

ο Πατρός το Πνεύμα τη Αγαλιάσεως, Θεοργικό ελαιό ο Υιός και Βρωτός ημιμόρτισας, και της μίας Θεότητος το τρισυπόστατον

0: Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρική, Υιό και Υιό Πνεύματι, κινήν και αεί και εσύ αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, λάσε τες αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρεσον τες ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίασε τες ασθενείας ημών. Ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρική, Υιό και Υιό Πνεύματι, κινήν και αεί και εσύ αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου όσον ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων δώσιμη σήμερον και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήρημε τις οφειλέτες ημών, και εμείς ενέγγιση ημάς πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν τα της εις παραδόξα γεύσεως προσδραμούσε μυροφόρη της Αποστόλης εκείνη των Χριστέ, ότι ανέστησος Θεός παρέχον το κόσμο το μέγα έλεος. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Να διαφθόρου το λόγον τεκούσαν την όντω τα οτόκον σε μεγαλύνομεν εν ονόματι Κύριε ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
0: Αμήν.
1: Δόξα σοι ο Θεός, ελπίσιμον δόξα σοι.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πατέρα Άγιε ευλόγησον.
1: Ο Αναστάς εκ νεκρών, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμώμα Αγίας από το Μητρός, προστασίες των Παμεγίστων Ταξιαρχών, Μιχαήλ και Γαβρίλ και Πασών των Τιμίων Επουρανίων Δυνάμεων Ασωμάτων, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφημών Αποστόλων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων Ενδόξων Πατριαρχών Κωνσταντινουπόλεως, Αλεξάνδρου, Ιωάννου και Παύλου, όν και τιμήμην επιτερούμεν και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός, ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου, υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Ιγνατίου, και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος, υπέρ της καθηγουμένης της Ιεράς και Σεβασμίας Μονής Ταύτης, Νικοδήμης Μοναχής, και της εν Χριστώ Συνοδείας αυτής, υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους, και πάσης αρχής και εξουσίας εν Αυτόν, υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του Φιλοχρίστου ημών στρατού, υπέρ των απορριφθέντων πατέρων και αδελφών ημών, υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς, υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν, υπέρ των αντιλαμμένων ημίν της εναξίης εύχης,

0: υπέρχονες ασθενείς κατακειμένων. Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης. Και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων. Μακαρίσουμε τους ευσεβείς βασιλείς. Τους ορθοδόξους αρχιερείς. Τους πίτωρας της Αγίας Μονής Ταύτης. Τους γονείς ημών και διδασκάλους. Και πάντα στους προαπερθώντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδευσε βοσκημένους και τους απανταχού ορθοδόξους, είπομεν και υπερέ αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
1: Αμήν.
0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Δε θε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλεί ημών Θεό. Δε θε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δε θε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Επακούς Κύριος εν ημέρα θλίψεως, υπερασπίσου το όνομα του Θεού Ιακώβ. Εξ αποστήλεση βοήθειαν εξ Αγίου και εξ Υιών αντιλάβητώσου. Μνηστή πάσης της θείας σου και το ολοκαύτωμά σου πιανάθων. Δώησε Κύριος κατά την καρδίαν σου και πάσαν την βουλή σου πληρώσε.

πρώτα. Πληρώσε, Κύριος, πάντα τα αιτήματά σου, νυν έγνων ότι έσωσε, Κύριος, τον Χριστόν αυτού. Επακούσετε αυτού εξ ουρανού Αγίου αυτού, εν δυναστή σωτηρία της δεξιάς αυτού, ούτι εν άρβανση και ούτι εν ύπης, ημίζε εν ονόματι Κυρίου Θεού ημών επικαλεσόμεθα. Αυτοί συνεπουδήσαν και έπεσον, ημίζε ανέστημεν και ανορθώθημεν. Κύριε σώσον τον βασιλέα και υπάκουσον ημών, εν ίαν ημέρα επικαλεσόμεθα σε. Κύριε, εν τη δυνάμει σου εφρανθήσετε ο βασιλεύς και επί τε σωτηρίου σου αγαλιάσετε σφόδρα. Την επιθυμία της καρδίας αυτού έδωκας αυτό και την θέλεις των χιλέων αυτού και στέρισας αυτό. Ότι προέφτασας αυτόν ανευλογίες Χριστότητος, έθικας επί την κεφαλήν αυτού, στέφανον εκλήθου τιμίου, ζωήν ητήσα τόσε, και έδωκας αυτό μακρότητα ημερών, εις αιώνα αιώνος. Μεγάλη η δόξα αυτού εν το σωτηρίο σου, δόξαν και μεγαλοπρέπεια να επιθύσεις επ' αυτόν. Ό,τι δώσεις αυτό, ευλογίαν εις αιώνα αιώνος, εφρανείς αυτόν εν χαρά μετά του προσώπου σου. Ό,τι ο βασιλεύς ελπίζει επί Κύριον και εν το ελέη του υψίστου ουμείς αλευθεί, ευρεθεί η χείρ σου πάση της εχθρής σου, η δεξιά σου έβρι πάντα στους μισούντας σε, ό,τι θύσεις

Κατάφτει αυτούς και καταφάγεται αυτούς πυρ. Τον καρπόν αυτόν από τη γης απολύς και το σπέρμα αυτόν

0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, ελάσσετε τες αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρεσον τες ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ίασε τες ασθενείας ημών, ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείο το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων, δώσιμη σήμερον, και άφησε μη τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμε τις οφειλέτες ημών, και εμείς ανέγγεις ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν σώσον Κύριε των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, νίκασις βασιλέσσι κατά βαρβάρδο ρούμενος και το σών φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, ο υψωθείς εν το σταυρό εκουσίως, τι επωνύμος σου κοινή πολιτεία, τους εκτιρμούς σου θόρησε Χριστέ ο Θεός, έφεραν εν τη δυνάμη σου τους πιστούς βασιλείς ημών, νίκας χορηγών αυτής κατά των πολεμίων, την συμμαχίαν έχει εν τη σύν, όπλων ειρήνης αίτη των τρόπεων, κοινή και αΐ και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Προστασία φοβερά και κατέσσι, ντε μη παρήδης αγαθή, τες οικεσίας ημών, πανίμνητε Θεοτόκε, στήριξον ορθοδόξων πολιτείαν, σώσε ους εκέλεσα βασιλεύειν, και χορήγη αυτής ουρανώθεν την νίκην, διότι έτε και στον Θεόν μόνοι ευλογημένοι.
1: Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελαιόν σου, δεόμεθα σου επάκουσον και ελέησον. Ετι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Ετι δεόμεθα υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Ιγνατίου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος. Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την όψα να αναπέμπομεν το παρελθόν.

Δόξεν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Δόξεν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Δόξεν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τι επλήθη.

Σκύπτωρ μου, η δόξα μου και ύψον την κεφαλήν μου, φωνή μου προς Κύριον και έκραξα και επίκουσα εμ εξόρους Αγίου αυτού. Εγώ εκοιμήθην και ύπνος εξηγέρθην, ότι Κύριος αντιλείψεται έμου, που φοβηθήσω με από μυριάδων λαού, τον κύκλο συνεπιτεθεμένων μη. Ανάστα Κύριε, σώσον μου Θεός μου, ότι Συ επάταξας πάντα στους εχθρένοντας ματέως, οδόντας αμαρτωλών συνέτριψας, του Κυρίου η σωτηρία και επί των λαών σου ευλογία σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνουσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλείψεται έμου. Κύριε, μη το θυμό σου ελέγξεις με, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις με, ότι τα βέλη σου ενεπάγεις άνημη και επεστήριξε πε με την χείρα σου, που και στην ίασεν τη σαρκή μου από προσώπου της οργής σου, που και στην ειρήνη της σωστέης μου από προσώπου των αμαρτιών μου, ότι η ανομία μου υπερρεί την κεφαλήν μου, όσοι φορτίων βαρύ ευαρύνθησαν επέ με, προσώζησαν και εσάπησαν οι μολοπές μου, από προσώπου της αφροσύνης μου, εταλεπόρσιτε κατεκάμφθηνε ως τέλους, όλη την ημέρα σκυθροπάζουνε πορευόμην, ότι εψώεμαι πλήσανε μπεγμάτων, κι ουκέ στην ίασεν της αρκή μου, εκακώθην και ταπεινώθηνε ως φόδρα, οριόμενο από στεναγμού της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σου πάσε επιθυμία μου και ο στεναγμός μου από σου καπεκρύβει. Η καρδία με ταράχθη εγκατελειπέ με ισχύς μου και το φως των οφθαλμό μου και αυτό και αισθημετέ μου. Οι φίλοι μου και οι πλησίον με ξναντίας μου ήγγισαν και έστησαν και οι έγκιστά μου από μακρόθεν έστησαν και εξεδιάζοντο οι ζητούντες την ψυχήν μου και ζητούντες τα κακά μου, ελάλησαν ματαιότητας και δολιότητας όλη την ημέρα να μελέτησαν. Εγώ δε ως οικοφός σου κυκών και ως άλλος σου κανήγον το στόμα αυτού και γενόμενος οι άνθρωπος που κακούν και ουκ έχουν το στόμα τι αυτέλεγμους, ότι επί Συ Κύριε ήλπισα, Συ εις ακούσει Κύριε ο Θεός μου ότι είπων, μήποτε επιχαρώσει μη εχθρή μου και εν το σαλευθύνε πόδος μου επ' εμέ μεγαλωριμόνησαν, ότι εγώ ηθμάστηγας έτοιμος και οι αλγιδών μου ενωπιών με στη διαπαντός, ότι την ανομία με εγώ αναγγελώ και με ρυμνήσω υπέρ της αμαρτίας μου, η δε εχθρή μου ζώση και κρατέονται πέρ εμέ και πληθύνθησαν οι μισούντες με αδίκως ή ανταποδιδώντες με κακά αντί αγαθών, εν διέβαλον με επί κατεδίωκον αγαθοσύνην, μη εγκαταλείπεις με Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απέ μου, πρόσχεση στην βοήθειάν μου, Κύριε της σωτηρίας μου, μη εγκαταλείπεις με Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απέ μου, πρόσχεση στην βοήθειάν μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου, προσέ ορθρίζω, εδίψησέ σε η ψυχή μου, πως απλώς η σάρξ μου, εν γερήμο και αβάτο και ανίδρο, ούτως εν το Αγίο όφθινση, του ειδήν την δύναμή σου και την δόξαν σου, ότι κρίσον το έλεό σου περ ζωάς, τα χείλη μου επενέσους είσαι, ούτως ευλογήσον τη ζωή μου, και εν το ονόματι σώρωτας χείρας μου, ως εξθέατος και ποιότος εμπληστεί η ψυχή μου, και χείλη αγαλιάσεως ενέσει το στόμα μου, ή εμνημόνευόν σου επί της τρομνής μου, εν της όρθρης εμελέτων είσαι, ότι γεννήθης βοηθός μου και τη σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσομαι, εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου, εμού δε αντελάβει του δεξιά σου, αυτή δε εις μάτιν εζήτησαν την ψυχή μου, εις ελεύσονται εις τα κατώτατα της γης, παρδοθήσονται εις χείρας ρομφέας, μερίδες αλλοπέκων έσονται, ο δε βασιλεύς εθρανθήσεται επί το Θεό, επενεθίσεται πάσο ομνίων εν αυτό, ότι εν εφράγει στόμα λαλούν τον άδικα, εν της όρθρης εμελέτων εισέ, ότι γεννήθης βοηθός μου και εν τη σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσομαι, εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου, εμού δε αντελάβει το δεξιά σου, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον,
Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρεσε και έκραξε και νυχτή εναντίον σου, εις εν θέτων οποιών σου η προσευχή μου, κλείνω το ούσο στην δέησήν μου, ότι επλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το αδίγγισε, προσελογίστε με το καταβενόν των εισλάκων, εγεννήθηνος η άνθρωπος αβοήθητος ανεκρής ελεύθερος, όσοι τραυματίε καθεύδοντες εν τάφο, ο νου και μνήστης έτη και αυτοί εκτις χειρός απόστησαν, εθεντόμεν λάκου κατωτάτο, εν σκοτεινής και εν σκιά θανάτου, επεμέ επιστηρίχθη ο θυμός σου, και πάντα στους μετεωρισμούς σου επίγες επεμέ, εμάκρυνα στους γνωστούς μου απεμού, εθεντόμεν βδέλιγμα εαυτής, παρεδόθην και ξεπορευόμην, η οφθαλμή μου εισθένησαν από πτωχίας, εκέκραξα προσέ, Κύριε, όλη την ημέραν, διεπέτασα προσέ τα σχήρας μου, μη της νεκρής ποιήσεις θαυμάσια, οι ιατροί αναστήσουσαι και εξομολογήσονται, μη διήγησετε έτσι εν το τάφο του έλεος σου και την αλήθειά σου εν τη απολία, μη γνωστήσετε εν το σκότι τα θαυμάσια σου και δικαιοσύνη σου εν διεπληλισμένη, καγώ προσέ, Κύριε, και έκραξα, και το πρωί προσευχή μου προφθάσισε, δυνατή Κύριε, αποθεί την ψυχή μου, αποστρέφει στο προσωπόν σου απ' εμού, το χώσιμη εγώ και εν κόπης εκ νεότητός μου, υψωθείς δε ταπεινώθην και εξυπορήθην, επεμέ δήλθον εωριέ σου, οι φοβερισμοί σου εξεταραξάν με, εκύκλωσάν μου ως είδωρο όλη την ημέρα περιέσχον με άμα, εμάκρυνας απ' εμού φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από τελεπορίας. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρεσε και έκραξε και νυχτή εναντίον σου, εις ελθέτων οποιών σου η προσευχή μου.

0: και μη επιλανθάνου πάσα τα συνεπουδώσεις αυτού, τον ευηλατεύοντα πάσα νομία σου των ιόμενων, πάσα τα νόσου σου, τον λυτρούμον εκθορά στην ζωή σου, τον στεφανούντας εν ελέη και εκτιρμής, τον εμπιπλώντα εν αγαθή στην επιθυμία σου. Ανακαινιστήσετε όσα ετού είναι ό,τι σου, ποιόν ελεημοσύνας ο Κύριος, τε κρίμα πάση της αδικουμένης, εγνώρισε τα σωδούς αφού το Μωυσή, της εις Ισραήλ τα θελήματα αυτού, ικτήρμον και λεήμον ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος, ουκ εις τέλος οργιστήσετε ουδέοι στον αιώνα μηνύ, ουκ κατά σ' ανομίας ημών επίησεν ημίν, ουδέ κατά σ' αμαρτίας ημών ανταπέδωκεν ημίν, ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης, εκρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού επί τους φοβουμένους αυτών, καθώς ον απέχουσε να το λέει αποδυσμών, εμάκρυν αφημών τα σανομία σημών, καθώς η κτήρη πατήριους, οκτήρισε Κύριος τους φοβουμένους αυτών, ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών, εμνήστε ότι χούσες μεν. Άνθρωπος όσοι χόρτωσε η μέρα αυτού, όσοι άνθος του αγρού τος εξανθίσει, ότι πνεύμα διήλθεν εν αυτό, και ούχ υπάρξει κι ούκ επιγνώσεται έτη των τόπων αυτού, το δε έλεος του Κυρίου από του αιώνος και έως του αιώνος επί τους φοβουμένους αυτών, και η δικαιοσύνη αυτού επί ίσιον της φυλάσσου την διαθήκην αυτού, και με μνημένης των εντολών αυτού του ποιήσε αυτάς, Κύριος εν του ουρανό η τίμα των θρόνων αυτού, και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει, ευλογείτε τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατοί ισχύοι ποιούντες των λόγων αυτού, του ακούσε τις φωνής των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάσε δυνάμεις αυτού, λειτουργεί αυτού οι ποιούντες το θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον, εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον, Κύριε εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν με εν τη αληθεία σου, εις άκουσον με τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πάζον, ότι κατεδίωξουν εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσιν εις γην την ζωήν μου, εκάθισέ με σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και η κηδίασεν επεμέ το πνεύμα μου, ενεμία ταράφθη καρδία μου, εμνήστην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση τη έργη σου, εν ποιήμας των χειρών σου εμελέτων, διεπέτασα προσέτας χείρας μου η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει, ταχύης άκουσον μου Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου απ' εμού, και ομοιωθείς με τις καταβαίνουσιν εις λάκων, ακουστών ποιήσον με το πρωί το έλεος σου ότι επισύλπισα, γνώρισον μη Κύριε, οδόν εν υπορεύσομαι ότι προσέ, ήρα την ψυχήν μου, εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου, το πνεύμα σου το αγαθόν, οδηγήσε με γη ευθεία, ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με, εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχήν μου, και εν το ελέη σου εξλοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απολύς πάντα στους λείποντας την ψυχήν μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι. Εισάκουσόν μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου. Εισάκουσόν μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με γη ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός.
1: Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών, και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού ισιόντων εν αυτών του Κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών του Κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Ιγνατίου, του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας, Πατός του Κλήρου και του Λαού, του Κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ της καθηγουμένης της Ιεράς και Σεβασμίας Μονής Ταύτης, Νικοδήμης Μοναχής και της εν Χριστώ Συνοδείας αυτής, του Κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ του ευσεβού ημών έθνους και του Φιλοχρίστου ημών στρατού, του Κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ της Αγίας Μονής Ταύτης, πάσης Μονής Πόλεως Χώρας και των πίστη οικούντων εν αυτές, του Κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ ευκρασίας αέρων, εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών, του Κυρίου δεηθόμεν. Υπερπλεόντων, αντιπορούντων, νοσούντων, καμνόντων, εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών, του Κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ του ρηστήνε ημάς από πάσης λήψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης, του Κυρίου δεηθόμεν. Αντιλαγούμ σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο

δεσπίγησιμον Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας, μετά πάντων των Αγίων ημωνεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους, και πάσαν την ζωήν ημών.

0: Η Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Τα της εις παραδόξου εγέρσεως προσδραμούσε εμυροφόρη της αποστόλης Κύριε τον Χριστέ, ότι ανέστησος Θεός παρέχον το κόσμο του Μέγα Έλεο.

Ανάσταση Χριστού Θεάς άμενη προσκυνήσομεν Άγιον Κύριον Ιησούν, τον μόνον αναμάρτητον των Σταυρών Σου Χριστέ προσκυνούμεν και την Αγίαν Σου Ανάσταση υμνούμεν και δοξάζομεν. Σιγαρή Θεός ημών εκτός σου άλλων οκίδαμεν, το όνομά σου ονομάζομεν. Δεύτε πάντες η πιστή προσκυνήσομεν την του Χριστού Αγίαν Ανάσταση. Η δούγαρ ήλθε δια του Σταυρού χαρά εν όλο το κόσμο, δια παντός ευλογούντες των Κύριων, υμνούμεν την Ανάστασιν αυτού, σταυρών γαρ υπομείς.

και ευλόγησον την κληρονομία σου, επίσκεψε τον κόσμο σαν ελέη και υπτυρμής, ύψωσον κέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπεμψον εφ' ημάς τα ελέη σου τα πλούσια, πρεσβείες της Παναχράντου, δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Παμεγίστων Ταξιαρχών, Μιχαήλ και Γαβρίλ, και πασών των επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων, Πανεφήμων και Πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου και πάντων των Αγίων Αποστόλων, των Εναγίης Πατέρων ημών, μεγάλων ιεραρχών και οικουμενικών διδασκάλων, Βασιλείου του Μεγάλου, Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Αθανασίου και Κυρίλου, Ιωάννου του Ελεήμονος Πατριαρχών Αλεξανδρίας, Νικολάου του Ερμύρης, Σπυρίδων σου Επισκόπου Τριμηθούντος και Νεκταρίου Πενταπόλεως των Θαυματουργών, των Αγίων Ενδόξων Μεγαλομαρτύρων, Γεωργίου του Τροπεοφόρου, Δημητρίου του Μυροβλήτου, Θεοδόρων Τύρονος και Στρατιλάτου και Μηνάτου Θαυματουργού, των Ιερομαρτύρων Χαραλάμπους και Ελευθερίου, των Αγίων Ενδόξων Μεγάλων Μαρτύρων, Θέκλης Βαρβάρας Αναστασίας Εκατερίνης Κυριακής Φωτεινής Μαρίνης Παρασκευής και Ειρήνης, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Ενασκής Ιδαμψάντων, Ιωσήφ του Ησυχαστού και Εφραίμ του Κατουνακιώτου, των Αγίων Ενδόξων, των Αγίων Ενδόξων Πατριαρχών Κωνσταντίνου Πόλεως, Ιωάννου, Παύλου και Αλεξάνδρου.

Ειρμής και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, μεθού ευλογητός Υι, συν το Παναγίο και αγαθό και ζώπιό σου πνεύματι, νυν και αΐ,

Αμήν. Ο σωτήρ και ρίστης μου από του τάφου, ως Θεός ανέστησεν εκ των δεσμών τους γηγενείς και επίλασά του συνέτριψε και ως δεσπότης ανέστη τριήμερος. Τον Αναστάντα εκ νεκρών Χριστών τον Ζωοδότην, τριήμερον εκ τάφου και πύλας του θανάτου σήμερον συνθλάσσαντα τη δυνάμει του αυτού, τον Άδην τε νεκρώσαντα και το κέντρον του θανάτου συντρίψαντα και τον Αδάμ συν τη Εύα ελευθερώσαντα, υμνήσομεν πάντης οι γηγενείς, ευχαρίστως βοώντες ένων εκτενός. Αυτός γάρος μόνος κρατεός, Θεός και Δεσπότης, ανέστη τριήμερος. Της αγνίας πρόδρομε το ουρανίο σου βίο, τας εν Θεούς χάριτας ως έσωπτρον απαστράπτων, ήλεγξας παρανομήσαντα βασιλέα, ίνεγκας των διαξύφους θάνατων χαίρων, δια τούτος υβοόμεν, χέρις προφήτα και βαπτιστά του Χριστού.

0: Επαρθέντε σε ειδούσα η Εκκλησία επί σταυρού των ήλιων της δικαιοσύνης, έστι εν τη τάξη αυτή η κότος κραυγάουσα, δόξα τη δυνάμου σου Κύριε. Δόξα τη Αγία Αναστάση σου Κύριε, ελήθα στα πάθη μου. Θεραπεύσουν επί σταυρού το πάθη της αχράντου σαρκό σου, είναι εκόνε φόρεσας, διόση κραυγάζομαι, δόξα τη δυνάμου σου Κύριε. Αναμαρτεί το θάνατος γεγευμένος, ζωπιούται σώματος, του σου επαξίως δέσποταν ενέκροτε, ημείς δευόμενση, δόξα τη δυνάμει σου Κύριε. Υπεραγία Θεοτόκη όσων ημάς, απειρογάμος εκείσας ο Παρθένε και μετατόκον όφθης παρθενεύουσα πάγιν, όθεν ασυγεί τις φωνές το χέρι σου δέσποινα, πίστα διστάκτο κραυγάζομεν. Υπεραγία Θεοτόκη όσων ημάς, συνενεστράφη ανθρώπης ορωθείς ο όρατος, εν μορφή υπάρχον της ακαταλείπτου θεότητος, και μορφωθείς εξού κόρη το αλότριο, του ειδότα σε σώσει αρμήν θεομήτωρα. Μετατόκον σε παρθένον ο παρθένον οικίσασε και τεχθήσας πόρος, λόγος και Θεός διασώσατο, και εν τίκτην παρθένων διαφύλαξεν ο δεσπότης και δημιουργός πάσης κτήσεως. Βαπτιστά του Χριστού πρέσβευε υπέρ ημών. Ρίζας και μελάγριον όψων τερπνών ίστιες μακάρια πρόδρομε και τα σακρίδα σε καμήλου δε τριχών την στολήν απεμφιέγισο υπέρ αλουργίδα βασίλειον. Τον δημιουργήσαντα λόγο το παν πάση γεωργών μάκαρη ίγγυλας, ούτως γαρεστή ο τοπτίον εν χειρή κατέχων και την άλλωνα μάλα διακρίνων ως δίκαιος. Ύπνον σύσου κέδωσας μάκαρ σοφέ, όμασιν ως άσαρκος ένδοξε, ούκρο τάφησης ανάπροσιν σαρκός, έως σου εκοδόμησας οίκον σε αυτόν θείου πνεύματος. Υπεραγία Θεοτόκης όσων ημάς, ρίσης πέρας έλευε του Αβακού με πισή παρθένε πανίμνητε, και γάρ εξόρους κατασκεί ο Θεός, εξού ήλθε σαρκούμενος, πλάνη στους βρωτούς εκλυτρούμενος. Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, η γλώσσα σου Πάτερ κηρύττει σαφώς των ιών του Θεού ως προέφησε. Πνεύματι πάλε θεηγόρος Αβακούμ, δεικνύουσα Αιγύπτιον Φαραώς άλλων παγκάκιστον. Θάμβος συνθεάσας δεσέ των σοφών, υποθυσιαστήριον κείμενων, και οράτος κατασφάτωτα δεινώς τη προς Θεόν εντεύξη σου, άριον αλόφρονα ένδοξε. Είδομεν Θεόφροντας αρετάς μεθόν εκομίσθης, σαφέστατα διόν και σίγε με ωραΐσας λαμπρός θρόνων των ιερότατων, όθεν σε υμνούμεν πανένδοξε. Υπεραγία Θεοτόκης όσων ημάς, ότου εν σύ μυστηρίου αγνή, ως και παρθενεύεις λοχεύουσα και πάλι μένεις παρθένος αγνή, ου αν εκφράς του θαύματος κήρυξ και αυτός ο Αλέξανδρος. Συ Κύριέ μου φως εις τον κόσμο να λυρίθας, φως Άγιον επιστρέφων, εξωφόρους αγνίας τους πίστε ανυμνούντασε. Δόξα τη Αγία Αναστάση σου Κύριε, Συ Κύριε προσγύν συμπαθώς κατελήρηθας. Συ ύψος την πεσούσαν των ανθρώπων ουσίαν εν ξύλων αρτώμενος. Σύρας μου Χριστέ των πτεσμάτων το έγκλημα. Συ έλυσας τα σωδήνας του θανάτου εκτήρμων τη Θεία Αναστάση σου. Υπεραγία Θεοτόκης όσων ημάς, σε όπλων αραγές κατευθρών προβαλόμεθα, σε άγγιρεν και ελπίδα της ημών σωτηρίας θεόνυμφε και κτήμεθα. Υπεραγία Θεοτόκης όσων ημάς, οίκον της δόξης σε όρους Θεού Άγιον Αγνή, νύμφη παστά δανών αγιάσματος, ο Υιός ο του Θεού εν σύ οικίσας, και παράδεισον τρυφίσα ιδίου ημίν εργάσατο. Σάρκα εξαίματος παρθενικού ήλφας Χριστέ άσπρον άχραντον και εν υπόστατον λογικήν και νοεράν εν ψυχομέγιν ενεργή θελκτικήν αυτοδέσποτον και αυτεξούσιον. Βαπτιστά του Χριστού πρέσβευε υπέρ ημών. Ισχύν Θείου Πνεύματος ενδεδειμένος ένδοξε πάσιν ανεβώς της παρούση Μετανοείται ειδού αξίνησα φως των δέντρων προς ρίζαν κείτεν ειν. Τέμνουσα τα άκαρπα και τα αισθλά εκαθέρουσα. Την γλώτα ως άλπιδα έχων Κυρίου πρόδρομε, δίχως εφώνης της παρούσιμ. Εγώ εν είδα την ειν βαπτίζω ημάς, ο πίσω μου δε άλλος ισχυρός βαπτίζων ελεύσετε, εν πυρήθη και πνεύματι. Ο Θείος προέθησε προφήτης, ήξη Κύριος, άγγελος αυτού δε προπροσώπου στέλετε. Τρίβους προετοιμάζων αυτού, ως όσοι λαών τον απειθεί, και κατασκευάσει εν εις Θεού κλήρων Άγιων. Υπεραγία Θεοτόκη όσων ημάς, νηδί φερόμενος τη μητρική ο πρόδρομος, τη παρθενική ως έγνο ένδων, τον τούτου κτίστην φρικτός φερόμενον, πνεύματι Αγίου φωτιστής ένδοθεν εσκύρτησε και πεσών προσεκίνησε. Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, Κυρί της αφέστετος Ισαΐας πρώτερον, Θεόν σωματούμενον, αρέστουσον και δοξάζεις Πατρί συνάναρχον, και το Παναγίο Πνεύμα της σύνθρονων αιώνιων Θεολόγος ως άριστος. Λαμπρίνης Θεόσοφε τας Διανοίας Ευσεβών, πίστη ορθοδόξωτε και θεία ημάς διδάσκων, Τριάδα σέβην ορθώς την άναρχον και ζωαρχικήν, ειν περ και υπερ ημών σοι πρεσβεύεις εκάστοτε. Μανέντος δίλεξα σοφίσματα τα δόλια, αρίου συνόδο εν τη πρώτη, μη καθήπηξας θες του κρατούντος ορμές, προστάτοντος αυτό όσοι λειτουργήν, όθεν τη εντεύξη σου αόρατος κατέσφαξας. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς, Αγία Θεόνυμφε, Αγία Πεκίησα, στον αναπαυόμενον Αγίησιών και Λόγων Πατρί Συνάναρχων, τον καθαγιάζουν τα ψυχά σε Αγίο Πνεύματι, προσφευγόντων τη σκέπη σου. Πίσω σοι μεταφωνείς ενέσεως, Κύριε, Εκκλησία Βοάση, εκδαιμόνου λύθρου και καθαρμένη, το δίκτωνε της πλευράς σου ρεύσαντη αίματι. Δόξα τη Αγία Αναστάση σου, Κύριε, αν ήρθε σε σταυρό, δυναστείαν ζωσάμενος, και συμπλακείς το τυράννο ως Θεός εξύψους κατέραξας, τον Αδάμ δε αητή το παλάμι ανέστησας. Ανέστησε εξαστράπτων ωραίος εκτάφου Χριστέ και διασκέδασας πάντας, τους εχθρούς τη Θεία σου δυναστεία και τα πάντα ως Θεός εφροσύνησε πλήρωσας. Υπεραγία Θεοτόκη σώσον ημάς, ο θαύμα των απάντων θαυμάτων και ενώτερων, ότι παρθένος εν μήτρα των τα σύμπαντα περιέποντα, απειράνδρος συλλαβούσα, ούκα στενοχώρησε. Υπεραγία Θεοτόκη σώσον ημάς, δίν ξεφάριγκο άδης και κατεπέπτωκε και ψυχήν επλάτην εν ο άφρον, αλλά ο Χριστός κατά βάση ανοίγαγε την ζωή μου ως φιλάνθρωπος. Εάλλο ο θάνατος θανάτω γάρθανόν ανέστη αυθαρσίαν μη δεδορημένος, εμφανιστής γυναιξή προσθέγγεται τη χαράν δε ο αθάνατος. Βαπτιστά του Χριστού πρέσβευε υπέρ ημών, προσέλαος πονηρότατος αφή και το πειράζον, και φάσκον σοι εσύ ο Κύριος αυτός δε έθι σούκα εγωγέ, άλλος δε εστίνω σήξη, ο πίσω πρώτος μου. Ρευστής εγώ πέλο φύσεως, ως έρχεται δε ο πίσω μου άρευστος πέλη και άχρονος, και ποιητής πάσης κτήσεως, ου ισχυολύσε ουδέ τα πέδιλα. Ορώντες πάντες συνέτρεχον, πόρνητε και τελώνε και άσωτη και βαπτίζοντο, εξού προφήτα πανένδοξε την προς Χριστόν πορείαν εκδιδασκόμενη. Υπεραγία Θεοτόκη σώσον ημάς, δεινών παντίων τους δούλους σου εξάρπασον παρθένε Θεόνυμφε, τους προσφυγώντας σου υπό την σκέπη την άμαχον και της φρεκτής μελούσης ρίσε κολάσεως. Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, νεύματι άνακτος έκλεινας υπ' αυτούς η λειτουργήν, βιαζόμενος το δολιόφρο νιώθεν εν θλίψη ευόησας, ως Ιωνάς Κυρίου λυτρωσαμένωσε. Ξένα Θεόφρον θαυμάσια τα σαν Θείο κράτη απέδειξας, κατά του δισεβούς όθεν εν χορό απέκτηνες δισεδεστά το αυτόν τροποσάμενος. Όλων των πόθων ανέθινες δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Όλων των πόθων ανέθινες Αλέξανδρε Σοφέ προς τον Κύριον επωνεότητος. Όθεν μεσή της γενού ημίνος έχων παρησία προς τον Κύριον. Υπερκενήν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Νιδίως μήτερα πήραν δε Χριστόν ημίν αφράσεως εκεί ίσας. Από παρθενική σου και πρεσβεύεις εκάστοτε υπερ ημών των πιστών δοξαζόντων σε.
1: Έτσι και έτσι εν ειρήνη του Κυρίου δε ισόμεν. Αντιλαβούν σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς.

τη τριακοστή του αυτού μηνός, μνήμη του εν Αγίης Πατέρων ημών, Αλεξάνδρου, Ιωάννου και Παύλου του Νέου, Πατριαρχών Κωνσταντινουπόλεως, Σχήνος Διαδράς, Αλέξανδρες Αρχιερέως,

ο Άγιος Ιερομάρτης Φίλιξ ξηφιτελιούτε, τιμηθείς κεφαλήν ιεράν πλήθρο χρή και χρίσμα κοσμής ιεροσύνης Φίλιξ, ο Άγιος Μάρτης Φουρτουνιανός ξηφιτελιούτε, που μη με πλήξεις ως της η ταχύ ξύφη Φουρτουνιανός εμβριμόμενος λέγει, ο Άγιος Μάρτης Σεπτιμίνος ξηφιτελιούτε, ο πάντα σεπτός εν βίω Σεπτιμίνος, παν σεπτον έβρε και τέλος διαξήφους, ο Άγιος Μάρτης Ιανουάριος ξηφιτελιούτε, άρας φόνου σίδηρον ο πνέων φόνου έρη κεφαλήν την Ιανουαρίου, μνήμη του Οσίου Πατρός ημών σαρματά, ήχη καταπτά.

εκείσκησεν ο Χριστού Χριστοφόρος, μνήμη της σωσίας Μητρός ημών Βριέννης, της εν νησίβη Μητρός κατά πνεύμα της Αγίας Οσιομάρτυρος Φευρονίας, εγγύς Βριέννη χαρή των θείων βρύσης, μετοχετεύθη ζώσαν εις πηγήν άνω, μνήμη του Αγίου Ιεράρχου Ευλαλίου, Επισκόπου εν Κύπρο, εν ειρήνη τελειοθέντος, ον Ευλάλιος, Ευλαλος τέτοιξ μάλα, χειμώνος ώρα του τέλους ηγήν Άγιοι, μνήμη του Οσίου Πατρός ημών φύλακος, φυλάτων φύλαξ, εστίσεις παθηφόρους, γέγον εν οίκος αρετών Θεοφόρος. Τι αυτή η μέρα μνήμη του Οσίου Πατρός ημών και Θαυματουργού

προσνομάζωης κατήφθηνε πανσόφος, μνήμη του εν αγίης πατρός ημών Ιωάννου της Ράσκα, Μητροπολίτου Ρώμαν της Μολδαβίας, βοσκίσας καλός την πίμνην Ιωάννη, σκυρτών

Είπεν ο Κύριος την παραβολήν ταύτην, άνθρωπος της είναι οικοδεσπότης, ως της εφύτευσεν αμπελώνα, και φραγμόν αυτό περιέθηκε

βόλησαν, πάλι να πέστηνεν άλλους δούλους πλοίωνα στον πρώτον και επίησαν αυτοίς ως αυτός. Ύστερον δε απέστειλε προς αυτούς τον Υιόν αυτού λέγον, εντραπήσονται τον Υιόν μου. Ιδέ Γεωργοί, ειδώντες τον Υιόν, είπωνεν εαυτής, ούτως εστε

Κίνης, λέγους είναι αυτό, κακούς, κακός απολέσει αυτούς, και τον αμπελό να εκδώσετε άλλης γεωργής, ή την εσαποδώσους είναι αυτό, τους καρπούς εν της κερίης αυτών. Λέγει αυτής ο Ιησούς, ουδέποτε ανέγνωτε εν τες γραφές, λίθων ον απεδοκίμασαν οι οικοδομούντες, ούτως εγεννήθης

που δύναται πόλης κρυβήνεν, επάνω όρους κυμαίνει, ουδέ και ουσιλίχνων, και τη θέασιν αυτών υπό των μόδιων, αλλά επί την λιχνίαν και λάμπει πάση της εν τη οικία. Ούτω λαμψάτω το φως ημών

0: Υπομεν πάντες εξ όλης της ψυχής και εξ όλης της καρδίας πλιανίας ημών, υπομεν. Κύριε Παντοκράτορ, ο Θεός των Πατέρων ημών, δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
1: Κύριε ελέησον.
0: Ελέησον ημάς.

Έτι δεόμεθα υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Ιγνατίου, των αδελφών ημών των ιερέων, ιερομονάχων, ιεροδιακόνων και μοναχών, και πάσης της εν Χριστώ

σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν τη ιερά μονή ταύτη, αφιερωτών της Αγίας Εκκλησίας ταύτης και των δούλων του Θεού, Σάββα Πρεσβυτέρου, Μαρίας και Στεφάνου. Έτι δεόμεθα υπέρ Αντωνίου ιερέως του πτήτερος της ιεράς μονής ταύτης και πάντων των μακαρίων και ειδήμων

Πατέρων και αδελφών ημών, τον εσάδευσε ως κειμένων και πατακού ορθών δόξων και τον δούλο του Θεού, Ευσεβίου Ιερομονάχου, Γεωργίου Ιερέως, της Οβαλάντης Μοναχής Καθηγουμένης,

0: Κύριε ο Θεός ημών, την εκτενή ταύτην εκκλησίαν, πρόσδεξε παρά των σών δούλων, και ελέησον ημάς κατά το πλήθος του ελέους σου, και τους υπτυρμούς σου κατάπεψον εφ' ημάς και επί πάντα των λαών σου, των απενδεχόμενων το παρασού, πλούσιον έλεος. Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξα να αναπέμβομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Εύξεστε οι κατοικούμενοι.

0: Κατηχήσει αυτούς των λόγων της αληθείας. Αποκαλύψει αυτοί το Ευαγγέλιο της δικαιοσύνης. Ενώσει αυτούς τη Αγία του Καθολική και Αποστολική Εκκλησία. Σώσον ελέησον αντιλαβού και διαφύλαξον ως αυτούς ο Θεός της η χάριτη. Οι κατηχούμενοι τα σκεφαλάσιμων το Κύριο πλήνατε. Κύριε ο Θεός ημών, ο εν υψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών, ο δια τη σωτηρία των γέννητων ανθρώπων εξ αποστήλας των μονογενήσου, Υιών και Θεών, των Κύριων ημών Ιησού Χριστών, επίπλεψον επί τους δούλους σου τους κατηχουμένους, τους υποκεντρικώτες ή των εαυτών αυχένα, και καταξίωσον αυτούς εν καιρό ευθέτων, του λουτρού της παρηγενεσίας, της αφέσεως των αμαρτιών και του ενδύματος της αυθαρσίας. Ένωσον αυτούς τη Αγία σου Καθολική και Αποστολική Εκκλησία και συγκαταρρύθμισον αυτούς τη εκλεκτή σου ποιμή. Ίνα και αυτή η συνημήν δοξάζωση, το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, ειν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Όσοι κατηχούμενοι προέλθετε, οι κατηχούμενοι προέλθετε, όσοι κατηχούμενοι προέλθετε, μύτης των κατηχουμένων, όσοι πιστοί, έτη και έτη εν ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν. Αντιλαβού σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη σοφία. Ευχαριστούμε Συ Κύριε ο Θεός των δυνάμεων, το καταξιώσατε ημάς παραστήνε και γίν το Αγίο Σου θυσιαστηρίο και προσπεσήν της υπθυρμής Σου υπέρ των ημετέρων αμαρτημάτων και των του λαού αγνοημάτων. Πρόσδεξε ο Θεός την δέησιν ημών, πίσον ημάς αξίους γενέστε, του προσφέρεις ιδεήσεις και ηκεσίας και θυσίας ανεμάκτους υπέρ παντός του λαού Σου. Και ικάνωσον ημάς, ους έθουες την διακονία σου τάφτην, εν τη δυνάμει του Πνεύματος σου του Αγίου, ακαταγνώστος και απροσκόπτος, εν καθαρό το μαρτυρίο της ειδήσεως ημών, επικαλείστεσαι εν παντή καιρό και τόπο, ή να εις ακούον ημών, ήλαιος ημίν εις, εν το πλήθη της εις αγαθότητος. Ότι πρέπει εσύ, πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ

ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη. Σοφία, πάλιν και πολλάκις σύ προσπίπτωμεν και σου δεόμεθα, αγαθέ και φιλάνθρωπε, όπως επιβλέψας επί την δέησιν ημών, καθαρίσεις ημών τας ψυχάς και τα σώματα από παντός μολυσμού, σαρκός και πνεύματος. Και δόησι μην ανένοχον και κατάκριτον την παράστασιν του Αγίου σου θυσιαστηρίου. Χάρισε δε ο Θεός και τη συνευχομένης ημίν, προκοπήν βίου και πίστεως και συνέσεως πνευματικής. Πως αυτής πάντοτε με τα φόβου και αγάπης λατρεύεσαι, ανενόχος και κατακρίτως μετέχειν των Αγίων σου μυστηρίων και της επουραγίους βασιλείας αξιοθύνε. Όπως υπό του κράτους σου πάντοτε φυλατώμενοι, σύ δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό

του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Ιγνατίου, Εφραίμ Ιερομονάχου, Σάββα Πρεσβυτέρου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος, της καθηγουμένης της Ιεράς και Σεβασμίας Μονής Ταύτης, Νικοδήμης Μοναχής και της εν Χριστώ Συνοδείας αυτής, του ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό, του καταξηράν θάλασσαν και αέρα, Φιλοχρίστου ημών στρατού, της Αγίας Μονής Ταύτης, πάσης Μονής Πόλεως Χώρας και των πίστη οικούντων εν αυτές, των αημνίστων κτητόρων της Ιεράς Μονής Ταύτης, Αντωνίου Πρεσβυτέρου, του Κενέου Κτήτορος αυτής, των ευεργετών δωρητών αυτής, των υπερπίστεως και πατρίδος αγωνιστών,

Κύριε, ο Θεός ο Παντοκράτορ, ο μόνος Άγιος, ο δεχόμενος θυσίαν ενέσεως, παρά τον επικαλουμένο σε ενόλη καρδία, πρόσδεξε και ημών των αμαρτωλών την δέηση και προσάγαγε το Αγίο σου θυσιαστηρίο. Και ικάνωσον ημάς, προσελεγγύσει δώρατε και θυσίας πνευματικάς, υπέρ των ημετέρων αμαρτημάτων και των του λαού αγνοημάτων. Και καταξίωσον ημάς ευρύν χάριν ενωπιόν σου, του γενέστεση ευπρόσδεκτον τη θυσία ημών, και επισκηνώσει το πνεύμα της χάριτός σου το αγαθόν εφημάς, και επί τα προκείμενα δωρατά αυτά, και επί πάντα των λαών σου.

0: ταστήρας εν σοφία πρόσχομεν.
1: Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιήτην ουρανού και γης, ορατώνται πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσον το Πατρίδιου τα πάντα εγένετο, τον δήμα στους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντε εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντεται υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντε εις τους ουρανούς και καθεζόμενο εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ούτης βασιλείας σου και στε τέλος, και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζώπιον, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον, και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών, εις μίαν Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών,

και δίκαιον, σε ημνήν, σε ευλογήν, σε ενήν, σε ευχαριστήν, σε προσκυνήν, εν πατή τόπου της δεσποτείας σου. Σιγαρή Θεός ανέκφραστος, απερινόητος, αόρατος, ακατάληπτος, αιών ως αυτοσόν, σύ και ο μονογενής σου Υιός και το Πνεύμα σου το Άγιον. Σύ εκ του μη όντως, εις το είναι ημάς παρήγαγες και παραπεσόντας ανέστησας πάλιν και ούκα πέστης πάντα ποιόν. Έως ημάς εις τον ουρανόν ανοίγαγες και την βασιλεία σου εχαρίσω την μέλουσαν. Υπέρ τούτων απάντων ευχαριστούμεν σύ και το μονογενή σου Υιό και το Πνεύματι σου το Αγίο, υπερ πάντων ονείσμεν και ονουκίσμεν των φανερών και αφανών ευεργεσιών των εις ημάς γεγεννημένων. Ευχαριστούμεν σύ και υπέρ της λειτουργίας τάχτης είναι εκ των χειρών ημών δέξαστε καθηξίου σας και της υπαρεστήκαση χιλιάδες αρχαγγέλων και μυριάδες αγγέλων, τα χερουβήμ και τα σεραφήμ, εξαπτέρυγα ολιώματα μετάσια πτερωτά.

Μετά τούτων και εμείς των μακαρίων δυνάμεων, δέσποτα φιλάνθρωπε, βοόμεν και λέγομεν, Άγιος Ή και Παράγιος, Σύ και ομονογενής Σου Υιός και το Πνεύμα Σου το Άγιον. Άγιος Ή και Πανάγιος και μεγαλοπρεπής η δόξα Σου, ως τον κόσμο Σου ούτως ηγάπησας, ώστε τον Υιό Σου τον μονογενή δούνε, ή να πάσω πιστεύον εις Αυτόν μη απόρριται, αλλά έχει η ζωή αιώνιον. Ως ερθόν και πάσαν την υπερημών οικονομίαν πληρώσας, την νυχτή παρεδίδωτο, μάλλον δε Αυτόν παρεδίδω υπέρ της του κόσμου ζωής, λαβωνάρτων, εν τες Αγίες Αυτού και Αχράνης και Αμομήτης Χερσίν, ευχαριστήσας και ευλογήσας, Αγιάσας πλάσας έδωκε τις Αγίες Αυτού μαθητές και Αποστόλης υπόν.

τριμέρου Αναστάσεως, της ουρανούς Αναβάσεως, της εκ δεξιών Καθέντας, της Δευτέρας και δόξου, πάλιν παρουσίας.

Έτσι προσφερομέν σε τη λογική τάφτην λατρεία, υπέ των εμπίστιαν αποσαμένων, προπατώρων, πατέρων, πατριαρχών, προφητών, αποστόλων, κηρύκων, ευαγγελιστών, μαρτύρων, ομολογητών, εγγραφευτών και παντός πνεύματος δικαίου, εν πίστη τελειωμένου.

Πίστητε Κύριε της Ιεράς Μονής Ταύτης εν υπαρηγούμεν και πάσης Μονής πόλεως και χώρας και των πιστήχουντων εν αυτές. Πίστητε Κύριε πλεόντων, οδηπορούντων, νοσούντων, καπνώντων, εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών. Πίστητε Κύριε των καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν τες Αγίες Σου Εκκλησίες και αμεμνημένων των παινήτων και επί πάντας ημάς τα ελέη Σου εξ Απόστειλων. Και δώσε μην έναν ιστόματι και μία καρδία, δοξάζουν και ανημνύν το πάντημα και μεγαλοπρεπές όνομά Σου, του Πατρός και του

Άνθρωπος Θεός ημών, ο προσδεξάμενος αυτά, εις το Άγιο και υπερουράγιο και νοερών αυτού θυσιαστήριον, ίσως μην ευωδίας πνευματικής, αντικαταπέμψει ημίν την Θείαν Χάριν και την δωρεάν του Αγίου Πνεύματος δεηθώμεν. Την ενότητα της πίστεως και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ετισάμενη.

0: Σύ παρακατατιθέμεθα την ζωή δημονάπασαν και την ελπίδα δέσποτα φιλάνθρωπε και παρακαλούμεθα και δεόμεθα και οικετεύομεν. Καταξίωσον ημάς με τα λαβή των επουρανίων σου και φρικτών μυστηρίων, ταύτης της ιεράς και πνευματικής τραπέζης, με τα καθαρού συγκυδότος, εις άφεση αμαρτιών, εις συγχώρηση πλημεριμάτων, εις πνεύματος Αγίου κοινωνία, εις βασιλείας ουρανών κληρονομία, εις παρησία την προσέ, μη εις κρίμα, εις κατάκριμα. Και καταξίωσον ημάς δέσποτα, με τα παρησίας, ακατακρίτως, τολμάν επικαλείστε σε τον επουράνιον Θεό, Πατέρα και λέγει.
1: Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσεων δώσιμην σήμερον, και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμε τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και

0: Ευχαριστούμε Συ Βασιλέθα όρατε, ότι αμετή του Σου δυνάμει τα πάντα δημιουργήσας και το πλήθη του ελέου Σου εξουγόντων, εις το είναι τα πάντα παραγαγών. Αυτός Δέσποτα, ουρανόθεν έπιδε, επί τους υποκεκλικότας ήτα σε Αυτόν κεφαλάς. Ου χαρέκλυναν σαρκή και αίματι, αλλά Συ το φοβερό Θεό. Σύουν Δέσποτα, τα προκείμενα πάσιν ημίνη σε αγαθόν εξομάλωσον, κατά την εκάστου ιδίαν πρίαν, της πλέουση σύμπλευσον, της οδηπορούση συνόδευσον, τους νοσούντας ίασε ο ιατρός των ψυχών και των σωμάτων ημών. Χάριτι και ηκτυρμής και φιλανθρωπία του μονογενού Σου Υιού, μεθού ευλογητός Υ, συν το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό Σου πνεύματι, νυν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Πρόσχες Κύριε Σου Χριστέ, ο Θεός ημών εξ Αγίου Βεθυπητηρίου Σου και από θρόντου δόξης της Βασιλείας Σου και εν θέης το αγιάσε ημάς. Ο άνωτο Πατρίς συγκαθήμενος και ο δε ημίν αοράτο συνών. Και καταξίωσον την κρατεά Σου, Κύριε, μεταδούν εμή του αχράδου σώματός Σου και του τιμίου αίματος και διημών παντί το λαό.

Πρώτων θυρών του ναού σου παρέστητα και των δεινών λογισμών σου καθίσταμε, Αλεξή Χριστέ ο Θεός, σωτελών και δικαιώσας, και Χαναναέν ελεήσεις και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας, άνοιξον τα σπλάχνα της φιλανθρωπίας σου, και δέξε με προσερχόμενον και πτωμενών σου στην πόργην και την εμόρουν, ημέν γάρ του κρασπέδουσα ψαμένη, ευχερός την ιέ συνέλαβεν, ιδέ τους σου σαχράντους πόδας κρατήσασα, τη λύση των αμαρτημάτων εκομίσα, το εγώ δε ελεηνός όλων του σώματων μόνο δέξεστε μη καταφλεχθεί, αλλά δέξε με ως περικίνας και φώτισόν μου τα της ψυχής αισθητήρια, καταφλέγω μου τα της αμαρτίας εγκλήματα, πρεσβείες σε ασπόρους τεκούσε και των επουρανίων δυνάμεων, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Πιστεύω, Κύριε, και ομολογώ ότι σε ελθός ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντους, ο ελθόνης των κόσμων, αμαρτωλούς όσων πρώτους ημί εγώ, έτι πιστεύω ότι τούτο αυτό εστί το άχρητον σώμα σου και τούτο αυτό εστί το τίμιον αίμα σου. Δεομεούν σε ελεησόν με και συγχώρησόν με. Τα παραπτώματά μου τα εκούσε και τα ακούσε, τα εν λόγω, τα ενέργω, τα εν γνώση και αγνία. Και αξίως όνομα κατακρίτως με τα σχήν των αφράντων σου μυστηρίων, εις άφεσιν αμαρτιών και η ζωή αιώνιον να μην. Ιδού βαδίζω προς θείαν κοινωνία, πλαστουργία μη φλέξη με τη μεθουσία, πύργαρ υπάρχει στους αναξίους φλέγων, αλλού κάθρον εκπάσεις με κυλίδους. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον ιε Θεού κοινωνών με παράλαβε, ομίγαρ της εχθρής σου το μυστήριον ύπο. Ου φίλη μας ειδός ο καθάπερο Ιούδας, αλλούς ο ληστής ομολογώσει, γίστητή μου, Κύριε, εν τη βασιλεία σου. Θεοργών αίμα φρίξουν άνθρωποι βλέπων, άνθρωποι ξυγαρεστή τους αναξίους φλέγων. Θεού το σώμα και θα είμαι και τρέφει, θεή το πνεύμα των δενούν τρέφει ξένους. Έφερξα σπόθουμε Χριστέ και ελίωσα στο Θείο σου έρωτη, αλλά κατάφλεξον πήρε αήρωτας αμαρτίας μου. Και βληστήνε της ενστή τρυφής καταξίωσον, ετας δύο σκυρτών με αγαλήν οδαθέ παρουσία σου. Εν τες λαμπρότηση των Αγίων σου πως εισελεύσομαι ο ανάξιος, εάν γάρ τολμήσω συνεισελθύνει στον νυμφώνα, ο χιτών με ελέγχει ότι ούκα είστε του γάμου και δέσμιος εκβαλούμαι υπό των αγγέλων, καθάρισον Κύριε τον ρήπο της ψυχής μου και σώσον μου ως φιλάνθρωπος. Δέσποτα φιλάνθρωπε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, μη εις κρίμα μη γέννητο τα άγια ταύτα, δια το ανάξιον είναι με αλλης κάθαρσιν και αγιασμόν ψυχής και σώματος, και εις αναγώνα της μελούς της ζωής και βασιλείας, εμείς δε το προσκολάστε το Θεό, αγαθόν εστί, τίθεστε το Κυρίο την ελπίδα της σωτηρίας μου. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον ιε Θεού, κοινωνών με παράλαβε, ου μίγαρ της εχθρής σου το μυστήριον ύπο, ου φίλη μας ειδός ο καθάπερο Ιούδας, αλλος ο ληστής ομολογώσει, νίσθητή μου Κύριε εν τη βασιλεία σου.

Αδελφοί, γρηγορείτε, στήγετε εν τη πίστη, ανδρίζεστε. Στρατιωτικά παραγγέλματα μας στέλνει σήμερα στο Αποστολικό Ανάγνωσμα ο Απόστολος Παύλος. Γρηγορείτε, αγρυπνείτε, σταθείτε στερεοί στην πίστη και να γίνεστε ανδροί και γενναίοι. Άραγε, τι είναι αυτό το γρηγορείτε? Να γρυπνείτε, λέει. Να γρυπνείτε, να μην σας πιάσει στον ύπνο ο εχθρός. Στην εποχή του Βυζαντίου οι πόλεις είχαν τείχη για να προστατεύονται από τις επιδρομές τις εχθρικές. Και πάνω στα τείχη τις νύχτες ήσαν οι φρουροί, ήσαν εκείνοι οι οποίοι αγρυπνούσαν, οι φύλακες. Και επειδή η ώρα της νύχτας φέρνει και τον νησταγμό και δεν είναι δύσκολο και το φύλακα να τον πάρει ο ύπνος, γι' αυτό φώναζαν μέσα στη νύχτα ο καθένας σε στιγμές οι οποίες δεν ήσαν τακτικές, άτακτες. «Φύλακες, νύχτο, γρηγορείτε», άκουγες από τη μία ντάπια. «Φύλακες, γρηγορείτε», άκουγες από την άλλη πλευρά. «Φύλακες, γρηγορείτε», άκουγες από την άλλη. Και έτσι, και να πήγαινε κάποιος να τον πάρει ο ύπνος και μόνο από αυτό που άκουγε ή και με αυτό που και ο ίδιος έλεγε, έκαναν ο ένας τον άλλον, βοηθούσαν ο ένας τον άλλον να αγρυπνούν. Θα πείτε, και να πάρει κανείς στη σκοπιά τον ύπνο, τι θα γίνει, τι θα γίνει? Μα εκεί αυτοί φύλαγαν ζωές ανθρώπων. Και ξέρετε, μέσα στην Αγία Γραφή τι λέει ο Θεός για αυτόν που είναι φύλακας? Εσύ, λέει, που είσαι φύλακας και έχεις αποστολή, όταν θα έρθει ο εχθρός να φωνάξεις τα όπλα για να μπορέσουν οι άνθρωποι που είναι μέσα στην πόλη και οι οποίοι είναι ξένιαστοι να ετοιμαστούν, να αποκρύψουν τον εχθρό. Λέγει, αν εσύ κάνεις το καθήκον σου, θα σώσεις την πόλη. Και αν υποτεθεί ότι εσύ δεις τον εχθρό να έρχεται και δεν φωνάξεις και η πόλη σου βρεθεί ανέτοιμη και έρθει ο εχθρός και κάνει καταστροφές και κατασφάξει το λαό, το αίμα αυτού του λαού θα το ζητήσω από σένα. Από σένα το φύλακα. Αν τώρα εσύ φωνάξεις τα όπλα, τους ειδοποιήσεις, αλλά αυτοί δεν λάβουν τα μέτρα τους, τότε εσύ είσαι ανεύθυνος. Εσύ όμως οφείλεις ως φύλακας να προειδοποιήσεις για τον κίνδυνο. Φύλακες όμως δεν ήσαν μόνο τότε και στη σημερινή εποχή. Και δεν είναι μόνο οι στρατιώτες μας στα σύνορα ή οπουδήποτε φυλάγουν τη σκοπιά. Φύλακες είμαστε όλοι. Αφενός μέσα στην ψυχή μας, αφετέρου στις ψυχές που έχουμε ευθύνη. Πατέρα, μάνα, παππούς, γιαγιά, αδερφός, σύζυγος, έχουμε όλοι ευθύνη. Ευθύνη ώστε όταν υπάρχει κάποιος κίνδυνος, και όχι μόνο σωματικός, αλλά και κίνδυνος της ψυχής που είναι ακόμη μεγαλύτερος, κίνδυνος εκ του πονηρού, ανήθικος κίνδυνος ή απειλή διαβολική, οφείλουμε να επισημάνουμε τον κίνδυνο και να οδηγήσουμε εκεί που είναι η ασφάλεια. Όλοι λοιπόν έχουμε ευθύνη για να ασφαλίζουμε τους ανθρώπους που είναι γύρω μας. Λέει και τη δεύτερη εντολή, το δεύτερο παράγγελμα ο Απόστολος, στήκεται εν τη πίστη. Τη γράφει την επιστολή στους Κορινθίους. Είναι σαν να τους λέει, μα ξέρετε τι πιστεύετε.
Η πίστη σε αυτή που πιστεύετε, που διδαχτήκατε, δεν είναι μια συνηθισμένη πίστη. Δεν είναι μια πλανεμένη πίστη. Δεν είναι μια ειδωλολατρία. Δεν είναι φανταστικές θεότητες. Δεν είναι αλλοιωμένες διδασκαλίες. Είναι η αλήθεια. Όπως την είπε ο Χριστός μας, ο οποίος είναι η αλήθεια, ο οποίος ο Θεός που είναι έτσι εδώ στη γη για να μας φέρει όλα, πάσα την αλήθεια. Μας την έδωσε. Μέσα σε αυτή την αλήθεια σωζόμαστε. Λοιπόν, εκεί να στηριχτείτε. Διότι η ζωή έχει κινδύνους, έχει δοκιμασίες, έχει απογοητεύσεις, έχει ευνίδια πράγματα, έχει ασθένειες, έχει πένθη, τόσα και τόσα έχει. Πού θα στηριχτείτε? Θα στηριχτείτε στην πίστη, στήκετε στην πίστη. Και πράγματι, άνθρωποι οι οποίοι πέρασαν πολλά στη ζωή τους και έχουν περάσει και τα χρόνια, λένε, αν δεν είχα την πίστη τώρα δεν θα υπήρχα. Προπολού θα είχα ξοφλήσει. Ναι, στηρίζει η πίστη. Αλλά το στήκεται στην πίστη έχει και μία άλλη έννοια. Ωραία, εσείς είστε χριστιανοί ορθόδοξοι. Αλλά όμως αυτή πρέπει να τη μεταδώσετε και γύρω σας και στους απογόνους σας. Πώς έφτασε η πίστη μέχρι τις μέρες μας? Από γενιά σε γενιά. Η δική μας γενιά την επήρε και πρέπει να τη μεταδώσει. Όχι αλλοιωμένη σαν των αιρετικών, αλλά πεντακάθαρη, κρυστάλλινη. Αγνή την πίστη αυτή. Αλλά δεν πρόκειται να τη μεταδώσουμε αν απλώς τη μεταδίδουμε μόνο σαν γνώση. Αυτό είναι εύκολο, αλλά δεν μένει. Σαν βίωμα. Να βλέπουν τα παιδιά τους γονείς ότι ζουν μία ζωή πνευματική, και όχι μόνο τους γονείς, παππούδες, γιαγιάδες, τα αδέρφια τους. Ο καθένας από εμάς να έχει αυτή την ευγενή φιλοδοξία να ζει κατά Θεόν, όχι για να ικανοποιείται ο ίδιος, αλλά και βέβαια και ο ίδιος θα μπορεί να σωθεί, να βοηθήσει και τις άλλες ψυχές γύρω. Και αυτή η αποστολή που μας δίνει ο Θεός να μεταφέρουμε σήμερα που υπάρχει δίψα σε όλο τον πλανήτη για ορθοδοξία. Δεν χρειάζεται να είμαστε σπουδασμένοι στις θεολογικές σχολές. Και εμείς σαν χριστιανοί που συμμετέχουμε στη ζωή της Εκκλησίας με τον τακτικό εκκλησιασμό μας οπωσδήποτε κάθε Κυριακή, με την καθημερινή μας προσευχή, με την καθημερινή μας μελέτη του Λόγου του Θεού, με την τακτική εξομολόγηση, με τη Θεία Κοινωνία τόσο πυκνά όσο μας επιτρέπει ο Πνευματικός, με την ειλικρίνειά μας, με την ευγένεια, την καλοσύνη, την εργατικότητά μας, την αφοσίωση στα καθήκοντά μας και ό,τι χριστιανικό είναι σαν χρέος και καθήκον μας. Αυτό και μόνο μεταφέρει τη χριστιανική αυτή, το βίωμα το χριστιανικό και στους άλλους. Το βλέπουν και μπορούν να το μιμηθούν. Και το τελευταίο που μας λέγει είναι αντρίζεστε. Να φέρεστε αντρικά, γενναία, ηρωικά. Γιατί πραγματικά υπάρχει ένα πνεύμα ραστόνης. Οι πολλές ανέσεις που μας έχει δώσει η επιστήμη μας κάνει πολλές φορές νοθρούς. Ούτε να σκεφτούμε δεν σκεφτόμαστε. Μάλιστα το λένε, αφήστε λέει να σκεφτούμε εμείς για σας. Αυτό είναι και για το νου μας και για την ψυχή μας θάνατος. Ποιοι θα σκεφτούν για μας? Θα σκεφτούν άνθρωποι που δεν έχουν σχέση με την Εκκλησία. Και εμείς θα πάρουμε τις ιδέες τους και αυτές θα ακολουθήσουμε. Γι' αυτό πρέπει και εμείς όπου και να βρεθούμε με απειλές, γιατί πραγματικά τα συστήματα αυτά τα παγκόσμια προσπαθούν να φοβήσουν
Και οι χριστιανοί δεν έχουμε λάβει ένα πνεύμα δειλίας και φοβίας, αλλά θάρρος και ηρωισμού. Άλλοτε με εκτεταμένες και παγκόσμιες ασθένειες, άλλοτε με οικονομική κρίση, άλλοτε με την αλλαγή της ατμοσφαίρας και τα λοιπά, του περιβάλλοντος, μας φοβίζουν και θέλουν να μας κλείσουν μέσα σε ορισμένους τρόπους σκέψεως και ενεργείας. Όμως τα εμπόδια δεν πάβουν να υπάρχουν και οι προκλήσεις του κόσμου. Όμως υπάρχει και ο Θεός, ο οποίος είναι παντοδύναμος και ο οποίος μπορεί να μας βγάλει από οποιαδήποτε δοκιμασία και από οποιοδήποτε πειρασμό. Αυτό που πρέπει εμείς είναι να μην φοβόμαστε, να ομολογούμε την πίστη μας, διότι μας το ξεκαθάρισε ο Κύριος πολύ καλά. Και τι μας λέγει? Αν στην αματωλή εποχή που ζείτε, είτε φοβούμενοι είτε θέλοντας να είστε ένα με τον κόσμο, ντραπείτε να πείτε ότι είστε δικοί μου. Όταν θα έρθετε εκεί πάνω ενώπιον των Αγγέλων και του Πατρός μου, και εγώ θα ντραπώ να πω ότι είστε δικοί μου. Αν όμως στην εποχή την αματωλή που ζείτε, που θα ζήσετε, δεν ντραπείτε και με ομολογήσετε, τότε και εγώ ενώπιον των Αγγέλων, ενώπιον του Πατρός μου, θα σας ομολογήσω ότι είστε δικοί μου, να σας έχω κοντά μου για πάντα. Γι' αυτό λοιπόν αυτό το πνεύμα του ανδρισμού, του ερωισμού, της γενναιότητος πρέπει να μας χαρακτηρίζει. Θα πει κανείς, α, αυτό αφορά τους άνδρες, όχι το γυναικείο κόσμο. Όχι, όλους αναξαιρέτως. Δεν βλέπετε πόσες μέσα στην ιστορία της Εκκλησίας μας, πόσες νέες, πόσα νέα κορίτσια γίναν μάρτυρες. Δέστε στην Αγία μας Γραφή, όταν τιμάται η γυναίκα, πώς ονομάζεται, η Ανδρία Γινή. Και θυμηθείτε και τι λέει ο Ιερός Χρυσόστομος: ουδέν ισχυρότερον γυναικός ευσεβούς. Επομένως όλοι καλούμαστε σε μια γενναία ζωή κατά Θεόν και ηρωική. Επίσης, όπως είπαμε από την αρχή, όλες τις εντολές να είμαστε άγρυπνοι, να φυλάμε τις θερμοπύλες των ψυχών μας και των γύρω μας ανθρώπων, και να στεκόμαστε σταθερά στην πίστη, να στεριζόμαστε σε αυτήν και να τη μεταδίδουμε στους γύρω μας, ούτως ώστε να έχουμε τη χάρη, την ευλογία του Κυρίου και των Αγίων που σήμερα εορτάζουν, οι οποίοι μας δίνουν παράδειγμα ζωής ευσεβούς. Αμήν.

αξίως ευχαριστήσομεν το Κυρίον. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της συγχαρητή. Την ημέραν πάσαν τελείαν Αγίαν, ειρηνικήν και αναμάρτητον εθισάμενη, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ευχαριστούμε εσύ Δέσποτα φιλάνθρωπε, ευεργέτε των ψυχών ημών, ότι και την παρούση ημέρα κατηξίωσες ημάς των επουρανίων σου και θανάτων μυστηρίων. Ορθοτόμησον ημών την οδόν, στήριξον ημάς εν το φόβο σου τους πάντας, φρούρισον ημών την ζωή, ασφάλισε ημών τα διαβήματα, ευχές και ηγεσίες της ενδόξου Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας και πάντων των Αγίων σου. Ότι εσύ ο αγιασμός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐν

Ο ευλογώντος ευλογούντας σε Κύριε και αγιάζοντος επί σε πεπιθώτας, σώσον το λαόν σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου. Σε αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμει και μην καταλείπεις ημάς τους ελπίζοντας επί σε. Ειρήνη το κόσμο σου δώρησε, τις εκκλησίες σου, τις ιερεύσει, τις άρχους ημών το στρατό και παντή το λαό σου. Ότι πάσα δώσεις αγαθή και πάντο όριμα τέλειον, άνωθεν εστί καταβαίνον εξού του Πατρός των Φώτων, και σε την δόξαν και ευχαριστίαν και προστίγησιν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και

πάντοτε λεσφορήσα στο λόγο σου, Κύριε, και κελεύσα στη γη παντοδαπούσε εκφύην καρπούς, εις απόλαυσιν και τροφήν η μετέρα μου, ότι σπέρμασι τους τρεις πέδας και Δανιήλ των εν Βαβυλώνια βροδιέτων λαμπροτέρους αναδείξας. Αυτός πανάγαθε βασιλεύ, και τα σπέρματα ταύτα σύν της διαφόρης καρπής ευλόγησον, και τους εξ αυτών μεταλαμβάνοντας αγίασον, ότι εις δόξαν σύν και τιμήν και μνήμην του Αγίου Πατριάρχου Αλεξάνδρου Κωνσταντινουπόλεως ταύτα προετέθησαν παρά των σών δούλων και θυμώσυνο τον ενευσεβήτη πίστη τελειοθέντων. Παράσχου δε αγαθέ, της τε ευτρεπίσασι ταύτα και της τη μνήμην επιτελούσι πάντα τα προσωτηρίαν αιτήματα και των αιωνίων σου αγαθών την απόλαυση. Πρεσβείες της Παναχράντου, Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Αη Παρθένου Μαρίας, του Αγίης Πατρός Σιμών, Αλεξάνδρου Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως, ούτε μνήμην επιτελούμεν και πάντων σου των Αγίων, ότι εσύ ο ευλογών και αγιάζων τα σύμπαντα, Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, συν το ανάρχο σου Πατρί, και το Παναγίο και αγαθό, και ζωοποιό σου Πνεύμα.

0: Ανακοινώσεις. Η Αγία μας Εκκλησία τιμά κάθε χρόνο την ανάμνηση του γεγονότος της καταθέσεως της τιμίας ζώνης της Υπεραγίας Θεοτόκου την 31η Αυγούστου. Τη Κυριακή 30 Αυγούστου, σήμερα το απόγευμα στις 7.30, θα τελεστεί στο Ιερό Παρεκκλήσιο της Αγίας Ζώνης, στον εκκλησιαστικό ξενώνα της άλλης μεριάς, Ιερά Αγρυπνία, με αφορμή τη θεομετεωρική εορτή της καταθέσεως της τιμίας ζώνης της Υπεραγίας Θεοτόκου. Θα προεξάρχει ο Σεβασμιότατος Πυρηνάρχης μας, Μητροπολίτης Δημητριάδος και Αλμυρού, κύριος Εγνάτιος. Στην ακολουθία αυτή μπορεί να συμμετάσχει όποιος επιθυμεί. Ο Σύλλογος Θαλασσεμίας Νομού Μαγνησίας, σε συνεργασία με το Τμήμα Αιμοδοσίας του Νοσοκομείου Βόλου, θα πραγματοποιήσει στο προάβλιο χώρο του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Βόλου εθελοντική αιμοδοσία τη Δευτέρα 31 Αυγούστου, αύριο. Την ημέρα αυτή, στον προάβλιο χώρο του Ιερού Ναού, από τις 9 το πρωί έως τις 1 το μεσημέρι, θα βρίσκεται κινητό συνεργείο αιμοληψίας. Σας παρακαλούμε πολύ να ανταποκριθείτε όλοι μαζί ως τοπική εκκλησία στην έκκληση των φορέων και στη μεγάλη ανάγκη που υπάρχει για αίμα. Χαρίστε λίγο από το αίμα σας, δεν κοστίζει τίποτε. Αντίθετα, χαρίζει ζωή. Ίσως κάποτε κι εμείς να χρειαστούμε ή κάποιοι συγγενείς μας. Ας μιμηθούμε τον Κύριό μας Ιησού Χριστό. Εκείνος επάνω στο Σταυρό έχησε το Πανάγιο αίμα του υπέρ της του κόσμου ζωής και σωτηρίας. Εμείς με το δικό μας αίμα προσφέρουμε απλόχερα την ελπίδα της ζωής. Την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου πανηγυρίζει το μοναστήρι επί τη μνήμη του ενχώνες θαύματος του Αρχιστρατήγου Μιχαήλ. Οι ακολουθίες θα τελεστούν κατά το ακόλουθο πρόγραμμα. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου το απόγευμα 7 η ώρα έως 9. Μέγας πανηγυρικός δυσαρχιερατικός εσπερινός με ατοκρασία και θείο κήρυγμα χρωστατούντος του Συμπασμιωτά του Μητροπολίτου Παροναξίας κυρίου Καλλινίκου και συγχωροτατούντος του Συμπασμιωτά του Ποιμενάρχου μας κυρίου Ιγνατίου. Την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου το πρωί, ανήμερα της εορτής, 7 το πρωί ως 10.30 περίπου, όρθρος και δυσαρχιερατική θεία λειτουργία, προεξάρχοντος του Συμπασμιωτά του Μητροπολίτου Παροναξίας κυρίου Καλλινίκου και συλλειτουργούντος του Συμπασμιωτά του Ποιμενάρχου μας κυρίου Ιγνατίου. Την Κυριακή το απόγευμα 6 έως 7.30 εσπερινός αποδόσεως της εορτής και παράκριση στον Αρχιστράτηγο Μιχαήλ. Είμαστε όλοι προσκεκλημένοι για να τιμήσουμε τον μεγάλο και ουράνιο προστάτη μας και να ζητήσουμε την κρατεά βοήθειά του και την αρχαγγελική του χάρη. Του Κυρίου δεηθώμεν, ευλογία Κυρίου και έλεος αυτού έρθει εφ' ημάς, τι αυτού θεία χάρητη και φιλανθρωπία, πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα σοι ο Θεός, η ελπίση μόνο δόξα σοι.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
0: Ο Αναστάσεις εκ νεκρών, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών. Τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμώ Μαγίας Αρθμητρός. Δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού. Προστασίες των Παμεγίστων Ταξιαρχών, Μιχαήλ και Γαβριήλ και Πασών των Επουρανίων Δυνάμεων Ασωμάτων. Οικεσίες του Τιμίου Δόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου. Των Αγίων Εδόξων και Πανεφημών Αποστόλων. Των Αγίων Εδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων. Των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων Ημών. Των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης. Τον Αγίος Πατρός Σιμών Ιωάννου, Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινούπολης του Χρυσοστόμου, ού και τη Θεία Λειτουργία να πετελέσαμε. Τον Αγίος Πατέρων Ημών, Πατριαρχών Κωνσταντινούπολεως, Ιωάννου, Παύλου του Νέου και Αλεξάνδρου, όν και τιμήμεν επιτελούμεν και πάντων των Αγίων. Ελέησε

0: Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
1: Αμήν.
2: Η Αγία Τριάδη φυλάξε πάντα σε εμάς. Χρόνια πολλά και ευλογημένα.
3: Επανδέτηχη τη καλή μετουσία των ζώπιων μυστικών δωρημάτων, ύμνησον ευθύς ευχαρίστησον μέγα και τάδε θερμός εκ ψυχής Θεολέγε, δόξα σοι ο Θεός, δόξα σοι ο Θεός, δόξα σοι ο Θεός. Ευχαριστώ σοι Κύριε ο Θεός μου, ότι ούκα πόσο με των αμαρτωλών, αλλά κοινωνών με γενέστε των αγιασμάτων σου κατηξίωσας. Ευχαριστώ σοι ότι με των ανάξιων μεταλαβήν, των αχράντων σου και επουρανίων δωρεών κατηξίωσας. Αλλά δέσποτα φιλάνθρωπε, ο υπερημών αποθανώνται και αναστάς, και χαρισάμενος ημίν τα φρικτά ταύτα και ζώπιά σου μυστήρια. Επευεργεσία και αγιασμό των ψυχών και των σωμάτων ημών, δώσ' γενέστε ταύτα καμή ησία συμψυχίστη και σώματος, εις αποτροπήν παντός εναντίου, εις φωτισμών των οφθαλμών της καρδίας μου, εις ειρήνην των ψυχικών μου δυνάμεων, εις πίστην ακατέσχυντων, εις αγάπην ανυπόκριτων, εις πλεισμονήν σοφίας, εις περιποίησιν των εντολών σου, εις προσθήκην της Θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν. Είναι εν το αγιασμό σου δι' αυτόν φυλατώμενος, της εις χάριτος μνημονεύω δια παντός και μικέτι εμ' αυτό ζω, αλλά σύ το ημετέρω δεσπότη και ευεργέτη. Και ούτω του τι δε βίου απάρας επελπίδη ζωής αιωνίου, εις την αίδιον καταντήσω ανάπαυσιν, ένθα ο των εορταζών τον ήχο σου ακατάπαυστος και η απέραντος ειδονή των καθορόντων του σου προσώπου το κάλος το άρητον, σίγαρη το όντος εφετών και η ανέκφρος του σε φροσύνη των αγαπώντων σε Χριστέ ο Θεός ημών και σε ημνή πάσα εκτίσεις εις τους αιώνας. Αμήν. Δέσποτα Χριστέ ο Θεός, Βασιλεύ των αιώνων και Δημιουργέ των απάντων, ευχαριστώς η επί πάσην εις παρέσουν η αγαθής και επί τη μεταλήψη των αχράντων και ζωοποιών σου μυστηρίων.
4: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 11. Πεμπτουσία.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Ο συναξαριστής της ημέρας.
2: Αυγούστου σήμερα, μνήμη των Αγίων Πατριαρχών Κωνσταντινουπόλεως, Αλεξάνδρου και Παύλου του Νέου, των Αγίων 6 Μαρτύρων της Μελιτίνης, των Αγίων 16 Μαρτύρων των Θηβαίων, του Αγίου Σαρματάτου εν τη ερήμο της Αιγύπτου Ασκήσαντος, του Οσίου Χριστοφόρου του εν Παλαιστίνη, του Οσίου Πατροσιμών Φαντίνου του Θαυματουργού, της Οσίου Μάρτυρος Βριέννης της εν Νησίβη, του Αγίου Πατρόσιμών Ευλαλίου Επισκόπου Λαπίθου εν Κύπρο, του Οσίου Φύλακος, του Οσίου Πατρόσιμών Αλεξάνδρου του Σβύρ, του Αγίου Βαρλαάμ Μητροπολίτου Μολδαβίας, του Αγίου Πατρόσιμών Ιωάννου της Ράσκαρχη Επισκόπου Ρωμάν Μολδαβίας, ανάμνησης της ανακομιδής των τιμίων λειψάνων του Αγίου Αλεξάνδρου Νεύσκη και σύναξης των Αγίων Ιεραρχών και Φωτιστών της Σερβικής Εκκλησίας. Ο Άγιος Αλέξανδρος Κωνσταντινουπόλεως. Όλοι οι άνθρωποι δεν έχουν μεγάλη ικανότητα λόγου, αλλά μπορούν να θέλουν να διδάσκουν με το παράδειγμα της Αγίας Ζωής τους. Αυτό έκανε και ο Άγιος Αλέξανδρος, ο οποίος γεννήθηκε και έζησε στο αρχαίο Βυζάντιο κατά τα τελευταία χρόνια των μεγάλων διωγμών, αλλά και της βασιλείας του Μεγάλου Κωνσταντίνου. Άνθρωπος ταπεινής καταγωγής και απλοϊκής,

0: Ο Κωνσταντιος πίεζε τον Άγιο Αλέξανδρο να δεχθεί να συλλειτουργήσει με τον Άριο. Παρά τις αντιρρήσεις του Άγιος, υποχρεώθηκε να πράξει την εντολή του αυτοκράτορα. Λυπημένος το Σάββατο, ο Άγιος κατέφυγε στο ναό, γονάτισε μπροστά στην Αγία Τράπεζα και παρακαλούσε τον Κύριο λέγοντας: «Αν ο Άριος πρέπει να συλλειτουργήσει με τους Ορθοδόξους, τότε Κύριε πάρε με μένα τον δούλος από αυτή τη ζωή». Πράγματι το θαύμα έγινε το ίδιο βράδυ και ο Άριος βρήκε φρικτό θάνατο. Η προσευχή του Αγίου Αλεξάνδρου εισακούστηκε και έτσι ο Θεός διαφύλαξε ανόφευτη την αλήθεια από την αίρεση. Ο γέροντας Άγιος Αλέξανδρος συνέχισε τους αγώνες του για την Ορθοδοξία και επίμανε την Εκκλησία της Κωνσταντινούπολεως για 23 συναπτά έτη και σε ηλικία 98 ετών ειρηνικά παρέδωσε το πνεύμα του. Η κραυγή της ηκεσίας του αντυχεί σε όλους τους αιώνες. «Ή Άριος αύριον συνάγεται, απόλυσον εμέ των δούλων σου».
1: Τες των σών Αγίων πρεσβείες Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.

0: Hashtag ραδιόφωνο. Hashtag τηλεόραση. Hashtag πεμπτουσία. Η ουσία της τηλεόρασης.
1: Αφωνικά μηνύματα με τον γέροντα Εφραίμ τον Βατοπεδινό.

Ο μοναχισμός δεν είναι επινόηση κάποιων ανθρώπων. Ο μοναχισμός είναι ένας τρόπος ζωής που αποβλέπει στην επίτευξη της ευαγγελικής τελειότητος. «Η θέλης τέλειος είναι, δεύρω ακολούθημη», προτρέπει ο Χριστός. Δεν μπορούν όμως όλοι να ακολουθήσουν τον Χριστό και να ζήσουν όπως εκείνος έζησε επί της γης. Ου πάντες χωρούσιν των λόγων τούτων, αλλής δέδοτε. Ο Χριστός τον επίγειο βίο του έζησε ενός μοναχός. Αποσυρώτας τις ερήμους, προσευχόταν, αγρυπνούσε, ήταν αχτίμων, διαφύλαται την παρθενία, ήταν υπήκος και στους υποτιθεμένους γονείς του, αλλά και στον ουράνιο πατέρα του. Αν και δεν όφιλε να ζήσει εν υπακοή και μετανία, αφού ήταν ομότιμος και σύνθρωρος με τον πατέρα, τούτο όμως το έπραξε για να γίνει υπόδειγμα σε μας. Οι μοναχικές υποσχέσεις που δίνουν ακόμη και σήμερα οι μοναχοί κατά την κουρά τους είναι κυρίως αυτές της υπακοής, της παρθενίας και της αχτιμοσύνης. Για αυτές τις παναρετές έχουν ως πρότυπο τον ίδιο τον Χριστό. Ο μοναχός κάνοντας την αποταγή του δεν φεύγει από τον κόσμο για τη μισή των κόσμων, αλλά γιατί ελκύεται από το Πνεύμα το Άγιο για μια πληρέστερη επαφή και ένωση μαζί του. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς θα πει ότι για αυτήν την Θεία Ένωση φεύγει από τον υπαίτιον βίον και εκλέγει τη μοναχική πολιτεία. Ο μοναχός προσπαθεί να αποβάλει το κοσμικό φρόνημα, γιατί όπως λέγει ο Απόστολος Ιωάννης, εάν αγαπά κανείς το κοσμικό φρόνημα, δεν υπάρχει αγάπη για τον Θεό Πατέρα μέσα του. Ο μοναχός δεν είναι ο εξωκοσμικός και ο ακοινώνητος. Μπορούμε να πούμε ότι ο αληθινός μοναχός είναι πιο κοινωνικός από αυτούς που ζουν μέσα στην κοινωνία, γιατί κοινωνεί άμεσα με τον Θεό. Δια της εν Χριστώ αγάπης και της προσευχής συμμετέχει στις θλίψεις του κόσμου και οικετεύει τον Θεό να εχύσει το έλεος του σε όλους τους ανθρώπους της γης. Ας δούμε όμως πώς βλέπουν τον μοναχισμό μερικοί Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας μας. Ο Μέγας Βασίλειος λέγει ότι ο μοναχός δια της ασκήσεως και της εν Χριστώ στρατεύσεώς του γίνεται μάρτης. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος τονίζει ότι ο μοναχός είναι αυτός που ζει μόνος με μόνο τον Θεό. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος αποφαίνεται ότι ο μοναχισμός είναι η όντως φιλοσοφία.

0: θεία. Οι δε μοναχοί μιμούνται τους Αποστόλους και δυσασώματες δυνάμεις. Θα πρέπει να επισημάνουμε ότι οι τρεις ιεράρχες της Εκκλησίας μας, παρόλο το κοινωνικό έργο που επετέλεσαν, έβλεπα τον εαυτόν τους πρωτίστως ως μοναχό. Από τους παραπάνω ορισμούς καταλαβαίνουμε την βαρύτητα και την αξία που δίνανε στο μοναχισμό. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος μάλιστα εκπλήσεται και φρύτη όταν μαθαίνει ότι υπάρχουν άνθρωποι που κατηγορούν τον μοναχισμό και ιδιαίτερα όταν αυτοί προέρχονται από την τάξη των πιστών. Ο Άγιος Ισάκος Σύρος τονίζει ότι ο μοναχός είναι αυτός που θαυμάζει συνεχώς τον Θεό. Ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος λέγει ότι μοναχός είναι τάξη και κατάσταση των ασωμάτων αγγέλων που κατορθώνεται μέσα σε υλικό σώμα. Γι' αυτό εξάλλου η μοναχική πολιτεία ονομάζεται Αγγελική και κατά τον Άγιον Ισάκ τον Σύρο αποτελεί το καύχημα της του Χριστού Εκκλησίας. Ο δε μακάριος γέροντας Ιωσήφ ο ησυχαστής Περίου ο Λόγος τόνιζε ότι ο αληθινός μοναχός είναι προϊόν του Αγίου Πνεύματος. Ουσιαστικά ο κοινοβιακός μοναχισμός εφαρμοζόταν στις μέρες των Αγίων Αποστόλων από τους πρώτους χριστιανούς. Είχαν τα πάντα κοινά και κάθε μέρα τελούσαν ομοθυμαδών τις ακολουθίες στο ναό. Ο αναχωρητικός ερημητικός βίος ήταν γνωστός και από την Παλαιάν Διαθήκη. Ασκητές ερημίτες ήταν όπως ο προφήτης Ηλίας και ο Τίμιος Πρόδρομος. Σίγουρα θα εφαρμοζόταν από κάποιους και στους πρώτους αιώνες μετά Χριστόν. Ιστορική μαρτυρία αναχωρητού έχουμε για τον Όσιο Παύλο τον Θηβαίο τον 3ο αιώνα. Ο κοινοβιακός μοναχισμός οργανώθηκε όμως μετά την περίοδο των διωγμών ως γνωστών με τον Μεγάλο Παχώμιο στην Ταβέννηση της Αιγύπτου, αργότερα στην Παλαιστίνη με τον Άγιο Σάββα τον Ηγιασμένο και τον Μεγάλο Θεοδόσιο τον Κοινοβιάρχη. Κατόπιν στα μέρη του Ολύμπου της Μικράς Ασίας και στην Κωνσταντινούπολη με τους Τουδίτες. Στον Ιερότατο Άθωνα μεταγγίστηκε ο κοινοβιακός τρόπος ζωής των Τουδιτών. Τούτον δεν σημαίνει ότι δεν υπήρχε μοναχισμός και πιο πριν στον Άθωνα, αφού όταν ήρθε ο Άγιος Αθανάσιος ο Αθωνίδης στο Αγιώνυμο Όρος, συνάντησε πολλούς αναχωρητές, ερημίτες και ασκητές, ενώ είχε ήδη καθιερωθεί ο θεσμός του πρώτου του Αγίου Όρους. Ο Αγιοτόκος Άθωνας μέσα από την υπερχιλιόχρονη ιστορική ζωή του έχει αναδείξει πάμπολες σωσιακές μορφές. Εμείς στην παρούσα ομιλία μας θα αναφερθούμε στον μακάριο γέροντα Ιωσήφ τον Ησυχαστή, ο οποίος έζησε για 40 περίπου χρόνια στο Άγιον Όρος και αποτελεί μια σύγχρονη μαρτυρία ότι ο άθος δεν πάβει να επιτελεί το έργο του να δημιουργεί Αγίους. Αγίους Οικουμενικούς που με τον φωτεινό βίο τους και την χαριτωμένη διδασκαλία τους επηρεάζουν όλη την Εκκλησία μας, η οποία μέσω αυτό σεμνύνεται, λαμπρύνεται και δοξάζεται. Όσιος γέροντας Ιωσήφ γεννήθηκε στο χωριό Λεύκες της νήσου Πάρου το 1898. Ήταν προορισμένος σε κοιλίας μητρός να ακολουθήσει τον Χριστό και να γίνει συνεργός του για τη σωτηρία των ανθρώπων. Η μητέρα του όταν τον γέννησε είδε σε όραμα έναν άγγελο να της παίρνει το μωρό. Όταν εκείνη διαμαρτυρήθηκε, ο άγγελος της έδειξε ένα σημειωματάριο με γραμμένη την εντολή ότι οπωσδήποτε έπρεπε να πάρει το μωρό. Σε ηλικία περίπου 23 ετών είδε σε όραμα ότι ο επουράνιος βασιλέας τον καλούσε να υπηρετήσει στα ανάκτορά του. Αυτό τον έκανε να σκέφτεται συνεχώς την αιώνια βασιλεία του Θεού και να βιάζει τον εαυτό του με κάθε είδους άσκηση και κακοπάθεια στην Πεντέλη και στα γύρω βουνά της Αθήνας όπου τότε έμενε. Έτσι μετά από λίγο διάστημα δοκιμασίας απαρνείται τον κόσμο και έρχεται στο Άγιον Όρος ποθώντας να ζήσει την ασκητική ζωή. Ήταν άνθρωπος εξαιρετικής σωματικής δυνάμειος και ανδρείας με ισχυρή θέληση. Έγινε άνθρωπος της προσευχής. Το χάρισμα της αδιάλειπτης νοεράς προσευχής του δόθηκε από την Παναγία πολύ σύντομα. Άσκησε στο έπακρο την νηστεία, την αγρυπνία και την προσευχή. Κατά την περίοδο της Μεγάλης Τεσσαρακοστής έτρωγε μία φορά την ημέρα 75 γραμμάρια αλεύρι που το έβραζε με λίγο νερό και αλάτι. Τις υπόλοιπες μέρες του χρόνου ένα μικρό κονσερβοκούτι αποτελούσε την ημερήσια μεζούρα για την ποσότητα του φαγητού του. Στα πρώτα 8 χρόνια της ασκήσεώς του δεν κοιμήθηκε σε στρώμα. Πάνω σε ένα σκαμνί τον έπαιρνε λίγο ύπνος. αγρυπνούσε μέχρι περίπου την αυγή του ηλίου στο τέλος της ζωής του. Καθημερινή του εργασία εκτός των άλλων πνευματικών καθηκόντων του ήταν να λέει την ευχή νοερός επί 6 συνεχόμενες ώρες και χωρίς να μετεωρίζεται ο νους του. Κύριο έργο του αποτελούσε η νύψη, η τήρηση του νου. Αυτή η νοερά εργασία τον οδήγησε σε αυτομεμψία και αυτογνωσία, σε έντονη φλογερή προσευχή μετανοίας και σε συχνές αρπαγές του νου μέσα στην θεωρία του αχτίστου φωτός του Θεού. Ο μακάριος γέροντας ήταν αγράμματος, αμόρφωτος κατά κόσμον, αλλά έγινε θεοδίδακτος και σοφός κατά Θεόν. Βίωσε την Θείαν Χάρη την πρώτη επίσκεψή της, τη συστολή της, την θεοεγκατάληψη κατά τον αείμνηστο γέροντα Σοφρόνιο, αλλά και την ανάκλησή της με μόνιμη και αισθητή παρουσία κατά το τελειωτικό πνευματικό στάδιο. Αξιώθηκε πολλές φορές να δει αγγέλους. Μία φορά ένας άγγελος τον κοινώνησε με το σώμα και το αίμα του Χριστού, κάτι που σπάνια συναντούμε στους βίους των Αγίων. Άλλη φορά την εορτή των Θεοφανίων, τρεις άγγελοι εμφανίστηκαν ενώπιόν του, τον θυμίαζαν, τον ευλογούσαν και έψαλαν εν ενή στόματι «Όσοι εις Χριστόν ευαπτίσετε, Χριστόν ενεδίσαστε, αλληλούια». Είχε αυτό που θα έλεγε αργότερα ο ύμνηστος γέροντας Παΐσιος πνευματική τηλεόραση, δηλαδή τα χαρίσματα της διακρίσεως και της διοράσεως, αν και έδινε μεγαλύτερη σημασία στην διάκριση των πνευμάτων που την χαρακτήριζε ως άλλας για τη ζωή των μοναχών. Πάμπολες φορές, όπως μας λέει και τώρα ο βιογράφος του, ο γεροντάν μας Ιωσήφου Βατοπετεινός, που είχε την ευλογία να ήταν υποτακτικός του, όταν βρισκόταν για τις ανάγκες της συνοδείας σε κάποιο μακρινό διακόνημα για αρκετό χρονικό διάστημα και οι εκεί περιστάσεις οστενοχωρούσαν, έστελνε ο μακάριος γέροντας γράμμα που του εξηγούσε τι του συμβαίνει, γιατί του συμβαίνει και πώς θα επιτευχθεί έκβαση αυτού του πειρασμού. Χωρίς καν να του μιλήσει κάποιος, λάβανε πληροφορία για την εσωτερική κατάσταση του άλλου. Πολλές φορές διέκρινε έτσι τους αιρετικούς που τον πλησίαζαν δίχως καμία συνομιλία με τον επισκέπτη. Όταν μία φορά επέμενε ο γεροντάς μας Ιωσήφ Βατοπεδινός να μάθει τον τρόπο της πληροφορίας του για γεγονότα που ελάβαναν χώρα σε διαφορετικό χώρο και χρόνο, του ανέφερε το εξής περιστατικό. «Κάποτε καθόμουν εδώ στο παράθυρο γονατιστός και έλεγα την ευχή. Σε μια στιγμή, όπως κρατούσα το νου μου στην ενέργεια της ευχής, με επεσχίασε το θείο φως και ο νους μου άρχισε να πλατείνεται τόσο που όλα μου έγινα φωτεινά πλέον και έβλεπα όλη την πλευρά του τόπου μας από τα Κατουνάκια ως τα μοναστήρια κάτω μέχρι τη Δάφνη. Τότε είδα τον πατέρα Αθανάσιο, τον κατασάρκα αδελφό του, να έρχεται προς εμάς από το μονοπάτι του Αγίου Παύλου, φορτωμένος με τον μεγάλο ντορβά του, και έμεινα να τον παρακολουθώ έως ότου ήρθε μέχρι εδώ. Τον έβλεπα σε όλες τις κινήσεις του, που καθόταν να ξεκουραστεί ή ακουμπούσε το φορτίο του, στην πηγή της Αγίας Άννης, στο μήλο που σταμάτησε να πιει νερό, και μέχρι που έφτασε στην πόρτα μας και πήρε το κλειδί, άνοιξε, μπήκε μέσα και ήρθε μπροστά μου και έβαλε μετάνοια». Ο αείμνηστος γέροντας είχε φλογερή αγάπη προς την κυρία μας Θεοτόκο. Μόνο που άκουγε το όνομά της, δάκρυζε από το θείο πόθο και τον πάναγνο έρωτα. Είχε άμεση επαφή, γνώριζε την Παναγία μας, όπως έλεγε και ο ίδιος, με την διπλή της ιδιότητα, τη Μητροπαρθενική. Συνήθως μετά από σκληρές δοκιμασίες και περιόδους μεγάλων θλίψεων του εμφανιζόταν η Παναγία για να τον παρηγορήσει. Του τόνιζε συνέχεια «Δεν σου είπα να έχεις την ελπίδα σου σε μένα, γιατί αποθαρρύνεσαι». Μια φορά στο εκκλησάκι του Δημίου Προδρόμου στις σπηλιές της μικρής Αγίας Άννας, από το τέμπλο που βρίσκεται η εικόνα της Παναγίας, εμφανίστηκε ζωντανή, ολόσωμη και ολόφωτη η Θεοτόκος και είπε εις τον γέροντα «Να πάρε τον Χριστό». Ο γέροντας όμως συστάλθηκε και δεν έκανε καμία κίνηση. Τότε το θείο βρέφος χαΐδεψε με το χέρι του τρεις φορές στο μέτωπο και στο κεφάλι τον μακάριο γέροντα. Μετά από μια μεγάλη θλίψη του είδε μέσα σε άπλετο θείο φως τον Χριστό εσταυρωμένο να του λέει «Είδε πόσα εγώ υπέφερα δι' εσένα». Και όπως αναφέρει ο ίδιος, όλες οι θλίψεις μου ως καπνός διελήθησαν. Ο θάνατος του γέροντος Ιωσήφ ήταν οσιακός. Πολλές μέρες πριν κοιμηθεί είχε λάβει πληροφορία από την Παναγία ότι θα τον πάρει στη γιορτή της. Όταν τον επισκέφθηκε ο κύριος Αείμνης ο Σωτήρης Χινάς, ο γνωστός εκδότης εκκλησιαστικού βιβλίου από το Βόλο, την παραμονή της κοιμήσεως της Θεοτόκου το 1959, του είπε: «Αύριο Σωτήρη αναχωρώ δια την αιώνιαν πατρίδα. Όταν ακούσεις τις καμπάνες θα θυμηθείς το λόγο μου». Πράγματι, μετά την αγρυπνία της κοιμήσεως της Παναγίας μας, αφού κοινώνησε τα άχραντα μυστήρια και είπεν «Εις εφόδιο ζωής αιωνίου», ύστερα από λίγες ώρες παρέδωσε ήρεμα την ψυχή του στα χέρια εκείνου που επόθησε και υπηρέτησε από την νεότητά του. Ήταν μόλις 61 ετών, αλλά από την πολυάσκηση, την κακοπάθεια και τις ποικίλες ασθένειες που πλήθυναν κατά το τέλος της ζωής του, φαινόταν ως υπέργυρος. Ο θάνατος του Ιωσιού Γέροντος, αντί να προξενήσει λύπη και πένθος στους υποτακτικούς του, σκόρπισε αναστάσιμη αίσθηση. Την ημέρα της κοιμήσεως του εμφανίστηκε σε μια γνωστή του ηγουμένη στη Θεσσαλονίκη, η οποία με απορία το ρώτησε: «Πώς βρέθηκες εσύ εδώ, Γέροντα, μήπως κοιμήθηκες?» Και της απάντησε: «Ναι, και πέρασα να σε χαιρετήσω». Στο μαθητή του Γέροντα Εφραίμ τον Καντουνακιώτη που κοιμήθηκε το 1998, που δεν μπόρεσε εννοείται να παρευρεθεί στην κοίμηση του Γέροντος, είχε προείπει ότι θα τον επισκεφτόταν μετά το θάνατό του. Μετά από 40 μέρες από την κοίμησή του, και ενώ ο Γέροντας Εφραίμ Καντουνακιώτης έκανε το εργό χειρό του, αισθάνθηκε μια άρρητη ευωδία και κατάλαβε πνευματικό το τρόπο ότι τον είχε επισκεφθεί ο μακάριος Γέροντας Ιωσήφ. Ο Γέροντας Εφραίμ Καντουνακιώτης τον έβλεπε πολλές φορές σε μορφή οραμάτων, στα οποία ο μακάριος Γέροντας τον καθοδηγούσε σε διάφορα πνευματικά θέματα. Μάλιστα, όταν έκανε συνοδεία ο Γέροντας Εφραίμ και πάλευε με τους λογισμούς του αν έκανε καλά, εμφανίστηκε ο Γέροντας Ιωσήφ και του είπε: «Τώρα που έκανε συνοδεία, να έχεις πιο πολύ μισθό». Αλλά και στον αείμνηστο Γέροντα Αρσένιο, που κοιμήθηκε το 1983, τον αγαπητό και φόρο ζωής συνασκητή του, εμφανιζόταν πολύ συχνά ο μακάριος Γέροντας και τον γνωστοποιούσε το θέλημα του Θεού. Ο αείμνηστος Γέροντας Ιωσήφ δεν ευτύχησε να είναι κάτοχος της κατακόσμου μορφώσεως, όπως ανεφέρθη, ούτε αυτής της στοιχειώδους. Φίτησε μέχρι τη Δευτέρα Δημοτικού. Και τούτο εύκολα το καταλαβαίνει κανείς αν δει ένα αντίγραφον από τις χειρόγραφες επιστολές του. Όμως ως κάτοχος του πληρώματος της Θείας Χάριτος, κατόρθωσε δια του θείου φωτισμού του και χαριτωμένου νου του να ανέρθει υψηλωτά την κλίμακα της εμπειρικής θεολογίας και να αναδειχθεί ένας τέλειος θεολόγος. Η θεολογία, κατά τον Όσιο Γέροντα και γενικώς σύμφωνα με όλους τους Αγίους Πατέρες, είναι καρπός της εντός ημών Θείας Χάριτος. Γράφει σχετικός ο μακάριος Γέροντας: «Και όταν εν υπακοή και ησυχία καθαγνήσει τας αισθήσεις και γαλινιάσει ο νους και καθαριστεί η καρδία του, τότε λαμβάνει χάριν και γνώση ως φωτισμόν. Γίνεται όλος φως, όλος νους, όλος διάβγεια και βρει η θεολογία, όπου αν γράφουν τρεις δεν προλαμβάνουν το ρεύμα που βρει η κυματοδός και σκορπίζει ειρήνη και άκρανα κινησία παθών εις όλον το σώμα». Γνωρίζουμε ότι η αληθινή θεολογία είναι χάρισμα του Αγίου Πνεύματος και όχι απλά μια ακαδημαϊκή μόρφωση και παιδεία. Γι' αυτό και τα μοναστήρια θεωρούνται από τους Αγίους Πατέρες τα πανεπιστήμια της ερήμου. Οι δε επιστολές του ευλογημένου Γέροντος Ιωσήφ είναι θεολογικές πραγματείες, κι ας είναι γραμμένες χωρίς φιλολογική καλλιέπεια. Ερευνώντας κάποιος αυτές, μπορεί κάλλιστα να κατανοήσει, έστω και εν εσόπτρο, τη μεγάλη χάρη με την οποία ήταν στολισμένος αυτός ο επιτυχημένος αθωνίτης μοναχός. Ο Σιώτατος Γέροντας ήταν ένας μεγάλος αγωνιστής και εραστής της νηπτικής εργασίας. Σε όλη του τη ζωή ο Γέροντας είχε ως συνεχή αδολεσχία την ευχή του Ιησού. Κάθε βράδυ, όπως προανεφέραμε, είχε ως τυπικό να ασχολείται με την ευχή του Ιησού αμετεώριστα επί 6 συνεχείς ώρες. Αυτό ακριβώς αφηγείται ο ίδιος σε επιστολή του: «Έξ ώρας καθήμενος εις προσευχήν, τον νουν δεν εσυχώρουν να βγει από την καρδία». Αυτός λοιπόν ο τρόπος της πνευματικής του εργασίας, σχολιαζόμενος από τους γνωστικούς πατέρες, δείχνει μεγάλη ανάπτυξη της νοεράς ενεργίας του ανθρώπου και υψηλή πνευματική κατάσταση, διότι είναι πράγμα σπάνιο και ιδιαίτερα στις μέρες μας ο νους του ευχομένου να εύχεται αμετεώριστα εντός της καρδίας σε τόσο μακρύ χρονικό διάστημα. Με την νηπτική εργασία, δηλαδή την εσωστρέφεια, την αυτοεποπτεία και την ευχή, Ο μοναχός αγωνίζεται ώστε να αποβάλει τους πονηρούς, αισχρούς και καθάρτους λογισμούς. Γράφει ο Άγιος Γέροντας σε μία μοναχή: «Όπως εργάζεσαι, λέγε διαρκώς την ευχή, ή με το στόμα ή με το νουν. Όταν τη λέγεις συνεχώς με το στόμα, κατόπιν τη συνηθίζει ο νους με τον ενδιάθετο λόγον. Ακολούθως ο νους την κατεβάζει στην καρδία. Εκεί πλέον είναι ο κόπος και το έργο της νύψιος. Να κρατήσεις εκεί δια της βίας τον νουν ασχημάτιστον καθαρών, προσέχοντα μόνον εις την ανακύκληση της ευχής. Τότε μη προλαμβάνων ο νους να σχηματίσει λογισμόν μετεωρισμού, καθαρίζει χάριτη της ευχής συν το χρόνο. Και δεν ευχαριστείται πλέον εις πονηράς ενθυμίσεις, μήτε θέλει να μένει τελείως αργός. Αλλά γίνεται όλος περιφλεγής εις την ενθύμιση του Θείου Ονόματος και εις την αγάπη του Σωτήρος Χριστού». Μολονότι ο μακάριος γέροντας Ιωσήφ ήταν άκρος ησυχαστής, πρότασε την παναρετή της υπακοής έναντι των οποιονδήποτε άλλων αρετών και ασκήσεων. Σε μια επιστολή του προς τη συνοδεία ενός γυναικείου κοινοβίου αποφαίνεται: «Της υπακοής το φορτίο λογίζεται σύνοψη των λοιπών αρετών, όπως και ο σταυρός των παθών του Κυρίου. Και καθώς ο ληστής δια του σταυρού εισήλθε εις τον παράδεισον, ούτω και εμείς δια της υπακοής ως δια σταυρού εισερχόμεθα εις την βασιλείαν, προφανώς υπαρήκω ή έξω της βασιλείας». Γνωρίζοντας ο αείδημος γέροντας τη μεγάλη σημασία της παρουσίας του εμπείρου πνευματικού πατρός για την επιτυχή έκβαση του πνευματικού αγώνα, έγραφε σχετικώς: «Ταύτα πάντα λοιπόν εσύ θα γευθείς όταν προσκοληθήσεις γέροντα έμπειρων πνευματικών και αδολεσχίσεις εις την νοεράν προσευχήν». Θεωρείται αναγκαία η καθαρή εξομολόγηση που σχετίζεται ακριβώς και με τη συμπαράσταση του πνευματικού πατρός καθώς προανεφέρθηκε. «Δεν είδα», τονίζει ο μακάριος γέροντας, «ψυχήν ευχομένη να προοδεύσει χωρίς καθαράν εξομολόγηση των κρυπτών λογισμών. Θέλεις, παιδί μου, να συντρίψεις την κεφαλή του Όφιος, υπέ τους λογισμούς σου καθαρά στην εξομολόγηση». Εννοείται ότι ο εραστής της νηπτικής εργασίας πρέπει να έχει ως θεμέλιο του πνευματικού του αγώνα την ταπεινοφροσύνη και το συντριμό της καρδίας. Είτε ταπεινωμένη και συντετριμένη καρδία, είναι αδύνατο να μην αποκτήσει ως ένικον τον Ιησούν. Ο Όσιος γέροντας έφτασε σε τέτοιο βαθμό ταπεινοφροσύνης, ώστε πολλές φορές με έμφαση να αναφέρεσαι στις επιστολές του: «Αυτό είναι το ύψος και η ανάβαση, να κατέβεις στο μηδέν, να γίνεις χώμα. Ιδού η καταγωγή σου, μίλης μόνης πόθε συνελήφθης, είσαι πυλός, μην επέρεσε». Η ταπεινοφροσύνη είναι δογματική προϋπόθεση κάθε πνευματικής εργασίας και αρετής, και τονίζει ο Οσιότατος γέροντας σε ένα μοναχό: «Έστω λοιπόν η ταπείνωσή σου ως ένδυμαν εις όλας τας κινήσεις σου και γίνους πόγκος στη συνοδεία, καθαρίζον πάντα ονειδισμόν και εξουδένωσιν, ποτίζον την ψυχή σου όχι με τιμάς και επένους, αλλά με ονειδισμούς και κατηγορίας ον ανεύθυνος». Πραγματικό λοιπόν δείγμα της αληθινής ταπεινώσεως κατά τους Αγίους Πατέρας είναι τα δάκρυα. Και ο μακάριος γέροντας, επόμενος κατά πάντα της Αγίης Πατράση, γράφει σε ένα πνευματικό του τέκνον περί τούτου: «Της ταπεινώσεως γνώρισμαν είναι τα αμέτρητα δάκρυα, όπου επί 3-4 έτη τρέχουν εν είδη πηγής. Εξ αυτό γεννάται η αδιάλειπτος προσευχή, η λεγόμενη νοερά προσευχή, όπου μόλις η πίση Ιησού μου γλυκύτατε τρέχουν τα δάκρυα. Μόλις είπεις Παναγία μου δεν δύνασε να κρατήσεις. Οπότε εξ αυτό γεννάται μια γαλήνη σ' όλον το σώμαν και τελεία ειρήνη». Γι' αυτό και ο Τρισόρβιος γέροντας Ιωσήφ πάντοτε συνιστούσε στον προσευχόμενο να προσπαθεί να επιδίδεται στο κλάμα, διότι κατά την πατερική διδασκαλία ο νους με το αδιάλειπτο πένθος του ανακτά τον φυσικό του φωτισμό και γίνεται Χριστονούς. Οπότε η αίσθηση του Θεού που μένει και ενεργεί στην καρδία του ανθρώπου μεταφέρει τον μικρό και πεπερασμένο άνθρωπο στα πλαίσια της θεοπρεπίας και θεοειδίας. Κάποτε, όπως αναφέρει ο γράφος του μακαρίου γέροντος Ιωσήφ, τον έβλεπα να αγωνιά και τον ρωτούσα τι συμβαίνει και μου απαντούσε με πόνο ότι κάποιο γνωστό πρόσωπο πάσχει και ζητά βοήθεια. Δεν μπορούσε να ακούσει κάτι λυπηρό για κάποιον αδελφό και να μην κλάψει, να μην προσευχηθεί για αυτόν. Ζητούσε από τον Χριστό να μην τον βάλει στον παράδεισον, εάν δεν έβαζε πρώτα και τον αδελφό, αν δεν έδινε την παρηγορία του και στον αδελφό. Η αγάπη και ο πόθος για την ψυχική ωφέλεια του πλησίου το συνείχε. Η καρδία του από αυτήν την αγάπη είχε πλατινθεί τόσο, ώστε να χωράει τον κάθε άνθρωπο. Όλο του το είναι και διευρυνθεί από την προσευχή υπέρ του κόσμου. Παρόλο που ήταν πολύ αυστηρός, θα λέγαμε ανελέητος για τον εαυτό του, έδειχνε μεγάλη συμπάθεια και σφλαχνία προς τον πλησίον. Αυτό αποτελεί το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του γνησίου ορθοδόξου ασκητού. Η αγάπη προς τον πλησίον τον ανάγκασε πολλές φορές και μετά το θάνατό του εμφανίζεται και να βοηθά τους πιστούς. Ενδεικτικά αναφέρουμε για μια κυρία από την Κρήτη, την οποία είχαν δελεάσει χιλιαστές με την αιρετική διδασκαλία τους να αρνηθεί την ορθόδοξη πίστη. Και εμφανίζει το γέροντα στο σπίτι της και άρχισε να την κατηχεί με την παρουσία και μετά την παρουσία σε ενώπιον του Χριστού. Και αυτή η εμπρεύματι αγιογνώρισε τη μοναδική αλήθεια που βρίσκεται στην ορθόδοξη εκκλησία μας. Την επόμενη μέρα αυτή η κυρία είδε σε κάποιο βιβλιοπωλείο τη φωτογραφία του γέροντος και έμαθε ότι ήταν ο γέροντας Ιωσήφ ο Ησυχαστής που είχε κοιμηθεί πριν αρκετά χρόνια. Όταν γνωρίσαμε τον αείμνηστο γέροντα Σοφρόνιο στο Έσεξ και του αναφέραμε για τον γέροντα Ιωσήφ τον Ησυχαστή, ανεφώνησε με έμφαση. Τον είχα γνωρίσει και είχα την αίσθηση ότι βρισκόμουν απέναντι σε ένα πνευματικό στρατηγό. Ένας άλλος αγιορείτης γέροντας μας ανέφερε ότι όταν το συνάντησε νόμισε ότι γινόταν σεισμός από την ενέργεια της ευχής του μακαρίου γέροντος Ιωσήφ. Όπως μας έλεγε και ο μακαριστός γέροντας Παΐσιος, στενοχωριόταν πολύ που δεν μπόρεσε να εκπληρώσει την επιθυμία του να γνωρίσει τον αείμνηστο γέροντα Ιωσήφ όταν αυτός ακόμη ζούσε. Ο μακαριστός γέροντας Χερουβίμ Κτήτορας της Μονής Παρακλήτου στον Ορπό Αττικής, όταν μόναζε στη σκήτη της Αγίας Άνης, έλεγε ότι η συνοδεία του γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστού αποτελούσε τις πνευματικές προφυλακές της σκήτης. Ο μακαριστός πατήρ Ιερώνυμος από την Αίγινα έτρεφε ιδιαίτερη ευλάβεια για τον γέροντα μετά από μια συνάντησή τους. Ο ορθόδοξος μοναχισμός στην πραγματική του διάσταση, ακόμη και στις έσχατες μέρες που ζούμε, αποτελεί έναν οδοδείχτη προς τον ουρανό. Όσοι ως γέροντας Ιωσήφ με την ευλογημένη από το Θεό βιωτή του μας άφησε ένα δείγμα ορθοδόξου ασκητικής γνησιότητος. Πολλά προσέφερε στον αγιορητικό μοναχισμό και γενικά στον ορθόδοξο μοναχισμό στο παρελθόν και στο παρόν, αλλά φρονούμενο ότι θα συνεχίσει να προσφέρει και στο μέλλον, αν εμείς μελετούμε το βίο του, εστερνιζόμεθα και εφαρμόζουμε την δασκαλία του και ζητούμε τις Άγιες του ευχές. Αμήν.
1: Πεμπτουσία. Το On The Go ραδιόφωνο. www.πεμπτουσία.tv. Μπείτε στο διαδίκτυο και περιηγηθείτε σε ένα πλούσιο πρόγραμμα. Ακούστε ομιλίες, δείτε συνεντεύξεις, παρακολουθήστε μουσικά προγράμματα, ενημερωθείτε και κυρίως αποκτήστε το δικό σας κανάλι στο διαδίκτυο δωρεάν. www.πεμπτουσία.tv. Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
2: Θεολογία γεγονότων. Με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου Κύριο Ιερόθεο. Μια εκπομπή σε συνεργασία με τον τηλεοπτικό σταθμό Λίχνος της Ιεράς Μητροπόλεως Πατρών.

0: Χαίρετε. Μια σημαντική λειτουργία του ανθρωπίνου σώματος είναι η αναπνοή. Ο άνθρωπος αναπνέει, παίρνει το οξυγόνο και βγάζει μετά με την εκπνοή το διοξείδιο του άνθρακος. Είναι πολύ σημαντική αυτή η λειτουργία, διότι έτσι μπαίνει μέσα στο οξυγόνο, οξυγώνεται ο πνεύμα, στο αίμα κτλ. Και ο άνθρωπος ζει. Εάν σταματήσει να αναπνέει, τότε σταματάει και η ζωή. Δηλαδή γίνονται και άλλες ανομαλίες μέσα στο ανθρώπινο σώμα. Είναι πολύ σημαντική αυτή η λειτουργία της αναπνοής. Φυσικά δεν πρόκειται σήμερα να μιλήσω για την αναπνοή στο ανθρώπινο σώμα, αλλά το πήρα αυτό ως παράδειγμα για να πω ότι όπως η αναπνοή στο ανθρώπινο σώμα είναι πολύ σημαντική λειτουργία, έτσι και η προσευχή είναι η αναπνοή του ανθρώπου, είναι η αναπνοή της ψυχής. Η ψυχή αναπνέει με την προσευχή, ανοίγει δηλαδή τον εαυτό της, θα λέγαμε, στο Θεό και παίρνει μέσα το οξυγόνο του παραδείσου, το οξυγόνο της αιώνιας ζωής. Και έτσι συντηρείται ο πνευματικός οργανισμός του ανθρώπου. Είναι πολύ χαρακτηριστικός αυτός ο ορισμός για την προσευχή, ότι είναι η αναπνοή της ψυχής. Και θα λέγαμε και οι ακολουθίες και η Θεία Λειτουργία και όλες οι ακολουθίες που γίνονται μέσα στην Εκκλησία είναι η αναπνοή της Εκκλησίας. Αυτό να έχετε υπόψη σας για τη σημερινή εκπομπή που θα μιλήσουμε για την προσευχή. Ότι η προσευχή είναι η αναπνοή του ανθρώπου, η αναπνοή της ψυχής του ανθρώπου που συνδέεται με την αιώνια ζωή, παίρνει μέσα της την αιώνια ζωή, αλλά ασυγχρόνως είναι και η αναπνοή της Εκκλησίας. Η προσευχή είναι απαραίτητη για την πνευματική μας ζωή. Η προσευχή συνδέεται πάρα πολύ στενά με τη θεολογία. Έλεγε ο Νίλος ο ασκητής, ή βούλη θεολόγος γενέστε, αληθώς προσεύχη. Δηλαδή, εάν θέλεις να γίνεις πραγματικός θεολόγος, πρέπει να προσεύχεσαι. Και ή προσεύχη, αληθώς θεολόγος ή. Και αν προσεύχεσαι, τότε είσαι αληθινός θεολόγος. Συνδέεται πάρα πολύ στενά η προσευχή με τη θεολογία. Όπως στο ανθρώπινο σώμα έχουμε τα κύτταρα και μέσα στα κύτταρα υπάρχει η κυταρική μνήμη και κάθε κύτταρο ξέρει τι πρέπει να κάνει, καθορίζει η μνήμη σε κάθε κύτταρο τι πρέπει να κάνει. Έτσι υπάρχει και η πνευματική μνήμη, η λεγόμενη καρδιακή μνήμη και αυτή είναι η μνήμη του Θεού. Οπότε δεν είναι δυνατόν να υπάρχει άνθρωπος ο οποίος να θέλει να αγαπά τον Χριστό, να θέλει να ζει μαζί με τον Χριστό και να μην αγαπά την προσευχή. Είναι απαραίτητη η προσευχή για τον χριστιανό. Ας δούμε το πρώτο σημείο που είναι ότι ο άνθρωπος πλάστηκε για να έχει ενότητα και κοινωνία με τον Χριστό και φυσικά να προσεύχεται, γιατί αυτό σημαίνει μνήμη Θεού. Όπως έχουμε μνήμη των διαφόρων πραγμάτων, θυμόμαστε διάφορα πράγματα, το μυαλό μας πηγαίνει στα πρόσωπα, στους ανθρώπους, στους αγαπητούς μας. Δηλαδή η μητέρα συνέχεια θυμάται το παιδί της και πού βρίσκεται το παιδί. Ένας άνθρωπος που αγαπά κάποιον ή κάποια, συνεχώς ο νους του είναι εκεί. Έτσι ακριβώς και ο άνθρωπος πλάστηκε για να έχει μια διαρκή μνήμη του Θεού, αδιάλειπτη μνήμη του Θεού. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος γράφει σε μια επιστολή του «αδιαλείπτος προσεύχεστε». Δεν μπορεί κανείς να αγαπά το Θεό και να μην το θυμάται και να μην προσεύχεται. Πρέπει να έχει αναφορά στο Θεό. Και έτσι δημιουργήθηκε ο άνθρωπος. Δηλαδή δημιουργήθηκε για να έχει συνεχή κοινωνία και ενότητα με το Θεό. Ο Αδάμ και η Εύα πριν την πτώση, πριν αμαρτήσουν, είχαν συνεχή αναφορά προς το Θεό. Είναι αυτό που λέει το βιβλίο της Γενέσεως, ότι έπλασε ο Θεός τον άνθρωπο πρώτα το σώμα του και μετά ενεφύσισε. Και αυτό το φύσιμα είναι η ενέργεια του Θεού που έκανε ψυχή. Αλλά κατά κάποιον τρόπο αυτό το φύσιμα του Θεού υπάρχει μέσα μας και αυτή είναι η διάθεση την οποία έχουμε για να προσευχόμαστε. Είναι η προσευχή. Θέλουμε να ερχόμαστε σε επικοινωνία με τον Θεό. Θέλουμε αυτό το οξυγόνο, όπως είπα προηγουμένως, της αιώνιας ζωής. Να έχουμε αναφορά στο Θεό. Ο άνθρωπος δημιουργήθηκε με το να έχει κατοικώνα, να έχει κατοικώνα Θεού και καθομοίωση. Το κατοικώνα, κατά τη διδασκαλία του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκήνου, είναι το νοερό και το αυτεξούσιο. Δηλαδή να έχει νου, καθαρό νου, και να είναι αυτεξούσιος. Δηλαδή αυτεξουσίος, που να μην τον εξουσιάζει, να μην είναι κάτι ετεροξουσιότητα, να μην υπάρχει κάτι απ' έξω που να τον ενοχλεί, αλλά αυτεξουσίως, που σημαίνει εντελώς ελεύθερα και αβίαστα, ο νους του να οδηγείται και να πηγαίνει προς το Θεό. Αυτό είναι το φυσικό θέλημα. είναι η ορμή του ανθρώπου προς το Θεό. Δημιουργήθηκε από το Θεό να έχει αυτή την ορμή. Είναι η όρεξη της φύσεως να πορεύει τη συνέχεια προς το Θεό. Γι' αυτό και ομιλούσε ο Αδάμ με το Θεό. Ακόμη δε και μετά την αμαρτία την οποία έκανε. Εμφανίστηκε, λέει, ο Θεός που ήταν ο Χριστός και του είπε: Αδάμ, που είσαι, και του μιλάει. Επομένως, εδώ έχουμε μια ομιλία του Αδάμ, έστω και μετά την πτώση. Γίνεται αυτή η ομιλία και φυσικά μετά εκδιώκεται εκ του παραδείσου. Εξέπεσε από τον παράδεισο. Είναι το φυσικό αυτό θέλημα. Αυτή η αναφορά, η ορμή προς το Θεό. Και μετά το φυσικό θέλημα μετατράπηκε και έγινε γνωμικό θέλημα. Κάνει επιλογές, ενώ η πρώτη αναφορά του ήταν η ορμή προς το Θεό, δεν υπήρχε δεύτερη επιλογή. Όταν έρχεται ο διάβολος και του λέει να φάγει από τον καρπό, τότε αμέσως μπαίνει και δεύτερο στοιχείο και κάνει την επιλογή. Αυτό είναι το γνωμικό θέλημα. Στην αρχή είχε το φυσικό θέλημα. Υπήρχε μια διαρκή αναφορά προς το Θεό. Εξέπεσε από την προσευχή. Έχασε την κοινωνία με το Θεό. Και μετά έξω από τον παράδεισο άλλαξε η προοπτική προσευχή και έγινε μια προσευχή στα είδωλα, στη φύση και όχι στο Θεό. Επομένως θέλω να πω ότι η προσευχή είναι αυτή η όρεξη, η ορμή του ανθρώπου προς το Θεό και ήταν η πρώτη κατάσταση, η πρώτη κατάσταση την οποία είχε ο Αδάμ πρώτης πτώσεως, το πρώτο που έδωσε ο Θεός τον άνθρωπο ως δώρο, ως ειδική ευλογία, το οποίο το έχασε. Πάμε στο δεύτερο σημείο τώρα, ότι ο Χριστός με την ενανθρώπισή του φυσικά ήρθε για να νικήσει το θάνατο, την αμαρτία και το διάβολο, αλλά συγχρόνως με την ενανθρώπισή του εκπαίδευσε τον άνθρωπο να μάθει πάλι να προσεύχεται. Εκπαίδευσε τον άνθρωπο στην προσευχή. Άρχισε πια να τον μαθαίνει ότι πρέπει να προσεύχεται. Η αναφορά του να είναι στον ζώντα Θεό και στο μοναδικό Θεό και στον αληθινό Θεό. Γι' αυτό και οι μαθηταί είπαν κάποτε στον Χριστό: Δίδαξον ημάς προσεύχεστε. Σε παρακαλούμε, το αισθάνθηκαν ως ανάγκη. Σε παρακαλούμε, δίδαξε εμάς να προσευχόμαστε. Και ο Χριστός τους απεκάλυψε τότε την προσευχή εκείνη, το Πάτερ ημών. Πάτερ ημών, εν της ουρανής κτλ. Τους απεκάλυψε ποιον το περιεχόμενο της προσευχής και πώς να προσεύχονται. Και όχι μόνο τους το απεκάλυψε, αλλά ο Χριστός τους απεκάλυψε και τις προϋποθέσεις μέσα από τις οποίες πρέπει να γίνεται η προσευχή. Να έχει καθαρότητα νου, να έχει καθαρότητα καρδιάς, να συγκεντρώνεται στον εαυτό του ο άνθρωπος ο οποίος προσεύχεται. Γι' αυτό και τους είπε: όταν προσεύχει, ουκ εσύ ως περί υποκριτέ. Δηλαδή και οι υποκριτέ προσεύχονταν, αλλά δεν είναι αυτή η αληθινή προσευχή. Εσείς όταν προσεύχεστε να μην προσεύχεστε όπως οι υποκριτέ, οι οποίοι φαίνονται ότι προσεύχονται στον Πατέρα, αλλά στο Θεό, αλλά δεν προσεύχονται πραγματικά. Απέχουση του μισθού αυτού. Δηλαδή προσεύχονται, αλλά δεν ικανοποιούνται ή μάλλον δεν παίρνουν το μισθό τον οποίο έπρεπε να πάρουν. Και τι πρέπει να κάνεις εσύ όταν προσεύχεσαι? Σύ δε όταν προσεύχει, εισέλθε στο ταμείο σου και κλείσα στην θύρα σου, πρόσεξε το πατρί το εν το κρυπτό και ο πατήρ σου βλέπον εν το κρυπτό αποδώσεσαι εν το φανερό. Όταν θέλεις να προσευχηθείς, να μπαίνεις μέσα σε ένα ιδιαίτερο χώρο, θα λέγαμε καταρχάς μέσα στο δωμάτιό σου, σε ένα ιδιαίτερο χώρο και να κλείσει τη θύρα και να προσεύχεις τον πατέρα σου ο οποίος στο κρυπτό, που δεν είναι φανερός, είναι μέσα στο κρυπτό που δεν μπορείς εύκολα να τον ανακαλύψεις, και ο πατήρ σου τότε που τον ανακαλύπτει στο κρυπτό, εν κρυπτό με την προσευχή, που σε βλέπει τότε εν το κρυπτό, θα σε αποδώσει εν το φανερό. Και βέβαια οι νηπτικοί πατέρες της Εκκλησίας εδώ εννοούν την προσευχή η οποία γίνεται μέσα στην καρδιά. Το να μπει κανείς μέσα στο ταμείο του είναι να μπει μέσα στο χώρο της καρδιάς. Το να κλείσει τις θύρες είναι να κλείσει τις αισθήσεις και να προσεύχεται στον πατέρα του μυστικά. Και όταν ο πατήρ τον βλέπει να προσεύχεται με αυτήν την κατάσταση μυστικά, τότε θα τον δοξάσει φανερά. Ο ίδιος ο Χριστός έδωσε το παράδειγμα της προσευχής. Δηλαδή δεν τους δίδαξε απλώς, αλλά συγχρόνως τους είπε: κοιτάξτε πώς θα γίνεται η προσευχή. Είναι αυτό που κάνουν και οι δάσκαλοι. Διδάσκουν τα παιδιά είτε οι δάσκαλοι στο σχολείο το δημοτικό, είτε οι καθηγητές, διδάσκουν τα παιδιά και μετά τους κάνουν και ασκήσεις. Και πρέπει κανείς, ας πούμε, διδάσκεται για ένα μουσείο, για την τέχνη, και μετά τους πηγαίνουν, ελάτε τώρα να πάμε σε ένα μουσείο να δείτε και να σε ερμηνεύσετε την τέχνη ή τα, αυτά τα οποία εκτίθενται στο μουσείο. Έτσι. Λοιπόν, έτσι ακριβώς το έκανε και ο Χριστός. Δεν αρκέστηκε στο να τους διδάξει, αλλά τους έμαθε ταυτόχρονα, τους εκπαίδευσε πώς να προσεύχονται. Και πώς το ξέρουμε αυτό? Τους άφηνε και ανέβαινε πάνω στο όρος, κατ' ιδίαν προσεύχασαστε. Και ο ψίας δε γενωμένης, μόνος είναι εκεί. Όλη τη νύχτα παρέμεινε πάνω στο όρος και προσευχόταν. Δεν είχε ανάγκη ο Χριστός να προσεύχεται, όπως λένε οι πατέρες, ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Αλλά γιατί ήταν πάντοτε ενωμένος με τον πατέρα του. Ποτέ δεν ήταν χωρισμένος με τον πατέρα του και από το Άγιο Πνεύμα. Αλλά ανέβαινε πάνω στο όρος για να δείξει στους Αποστόλους πώς να προσεύχονται, πώς να απομονώνονται. Αυτό που τους δίδαξε, όταν θέλεις να προσευχηθείς πραγματικά, να κλειστείς μέσα στο ταμείο σου, λέει, να το πώς θα το κάνετε. Και μετά στους τρεις μαθητές, τον Πέτρο, τον Ιωάννη και τον Ιάκωβο, τους δίδαξε και αυτή την προσευχή. Τους πήρε μαζί του επάνω στη Γεθσημανή, όταν προσευχόταν και έλεγε, Κύριε, ή δυνατόν εστί, παρελθέτω επί μου το ποτήριον τούτο, πλην ούχος εγώ θέλω, αλλοσύ. Αυτό λοιπόν γίνεται ως παράδειγμα. Τους έδειξε πώς ακριβώς να προσεύχονται με ένταση, και αυτό να γίνεται και με σωματική ένταση, γιατί και ο υδρότας έφευγε από το πρόσωπο του Χριστού, κατέβαινε πάνω στη γη, που σημαίνει ένταση. Η προσευχή να είναι ένταση και να είναι προσευχή για όλο τον κόσμο. Όπως επίσης ο ίδιος δίδαξε πώς να προσεύχονται στη Θεία Λειτουργία, όταν τους παρέδωσε το μυστικό, στο μυστικό δείπνο, τους παρέδωσε το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Γιατί πήρε τον Άρτον και τον Ίνο και τα ύψωσε, και τα ευλόγησε και τα ύψωσε, και τους έδειξε πώς πρέπει να γίνεται η Θεία Λειτουργία. Δεν τους είπε απλώς, τούτο πείτε στην ημέρα ανάμνηση, να τους πείτε. Δεν τους είπε ότι όταν εγώ θα φύγω ή θα λάβει το Άγιο Πνεύμα, μετά να κάνει τη Θεία Λειτουργία. Τους το δείχνει. Τους το δείχνει πώς θα κάνουν τη Θεία Λειτουργία. Έτσι ο Χριστός είναι εκείνος ο οποίος τους εκπαίδευσε. Εκπαίδευσε τους μαθητές του πώς να προσεύχονται. Αυτό σημαίνει και εμείς, όχι μόνο να διδάσκουμε τους χριστιανούς ότι πρέπει να προσεύχονται, το τι είναι η προσευχή, αλλά και το πώς πρέπει να γίνεται η προσευχή. Αυτό κάνει η Εκκλησία. Η Εκκλησία έχει και το κήρυγμα, έχει και το Ευαγγέλιο, τα αναγνώσματα τα οποία ακούμε, και μετά, αφού γίνεται στη Θεία Λειτουργία, διαβάζουμε τα αναγνώσματα που μιλάνε για την πνευματική ζωή και για την προσευχή, μετά ελάτε τώρα να συνεχίσουμε να δούμε πώς θα προσευχόμαστε. Και διδάσκει πώς να προσεύχονται. Όλη η Θεία Λειτουργία είναι μια προσευχή, αλλά συγχρόνως είναι και μια διδασκαλία για το πώς να προσεύχονται. Πού φαίνεται αυτό την διδασκαλία? Δεν το λέει συνέχεια ο ιερεύς, ανασχόμεν της καρδίας μας ψηλά στον ουρανό, πρόσχομεν, ας προσέξουμε, ειρήνη πάση, σοφία, ορθή. Συνεχώς μιλάει για αυτό το θέμα, δηλαδή μην φεύγει ο λογισμός σας μακριά από την καρδιά. Πάσαν τη βιωτική μέρημνα, αποθόμεθα, όλη τη μέρημνα να την αποθέσουμε. Επομένως η Θεία Λειτουργία είναι βέβαια ένα μυστήριο στο οποίο μπορούμε και θέλουμε να κοινωνήσουμε το σώμα και το αίμα του Χριστού. Είναι ένα μυστήριο που παρακαλούμε το Θεό Πατέρα να στείλει το Άγιο Πνεύμα και να μεταβάλει τον Άρτον και τον ίσο σώμα και αίμα Χριστού. Αλλά συγχρόνως είναι και μια εκπαίδευση που μας λέει πώς να προσευχόμαστε. Επαναλαμβάνουμε τις προτροπές τις οποίες μας δείχνει ο ιερέας. Επομένως ο Χριστός και η Εκκλησία μας διδάσκει πώς να προσευχόμαστε. Και αυτό το νόημα έχουν και όλες οι ακολουθίες. Οι ακολουθίες του όρτου, του εσπερινού, του αποδείπνου, των χαιρετισμών, της παρακλήσεως. Όλες αυτές οι ακολουθίες είναι χτυπάει καμπάνα και λέει ελάτε στην Εκκλησία, ελάτε στο ναό για να μάθετε, για να προσευχηθείτε, να μάθετε και τον τρόπο της προσευχής. Και αν δεν έχετε μια δυνατότητα στο σπίτι σας να απομονωθείτε, ελάτε στην Εκκλησία, να απομονωθείτε στον Ιερό Ναό δηλαδή, και τότε θα μάθετε να προσεύχεστε και εκτός του Ιερού Ναού. Το τρίτο σημείο είναι να δούμε τον ορισμό της προσευχής. Αυτά που είπα προηγουμένως δείχνουν τι είναι η προσευχή, αλλά εδώ να δούμε έναν ορισμό καταπληκτικό της προσευχής, όπως τον παρουσιάζει ο Άγιος Ιωάννης ο Συναήτης στο βιβλίο του που λέγεται «Κλίμαξ». Εκεί υπάρχει ένας ορισμός καταπληκτικός περί της προσευχής. Θα ήθελα να σας το διαβάσω και ταυτόχρονα να το ερμηνεύω, γιατί νομίζω είναι από τους πιο χαρακτηριστικούς ορισμούς περί προσευχής. Ορισμός σημαίνει καθορισμός. Είναι περίπου τα όρια τα οποία φανερώνουν τι είναι η προσευχή. Λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Συναήτης στο βιβλίο του που λέγεται «Κλίμαξ». Προσευχή ως προς την ποιότητά της είναι συνουσία και ένωση του ανθρώπου με τον Θεό. Κοιτάξτε, λέξη συνουσία. Συνουσία που σημαίνει ένωση ανδρός και γυναικός, έτσι. Αυτό λέγεται συνουσία. Εδώ χρησιμοποιεί αυτή τη φράση για να πει αυτή την... Είναι γάμος, πνευματικός. Είναι αυτή η ένωση και η κοινωνία με τον Θεό. Άρα η προσευχή ως προς την ποιότητά της, την ποιότητα της η ποιότητα της προσευχής είναι συνουσία και ένωση του ανθρώπου με τον Θεό. Μετά, ως προς την ενέργειά της, είναι σύσταση και διατήρηση του κόσμου. Συμφιλίωση με τον Θεό. Είναι λοιπόν, είναι σύσταση, συσταίνει, κάνει τον κόσμο να υπάρχει, να έχει ενότητα και διατήρηση του κόσμου. Δηλαδή δημιουργεί την ενότητα του κόσμου με τον Θεό. Αναφέρεται όλος ο κόσμος στο Θεό και συμφιλίωση του ανθρώπου, του κόσμου με τον Θεό. Είναι μητέρα των δακρύων, καθώς επίσης και θυγατέρα των δακρύων. Εδώ δείχνει και η προσευχή πρέπει να γίνεται με τα δάκρυα, γιατί η αληθινή προσευχή έχει μέσα το στοιχείο της μετάνοιας. Λοιπόν, επομένως η προσευχή είναι η μητέρα που γεννά τα δάκρυα. Αυτό σημαίνει όπως η μητέρα γεννά τα παιδιά, έτσι η προσευχή γεννά τα δάκρυα. Και συγχρόνως τα δάκρυα, η προσευχή είναι επίσης και θυγατέρα. Και θυγατέρα είναι η θυγατέρα από τη μητέρα, η οποία προσφέρεται και εκείνη στο Θεό. Η προσευχή είναι συγχώρηση των αμαρτημάτων. Δηλαδή όταν προσευχόμαστε και λέμε άφεση μην τα αμαρτήματα, τα οφειλήματα ημών, είναι μια προσευχή να συγχωρέσει ο Θεός τα οφειλήματα, τα αμαρτήματά μας, τα συγνωστά λεγόμενα αμαρτήματα, γιατί όταν έχουμε κάτι το οποίο είναι μέσα μας αναχωπεί, μας δημιουργεί πρόβλημα μέσα και αισθανόμαστε τις τύψεις, τότε πηγαίνουμε στον πνευματικό, είναι το μυστήριο της σειράς εξομολογήσεως. Αλλά είναι και η προσευχή η οποία συγχωρεί αυτά τα καθημερινά συγνωστά αμαρτήματα. Όπως για παράδειγμα, όταν έχουμε κάποιο πρόβλημα στο χέρι μας, χρησιμοποιούμε τα πρώτα μέτρα τα οποία έχουμε, το οξυζένα, το ινόπνευμα, έχουμε στο σπίτι μας. Ή θα πάμε στο φαρμακείο. Μετά, για περισσότερα, θα πάμε στο νοσοκομείο. Έτσι ακριβώς γίνεται εδώ. Είναι συγχώρηση η προσευχή των καθημερινών αμαρτημάτων. Είναι γέφυρα που σώζει από τους πειρασμούς. Έχουμε διάφορους πειρασμούς στη ζωή μας και η προσευχή είναι μια γέφυρα που μας περνάει απέναντι. Είναι τείχος που προστατεύει από τις θλίψεις. Έχουμε πάρα πολλές θλίψεις, έρχονται διάφορα προβλήματα, θλίψεις, και είναι ένας τείχος δυνατός που μας κρατάει, όπως υπάρχει ένας τείχος, ένα φράγμα και έρχεται το νερό, βρέχει πάρα πολύ και είναι φράγμα και κρατάει το νερό, δεν το αφήνει να περάσει. Έτσι και η προσευχή στις μεγάλες θλίψεις, μεγάλες φουρτούνες, στους μεγάλους πειρασμούς είναι ένα φράγμα, ένα τείχος που μας κρατάει δυνατούς. Είναι συντριβή των πολέμων. Έχουμε πολέμους. Πολέμους από τους λογισμούς, από τις επιθυμίες, από το διάβολο, από τον κόσμο, από την κοινωνία. Πολλούς πειρασμούς, πολλούς πολέμους. Οπότε η προσευχή είναι η συντριβή, δηλαδή συντριβή όλων των πολεμικών εξωτερικών διαθέσεων. Είναι έργο των αγγέλων, γιατί οι άγγελοι δεν κάνουν τίποτα άλλο παρά να προσεύχονται συνεχώς. Όσοι είδαν, όπως οι προφήτες στην Παλαιά Διαθήκη, ο προφήτης Ισαΐας, είδε τους αγγέλους, τους είδε να προσεύχονται και να λένε Άγιος, Άγιος, Άγιος, Κύριος Σαββαώθ και τα λοιπά. Είναι το έργο των αγγέλων. εκείνοι που προσεύχονται τότε κάνουν έργο αγγελικό. Είναι τροφή όλων των ασωμάτων. Οι ασώματοι είναι οι άγγελοι, οι οποίοι προσεύχονται και τρέφονται. Από πού τρέφονται οι άγγελοι? Δεν έχουν σώμα και επομένως έχουν την ενέργεια του Θεού. Προσεύχονται, λαμβάνουν την ενέργεια, προσεύχονται. Αυτή η προσευχή είναι η τροφή των ασωμάτων και μπορεί να γίνει και η τροφή των ανθρώπων. Η πνευματική τροφή, όπως η Παναγία για παράδειγμα, που ήταν 12 χρόνια μέσα στα Άγια των Αγίων και προσεύχοντας στο Θεό. Και αυτή η προσευχή ήταν η τροφή. Έρχονταν Άγγελος Κυρίου και της έφερε τροφή. Και αυτό δεν είναι τίποτα άλλο παρά η χάρη του Θεού που έρχονταν μέσα στην ψυχή της και την έτρεφε και σωματικά. Άρα είναι τροφή όλων των σωμάτων, είναι η μελλοντική εφροσύνη. Είναι η χαρούμενη κατάσταση του μέλλοντος αιώνος. Γιατί στο μέλλοντο αιώνα δεν θα κάνουμε τίποτα άλλο παρά να προσευχόμαστε, όπως το κάνουν τώρα οι άγγελοι. Είναι η εργασία που δεν τελειώνει ποτέ. Ποτέ δεν μπορεί να πει κανείς ότι τελειώνει να προσεύχεται. Συνεχώς μπορεί να προσεύχεται στην εκκλησία, στο δρόμο, στο σπίτι του, στην εργασία του. Συνέχεια να θυμάται το Θεό. Όπως θυμόμαστε τους αγαπητούς μας ανθρώπους, έτσι πρέπει να θυμόμαστε το Θεό. Αυτή είναι η προσευχή, δεν τελειώνει ποτέ. Είναι η πηγή των αρετών. Όποιος θέλει να αποκτήσει αρετές πρέπει να προσεύχεται. Οι αρετές προέρχονται μέσα από την προσευχή. Είναι πρόξενος των χαρισμάτων. Όταν προσεύχεται κανείς, τότε του δίνει ο Θεός όλα τα χαρίσματα. Η προσευχή είναι εκείνη που ελκύει τη χάρη του Θεού και έρχονται χαρίσματα πολλά. Είναι αφανής πρόοδος. Όπως η αναπνοή, αναπνέουμε συνεχώς. Αναπνέουμε, εισπνέουμε και εκπνέουμε. Και έτσι μπορούμε να ζήσουμε. Έτσι και η προσευχή είναι η αναπνοή και είναι μια πρόοδος. Μεγαλώνουμε πνευματικά χωρίς να το καταλαβαίνουμε. Αφανής πρόοδος. Όπως δεν καταλαβαίνουμε, δεν συνειδητοποιούμε κάθε στιγμή που εισπνέουμε και εκπνέουμε, αλλά ζούμε, συντηρούμαστε και μεγαλώνουμε. Έτσι η προσευχή είναι αφανής πρόοδος. Είναι τροφή της ψυχής, είναι φωτισμός του νου. Φωτίζει το νου του ανθρώπου. Η προσευχή είναι πέλεκης που χτυπά την απόγνωση. Αισθάνομαστε απελπισία, απόγνωση. Τότε προσευχόμαστε και είναι ένα σαν τσεκούρι που χτυπάει την απελπισία. Είναι απόδειξη της ελπίδος. Προσευχόμαστε και έρχεται ελπίδα. Είναι διάλυση της λύπης. Πόσες φορές δεν είμαστε λυπημένοι από διάφορα γεγονότα? Τότε να προσευχόμαστε στο Θεό. Κάνουμε την παράκληση και αμέσως διαλύει τη λύπη. Είναι πλούτος των μοναχών. Αυτός είναι ο πλούτος των μοναχών. Όχι ο υλικός πλούτος. Ο πλούτος των μοναχών είναι το να προσεύχονται, η προσευχή. Είναι θησαυρός των ησυχαστών που δεν έχουν τίποτε απολύτως, αλλά ο μεγαλύτερος θησαυρός των ησυχαστών είναι η προσευχή. Είναι η μείωση του θυμού. Θυμώνουμε, έρχεται μέσα μας, ακούμε κάτι, βλέπουμε κάτι και ανάβει ο θυμός. Προσευχόμαστε, μειώνει το θυμό. Είναι καθρέπτης της πνευματικής προόδου. Όπως έχουμε απέναντί μας τον καθρέπτη και βλέπουμε κατά πόσον πώς είμαστε εξωτερικά, έτσι καθρέπτης της πνευματικής προόδου είναι η προσευχή. Είναι φανέρωση των μέτρων της αρετής. Είναι διάλυση της πνευματικής καταστάσεως. Συγγνώμη, δήλωση της πνευματικής καταστάσεως. Δηλαδή πνευματικός άνθρωπος είναι αυτός ο οποίος προσεύχεται. Αν δεν προσεύχεται μπορεί να λέει λόγια, δεν είναι άνθρωπος πνευματικός. Είναι σημάδι της πνευματικής δόξας που έχει κάποιος. Η προσευχή είναι για αυτόν που προσεύχεται πραγματικά δικαστήριο και κριτήριο και βήμα του Κυρίου πριν από το μελλοντικό βήμα, που σημαίνει ότι όταν κανείς προσεύχεται εξομολογείται, ζητάει την άφεση από το Θεό, ο Θεός του δίνει την άφεση και επομένως είναι σαν να απολογείται, όπως θα απολογηθούμε κατά τη Δευτέρα Παρουσία. Τώρα κάθε βράδυ, κάθε φορά που προσευχόμαστε, απολογούμαστε, Κύριε αυτό έκανα, σε παρακαλώ ελέησόν με, και επομένως είναι βήμα, είναι δικαστήριο και κριτήριο, είναι κριτήριο, βήμα πρώτου κριτού πριν έρθει το μελλοντικό κριτήριο και δικαστήριο. Βλέπετε τη μεγάλη αξία της προσευχής. Βέβαια, για να ολοκληρώσω το θέμα, δεν ολοκληρώνεται, να ολοκληρώσω λίγο τη σημερινή εκπομπή Θέλω να πω ότι υπάρχουν διάφοροι τρόποι προσευχής, ανάλογα με το πώς κάνουμε την προσευχή. Όπως για παράδειγμα, είναι ανάλογο με το περιεχόμενο. Αν εξομολογούμαστε, τότε είναι εξομολογητική προσευχή. Αν ευχαριστούμε τον Θεό, είναι ευχαριστία προσευχή. Εάν παρακαλούμε τον Θεό για κάτι, είναι οικετήρια, είναι δέησης, παράκλησης. Άρα ως προς το περιεχόμενο έχει διαφόρους τύπους και τρόπους της προσευχής. Είναι ανάλογο με τον τόπο. Άλλη προσευχή είναι όταν είμαστε στην εκκλησία, που είναι κοινή προσευχή μαζί με όλους τους χριστιανούς, και άλλο όταν είμαστε μόνοι μας στο σπίτι, που είναι μια ατομική προσευχή. Αλλά και τότε που είμαστε στο σπίτι και προσευχόμαστε μόνοι μας, δεν προσευχόμαστε μόνοι μας, αλλά προσευχόμαστε ως μέλη της εκκλησίας, συμπάση της Αγίας. Και είναι η προσευχή η οποία είναι ανάλογα με το χρόνο. Όταν προσευχόμαστε το πρωί, λέγεται πρωινή προσευχή. Όταν προσευχόμαστε το βράδυ, λέγεται βραδινή προσευχή. Όταν προσευχόμαστε το απόγευμα, λέγεται εσπερινή προσευχή. Όταν προσευχόμαστε την ώρα του φαγητού, προ και μετά το δείπνο ή το γεύμα, λέγεται προσευχή προ και μετά το γεύμα ή το δείπνο. Άρα η προσευχή είναι η αναπνοή μας. Ο άνθρωπος είναι ένα προσευχητικό νόον και ένα, θα λέγαμε, λειτουργικό νόον. Έχει δημιουργηθεί από το Θεό συνέχεια να προσεύχεται, και είναι ένα προσευχητικό νόον, και είναι μια μεγάλη επιστήμη να μάθει κανείς να προσεύχεται. Μεγάλη επιστήμη να μάθει να προσεύχεται, να έχει κοινωνία με το Θεό, και είναι απαραίτητη αυτή η επιστήμη. Γιατί όλες οι άλλες επιστήμες έχουν κάποιο χρόνο λήξης. Δηλαδή, μαθαίνει κανείς κάποια γνώση, αν αρρωστήσει, τελείωσε η γνώση. Αν πάθει Αλτσχάιμερ, δεν θυμάται τίποτα. Αν πεθάνει, τελείωσε η ανθρώπινη γνώση. Όμως η προσευχή είναι επιστήμη της μέλουσας δόξας, της αιώνιας ζωής. Είναι επιστήμη που δεν τελειώνει ποτέ. Αν μάθουμε να προσευχόμαστε, τότε και θα έχουμε εκείνα τα ευεργετικά αποτελέσματα που διαβάσαμε προηγουμένως για τον ορισμό της ψυχής, αλλά εάν θα μάθουμε να προσευχόμαστε, θα μάθουμε πώς θα ζούμε αιωνίως μαζί με τον Θεό. Γιατί, για φανταστείτε, να είμαστε αιώνια ζωή χωρίς να προσευχόμαστε. Είναι πλήρης ακηδεία, και αυτή είναι η κόλαση. Οπότε για να μπούμε στην αιώνια ζωή, που όσοι ζουν μαζί με τον Χριστό θα προσεύχονται, πρέπει να μάθουμε από τώρα αυτή τη μεγάλη επιστήμη της προσευχής. Στην άλλη εκπομπή θα μιλήσω για την προσευχή του Ιησού. Χαίρετε.
1: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 12. Πεμπτουσία.

0: ευσχημόνος και κατά τάξην. Με το διδάκτορα θεολογίας Δημήτριο Χοηλού.
1: Φίλες και φίλοι, καλημέρα σας. Είστε συντονισμένοι στο διαδικτυακό ραδιόφωνο Πεμπτουσία FM και ακούτε την θεολογική εκπομπή «Ευσχημόνος και κατά τάξην», που παρουσιάζεται κάθε Δευτέρα 11 με 12 το πρωί. Στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής είναι ο θεολόγος καθηγητής Δημήτριος Χοηλούς, ενώ στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Κωνσταντίνος Τελιαδόρος. Στην προηγούμενη μας εκπομπή ασχοληθήκαμε με την ιστορική εξέλιξη της Ορθόδοξης Χριστιανικής Νεοδομίας. Εξετάσαμε τις αρχαιοελληνικές και ιουδαϊκές αντιλήψεις γύρω από τον ναό και είδαμε την πορεία που ακολούθησε η χριστιανική νεοδομία από τα πρώτα χριστιανικά χρόνια μέχρι και τον 20ο αιώνα. Στην σημερινή μας εκπομπή θα ασχοληθούμε με την θεολογία της Εκκλησίας μας γύρω από τον ναό, θα δούμε την εσωτερική διάταξη ενός ορθόδοξου χριστιανικού ναού, καθώς και τους συμβολισμούς οι οποίοι υπάρχουν μέσα σε αυτόν. Ξεκινώντας λοιπόν την παρουσίαση της ορθόδοξης θεολογίας γύρω από τον Ιερό Ναό, θα πρέπει να τονιστεί πως η Χριστιανική Εκκλησία ήδη από τα πρώτα βήματά της απέφυγε έντονα να ιδρύσει ναούς, κυρίως στο πλαίσιο της αντιγραφής των εθνικών και ιουδαϊκών ναών. Ο λόγος που οδήγησε σε αυτή την πρακτική την Εκκλησία ήταν γιατί δεν επιθυμούσε να υπάρξει σύγκριση μεταξύ της νέας χριστιανικής θρησκείας και της πρακτικής των ειδωλολατρών ή των Ιουδαίων. Φυσικά, οι ειδωλολάτρες εθνικοί των πρώτων χριστιανικών αιώνων θεωρούσαν αδιανόητη την ύπαρξη οποιασδήποτε θρησκείας χωρίς την χρήση ή και λειτουργία ναού. Αυτό ήταν και ο λόγος που στην αρχή οι χριστιανοί θεωρούνταν ως άθεοι, ακριβώς γιατί δεν υπήρχε οργανωμένος λειτουργός.

Ταυτόχρονα όμως, ο Απόστολος Παύλος διδάσκει στις πράξεις κεφάλαιο 17 στίχους 24 πως ο Θεός, ο οποίος έκανε τον κόσμο και όλα όσα υπάρχουν μέσα σε αυτόν, αυτός που είναι ο Κύριος του ουρανού και της γης δεν κατοικεί σε χειροποιητούς ναούς. Οι παραπάνω δύο βιβλικές παραπομπές δικαιολογούν απόλυτα την πρακτική της Εκκλησίας με την οποία απέφευγε την ίδρυση συγκεκριμένων ναών ως τόπων λατρείας του Θεού. Ο φιλόσοφος και μάρτυρας Ιουστίνος διασώζει πως ο Θεός των χριστιανών τόπο ου περιγράφεται. Για να διακηρύξει αυτό το οποίο περιγράφεται στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο κεφάλαιο 4 στίχος 24, ότι ο Θεός είναι πνεύμα και ως πνεύμα θα πρέπει να λατρεύεται. Για τη θεολογία της Παλαιάς Διαθήκης, ο Θεός κατοικεί μέσα στο ναό του. Αυτό το συναντάμε έντονα σε αυτά τα οποία περιγράφονται στο Γάμα Βασιλειών κεφάλαιο 8 στίχος 53, όπου εκεί ο Σολομών κατά τη διάρκεια των εγγενείων του ναού αφιερώνει τα εξής. «Τότε ελάλησεν Σολομών υπέρ του οίκου, ως συνετέλεσε του οικοδομή σε αυτόν. Ήλιον εγνώρισε εν ουρανό Κύριος, είπε του κατοικίν εγνώφω οικοδόμησον οίκον μου, οίκον ευπρεπήν σε αυτό του κατοικίν επικαινότητος, ούκ ιδού αυτού γέγραπτε εν βιβλίο της Οδής». Μάλιστα ο Θεός εισέρχεται μέσα στον ναό του Σολομώντα και εκαθίσταται εκεί με την παρουσία της κιβωτού της Διαθήκης, παίρνοντας τη μορφή νεφέλης. Η νεφέλη αποτελούσε σημάδι της παρουσίας του Γιαγβέ στη σκηνή του μαρτυρίου. Έτσι ο Εβραίος με την ύπαρξη του ναού εκφράζει ακριβώς τόσο το απρόσιτο του Θεού, αλλά καθώς και την παρουσία του Θεού μέσα στο λαό του, με τον τόπο λατρείας που είναι ο ναός του Σολομώντα. Ενώ από τη μία μεριά υπήρχε μια θεολογική άποψη που ήθελε ο ναός του Σολομώντα να αποτελεί τόπο κατοικίας του Θεού, την ίδια στιγμή στον Δευτερονομιστή παρατηρούμε πως μέσα στο ναό δεν κατοικεί όλος ο Θεός, αλλά το όνομα του Θεού. Και αυτό γιατί υπήρχε ο κίνδυνος του περιορισμού της δύναμης του Θεού σε ένα τόπο. Άρα λοιπόν οι Εβραίοι πίστευαν ταυτόχρονα πως ο ναός αποτελεί τον τόπο εκείνος τον οποίον ο πιστός μπορεί να επικαλεστεί το όνομα του Θεού και αυτός τελικά να εισακουστεί από τον ίδιο τον Γιαχβέ. Σε πλήρη συνάρτηση με τα παραπάνω, η ιερατική παράδοση μέσα στην Παλαιά Διαθήκη αναφέρει πως ο ναός είναι το σημείο εκείνο με το οποίο μπορεί να συναντηθεί ο λαός του Θεού με τη δόξα του Γιαχβέ. Θα πρέπει να τονίσουμε πως η δόξα του Γιαχβέ στην παλαιοδιαθηκική θεολογία εμφανίζονταν με την παρουσία της νεφέλης, η οποία βοηθούσε τον άνθρωπο να μην τυφλωθεί από την παρουσία του Θεού, προστατεύοντάς τον και άρα ο ίδιος ο πιστός να μπορεί να γίνει μέτοχος αυτής της δόξας. Η αναφορά στην παλαιοδιαθηκική θεολογία γύρω από την ύπαρξη του ναού μέσα στη λειτουργική ζωή των Εβραίων μας βοηθά να καταλάβουμε τη μετεξέλιξη και την διαφορά μεταξύ χριστιανικής παράδοσης και εβραϊκής παράδοσης. Με τον ερχομό του Χριστού και μετά τα πράγματα αρχίζουν να αλλάζουν και οι χριστιανοί πλέον νοηματοδοτούν θεολογικά τελείως διαφορετικά την ύπαρξη του ναού, μιας και όπως προείπαμε η καινούργια λατρεία του Θεού είναι πνευματική και άρα ο Θεός θα πρέπει να λατρεύεται εν πνεύματι και αληθεία και όχι περιορισμένος μέσα σε ένα συγκεκριμένο τόπο. Ο Χριστός λοιπόν πλέον σχετίζει με το πρόσωπό του και αποκαλύπτει πως ο ίδιος είναι ο ναός του Θεού. Έτσι λοιπόν έχουμε μία ταύτιση μεταξύ του κατεστραμμένου ναού του Σολομώντα και του ανακοδομημένου ναού με το σώμα του Χριστού αμέσως μετά την Ανάσταση. Η δόξα του Θεού πλέον, ενώ μέχρι πρότινος οι Εβραίοι την αναζητούσαν μέσα στο ναό, τώρα αυτή αποκαλύπτεται αποσπασμένη από τον Θεό, από τον ναό, στο πρόσωπο του σαρκωμένου λόγου. Ναός του Θεού για την Ορθόδοξη Θεολογία είναι το ανθρώπινο πρόσλημα του Κυρίου και κατά συνέπεια το μυστικό σώμα του Χριστού, δηλαδή η Εκκλησία, μέσα στην οποία κοινωνά κάθε χριστιανός που έρχεται σε επαφή με τον Θεό. Η παραπάνω θεολογική τοποθέτηση συναντάται στα λόγια του Κυρίου που λέει προς τους Ιουδαίους «Λύσατε τον ναό τούτον και εν τρισί ημέρες εγερώ αυτόν». Στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο κεφάλαιο 2 στίχος 19, ενώ λίγο παρακάτω ο ίδιος ο Ευαγγελιστής θα αναφέρει ότι

Εκείνος δε έλεγε περί του ναού του σώματος αυτού, κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο κεφάλαιο 2 στίχος 21. Ο ερχομός του Χριστού στον κόσμο και η ενανθρώπισή του νομιμοποιεί πλέον μέσα στη ζωή της Εκκλησίας την ίδρυση των ναών ως άλλη σάρκα του Θεανθρώπου Χριστού. Στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο κεφάλαιο 1 στίχος 10 αναφέρονται τα εξής: «Επιδημήσαντος ημίν του λόγου κατά σάρκα, ότις βροντίς μεν γόνος φυσί καθυπογράφων, εθεασάμεθα φεδρός την δόξαν, ην είχεν ο Υιός παραπατρός εν αληθείας χάρητη. Όσοι δε πίστη τούτον ελάβομεν, εδίωκεν της πάσιν εξουσίαν, του γενέστε τέκνα Θεού, ή ουκ εξαιμάτων ουδέ εκ θελήματος σαρκός αναγεννηθέντες, αλλά εκ πνεύματος Αγίου επαυξηθέντες, οίκον προσευχής επίξαμεν και βόμεν, τούτον τον οίκον στερέωσον Κύριε». Το Ιερό των Ιερουσαλήμων αντικαθίσταται πλέον από το ίδιο το σώμα του Κυρίου, το οποίο είναι η Εκκλησία του, ο πράγμα το οποίο οδηγεί τον Απόστολο Παύλο να βεβαιώσει πως κατοικεί μες στο σώμα, δηλαδή την Εκκλησία, παν το πλήρωμα της θεότητος. Θα μπορούσαμε να πούμε πως ο άνθρωπος δεν έχει πια την ανάγκη παρουσίαση ενός ναού για να συναντηθεί με τον Θεό. Και αυτό γιατί η ενανθρώπιση οδήγησε ώστε στην ορατή ανθρώπινη φύση του Χριστού ο άνθρωπος να συναντάται με τον Θεό έχοντας ως τόπο συνάντησης το ίδιο το σώμα του Κυρίου. Το χαρακτηρισμό της σάρκας του Κυρίου ως ναού τον συναντάμε σε πολλούς πατέρες της Εκκλησίας. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται από τον Ευστάθιο Αντιοχίας, ο οποίος αναφέρει το σώμα του Χριστού ως ναό χρήμα περικαλές αφιερωμένων και ασύλληπτων. Για τη ζωή της Εκκλησίας, η μη ύπαρξη ναού ως συγκεκριμένου τόπου λατρείας του Κυρίου εδράζεται πάνω στην υπόσχεση που έδωσε ο Χριστός λίγο πριν την Ανάληψη, σύμφωνα με την οποία θα είναι πάντοτε παρόν όπου θα υπάρχουν έστω και 2-3 άνθρωποι στηνυγμένοι στο όνομά Του. Με αυτόν τον τρόπο, η Εκκλησία καθίσταται πλέον πνευματικός οίκος και ναός του Θεού, ο οποίος οικοδομείται με ζωντανούς λίθους, δηλαδή τους πιστούς, ως ναού εμψύχου και ζωντανού. Δηλαδή κάθε φορά που οι πιστοί συναθρίζονται στο όνομα του Χριστού για την τέλεση της Θείας Ευχαριστίας οπουδήποτε, ο τόπος εκείνος που βρίσκεται η Εκκλησία ως σώμα πιστών γίνεται αμέσως πνευματικός ναός του οποίου οι πιστοί αποτελούν τους ζωντανούς λίθους με τους οποίους οικοδομείται ο ναός του Θεού. Συνεπώς, αφού το αναστημένο σώμα του σαρκωμένου Χριστού είναι ο κατεξοχήν ναός του Θεού, άρα και οι χριστιανοί ως μέλη αυτού του σώματος αποτελούν ταυτόχρονα και τον πνευματικό ναό μέσα στον οποίο συναντάται η παρουσία και η σχέση του ανθρώπου με τον Θεό. Χαρακτηριστικό όλων των παραπάνων που αποδίδουν ένα πνευματικό περιεχόμενο στον Ορθόδοξο Χριστιανικό Ναό είναι όσα αναφέρει ο Απόστολος Παύλος στην προς Εβραίους Επιστολή κεφάλαιο 3 στίχος 6 που λέει «Χριστός δε ως Υιός επί των οίκων αυτού, ου οίκος εσμέν ημείς, εάν την παρησίαν και το καύχημα της ελπίδος μέχρι τέλους βεβαίαν κατάσχομεν». Με αυτόν τον τρόπο δηλώνεται ότι όλοι οι πιστοί, όλοι όσοι έχουν βαπτιστεί, είναι ο οίκος του Θεού. Η αντίληψη που θέλει οι πιστοί, τα πιστά μέλη της Εκκλησίας, να αποτελούν εκείνους τους ζωντανούς λίθους οι οποίοι οικοδομούν το οικοδόμημα του Ορθόδοξου Ναού, τη συναντάμε στον Οριγένη, ο οποίος Οριγένης διασώζει την πραγματικότητα αυτή και χαρακτηρίζει την Εκκλησία πνευματικών οίκων και ναού Θεού ως σώμα πιστών. Η πατερική θεολογία της Εκκλησίας μας διασώζει την πραγματικότητα πως με την έννοια και την φράση οίκος Θεού συνήθως εννοούμε την Εκκλησία του ζώντος Θεού. Ο Ιερός Χρυσόστομος αναφέρει ότι κάθε ένας πιστός αλλά και όλοι μαζί ως Εκκλησία αποτελούμε τον πνευματικό ναό του Θεού, δίνοντας ακριβώς την ερμηνεία και την διαφορετικότητα στη θεολογική οπτική γύρω από το γεγονός του ναού. Ενώ όμως από την μία η Εκκλησία ως σώμα πιστός
πιστών που έχει σχέση με το σώμα του Χριστού αποτελεί το πνευματικό εκείνο στοιχείο που οικοδομεί το ναό του Θεού, την ίδια στιγμή ο κάθε πιστός ατομικά είναι ναός του Θεού μέσα στον οποίο μπορεί να κατασκηνώσει το ίδιο το πρόσωπο του Κυρίου με το μυστήριο της Θείας Μεταλήψεως. Έτσι λοιπόν, κάθε φορά που ο πιστός κοινωνά σώματος και αίματος, ταυτίζεται με τον Χριστό, ο οποίος έρχεται και μένει στον καθένα μαζί με τον Πατέρα και το Άγιο Πνεύμα. Αυτή η πνευματική μέσα σε εισαγωγικά κατασκήνωση του Χριστού, την οποία και την αναφέρει και ο Απόστολος Παύλος στις επιστολές του, συμβαίνει πνευματικά με την μετάληψη των αχράντων μυστηρίων. Με αυτόν τον τρόπο γίνεται κατανοητό πως οι χριστιανοί πλέον δεν ενδιαφέρονται να ιδρύσουν άψυχους βορμούς και αγάλματα σύμφωνα με την πρακτική των ιδωλατρών. Κύριος στόχος τους είναι να μεταποιήσουν τα ίδια τα σώματά τους σε εικόνα του Δημιουργού, στα οποία θα έρθει και θα κατοικήσει ο Θεός, μετατρέποντάς τα σε ναούς του Αγίου Πνεύματος. Κατά την ανάγνωση της ακολουθίας της Θείας Μεταλήψεως, εκεί διατυπώνεται η παρακάτω παράκληση: «Τας ανομίας μου πάρηδε Κύριε, ο εκ Παρθένου τεχθείς, και την καρδίαν μου καθάρισον ναών αυτήν ποιών του αχράντου σου σώματος και αίματος». Ο ποιητής της ακολουθίας Θείας Μεταλήψεως κατανοεί ακριβώς ότι μπορεί η καρδιά να μεταβληθεί σε πνευματικό ναό του σώματος και του αίματος του Χριστού, άρα σε παρουσία του Θεού μέσα στον κόσμο. Για την θεολογία της Εκκλησίας μας λοιπόν, όπως αυτή εκφράζεται μέσα από το κείμενο των Πατέρων, γίνεται κατανοητό πως πλέον δεν μιλάμε για ένα συγκεκριμένο ναό στον οποίο και ο άνθρωπος συναντάται με το πρόσωπο του Θεού και μπορεί να τον λατρεύει, αλλά όλοι μας μέσα από την πνευματική καθαρότητα και την προετοιμασία μπορούμε να γίνουμε ναοί του Θεού έχοντας κοινωνήσει του σώματος και του αίματος του Κυρίου. Ταυτόχρονα φυσικά, ενώ ως ναός του Αγίου Πνεύματος παρουσιάζεται ο καθένας από εμάς ξεχωριστά ως μέλη της Εκκλησίας, από τα μέσα του 5ου αιώνα και μετά η Θεοτόκος εμφανίζεται ως τον καθαρότατο ναό του Θεού. Είναι η πρώτη και η μόνη από όλους τους ανθρώπους που χωρίς να είναι βαπτισμένοι μέσω της αγιότητας του βίου της και της πίστης της στον Θεό, κατόρθωσε όχι μόνο να αποβεί η ίδια ναός του Θεού, αλλά και το τέμενος όπου επετεύχθη πραγματικά η συνάντηση Θεού και ανθρώπου. Θα μπορούσαμε να πούμε πως το πρόσωπο της Παναγίας συνοψίζει το σύνολο της ορθόδοξης θεολογίας γύρω από την παρουσία του ναού μέσα στην ιστορία της Εκκλησίας, δεδομένου του γεγονότος ότι με τον ναό που αναφέρεται στην ορθόδοξη παράδοση έχουμε τον τόπο της ένωσης του Θεού και των ανθρώπων, όπως συνέβη και στην μήτρα της Θεοτόκου, σε αντίθεση με τον ναό της Ιερουσαλήμ, όπου εκεί είχαμε μόνο την παρουσία του Θεού. Ολοκληρώνοντας λοιπόν την θεολογική οπτική γύρω από τον ναό και βλέποντας ακριβώς πώς ο ναός μετεξελίσσεται ως ιδέα από το εβραϊκό περιβάλλον στο χριστιανικό και πλέον ναός δεν θεωρείται μόνο ένας συγκεκριμένος τόπος λατρείας του Θεού, αλλά ο καθένας από εμάς ξεχωριστά που κοινωνώντας του σώματος και του αίματος του Κυρίου γινόμαστε κατοικητήριο του Θεού, ας περάσουμε να δούμε τώρα την τυπική διάταξη ενός ορθόδοξου χριστιανικού ναού και κατόπιν να δούμε τους συμβολισμούς τους οποίους ενέχει μέσα στο ναό το κάθε μέρος από αυτό. Ξεκινώντας λοιπόν, θα πρέπει να τονιστεί πως μέσα σε έναν ορθόδοξο ναό τίποτα δεν είναι τυχαίο. Το κάθε τι έχει μελετηθεί πολύ και έχει τη δική του χρησιμότητα και σημασία. Οι πατέρες της Εκκλησίας μας όρισαν οι πιστοί μπαίνοντας στο ναό για να συμμετάσχουν στη λατρεία και την ευχαριστιακή σύναξη, να εγκαταλείπουν προσώρα στα εγκόσμια και να εισέρχονται πλέον στην σφαίρα του υπερεσθητού. Γι' αυτό τα πάντα μέσα στο ναό έχουν το βαθύτερο συμβολισμό τους, ώστε να δίνονται στους πιστούς σωστικά μηνύματα. Ο ναός λοιπόν εσωτερικά διαιρείται σε τρία μέρη. Το καθένα εκ των οποίων έχει το θεολογικό και πνευματικό του νόημα,
αλλά ταυτόχρονα και υπηρετεί και συγκεκριμένες λειτουργικές ανάγκες των πιστών. Την εσωτερική διάταξη ενός ορθόδοξου χριστιανικού ναού τη συναντάμε στο κείμενο του Αγίου Σημεών Θεσσαλονίκης στο περί του Αγίου Ναού και της τούτου καθιερώσεως, όπου εκεί μας μιλά και για τα μέρη του ναού, αλλά κυρίως για τον θεολογικό συμβολισμό. Όσα θα αναφερθούν παρακάτω είναι παρμένα μέσα από το κείμενο του Αγίου Σημεών Θεσσαλονίκης, ο οποίος δίνει με έναν καλλιτεχνικό, θα λέμε, με έναν περίτεχνο τρόπο την σημασία του καθενός από αυτά μέρη και την θεολογική λειτουργία μέσα στο χώρο της Ορθόδοξης Ναοδομίας. Έτσι λοιπόν, έχουμε τον προ-ναό Ινάρθικα, τον κυρίως ναό και το ιερό βήμα. Ο προ-ναός Ινάρθικας βρίσκεται στο δυτικό μέρος του ναού και αξιοποιείται για τις προβαπτισματικές πράξεις και την κατήχηση των νεοφωτίστων. Παλιότερα, σε αυτό το σημείο στέκονταν οι κατηχούμενοι και η εν μετανοία κατά τη Θεία Λειτουργία, οι οποίοι και αποχωρούσαν μετά τα αναγνώσματα. Σε μεταγενεστέρους ναούς, το μέρος αυτό χωρίστηκε στον Εσονάρθικα Ηλιτή, που προορίζεται για τη Λιτανία και άλλες ακολουθίες του νυχθημέρου, και στον Εξονάρθικα, στον οποίο σήμερα βρίσκεται το παγκάρι του ναού και τα κεριά. Ο κυρίως ναός ονομάζεται και καθολικών και σε αυτόν τελείται η Θεία Λειτουργία και άλλες ιερές ακολουθίες. Στο κέντρο του κυρίως ναού παλαιότερα υπήρχε ο άμβωνας, όπου από εκεί ο διάκονος έδινε τα παραγγέλματα στον λαό και διάβαζε το Ευαγγέλιο. Στις μέρες μας διασώζεται ο άμβωνας στο κέντρο του ναού στη Μητρόπολη Καλαμπάκας. Μετά την οικονομαχία ο άμβωνας μετατέθηκε αριστερά, υψώθηκε το τέμπλο και στα δεξιά τοποθετήθηκε δεσποτικό, στο οποίο στέκεται ο αρχιερέας όταν κατά τις ιερές ακολουθίες χωροστατεί. Στο χώρο του καθολικού υπάρχουν δεξιά και αριστερά οι χωροί των ψαλτών και ο ναός είναι εξοπλισμένος με τα στασίδια, τα αναλόγια για τους ιεροψάλτες, καθώς και άλλα αντικείμενα φωτισμού. Στο κυρίως ναό υπάρχει και ο σολέας, ο οποίος αποτελεί μέρος του κυρίου ναού και εκεί τελούνται διάφορα μυστήρια. Βρίσκεται μπροστά από το ιερό βήμα, σε λίγο υψηλότερο επίπεδο από τον υπόλοιπο ναό και με 2 ή 3 σκαλοπάτια χαμηλότερα από το ιερό. Ο Ιεσολέας στα βυζαντινά χρόνια ονομαζόταν βήμα των αναγνωστών. Στην ανατολική τώρα πλευρά του ιερού ναού βρίσκεται το ιερό βήμα ή πρεσβυτέριων ή ιερατείων. Το ιερό βήμα βρίσκεται στο υψηλότερο επίπεδο από τον υπόλοιπο ναό κατ' επίδραση των Ρωμαϊκών βασιλικών. Ο χώρος αυτός θεωρείται λοιπόν ιερός, γιατί σε αυτόν τελείται το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας και επιπλέον εδώ επιτρέπεται είσοδος μόνο των κληρικών, ενώ στα βυζαντινά χρόνια είχε και δικαίωμα να εισέλθει και ο αυτοκράτορας. Το ιερό βήμα χωρίζεται από τον κυρίως ναό με το τέμπλο. Στις παλαιοχριστιανικές βασιλικές το τέμπλο αποτελούνταν από μικρούς κιονίσκους που ενώνονταν με μαρμάρινα ή θωράκια. Το ιερό βήμα συνδέεται με τον κυρίως ναό μέσω 3 θυρών. Η μία είναι η κεντρική πύλη που ονομάζεται ωραία πύλη, από την οποία εισέρχονται στο ιερό μόνο ιερείς, και οι 2 πλαϊνές πύλες από τις οποίες εξέρχεται και εισέρχεται ο διάκονος της εκκλησίας. Πίσω ακριβώς από την Αγία Τράπεζα βρίσκεται το σύνθρονο με τον θρόνο του επιχώριου επισκόπου στο κέντρο. Εκεί οι λειτουργοί με προεστώτα τον τοπικό επίσκοπο κάθονται κατά τον καιρό του Τρισαγίου μέχρι και τα αναγνώσματα της Θείας Λειτουργίας. Η τάξη του τυπικού αυτήν δεν τηρείται σήμερα πάντοτε. Αριστερά και δεξιά της Αγίας Τραπέζης μετά την οικονομαχία διαμορφώθηκαν τα λεγόμενα παστοφόρια. 2 δηλαδή ξεχωριστοί χώροι, στους οποίους στα αριστερά βρίσκεται η πρόθεση που τελείται η προσκομιδή και στα δεξιά της Αγίας Τραπέζης βρίσκεται το σκευοφυλάκιο, όπου εκεί φυλάσσονται τα ιερά σκεύη για την τέλεση της Θείας Ευχαριστίας, καθώς και τα ιερά άμφια που ενδύονται ιερείς για την τέλεση των μυστηρίων. Μιλώντας λοιπόν για την αρχιτεκτονική διάταξη ενός ορθόδοξου χριστιανικού λαού και κάνοντας αναφορά στα μέρη από τα οποία αποτελείται ο χριστιανικός ναός,
Είναι πολύ σημαντικό να εντοπίσουμε και την επιρροή που άσκησε το αρχαίο ελληνικό θέατρο πάνω στη διαμόρφωση του χριστιανικού ναού. Εύκολα μπορούμε να εντοπίσουμε πολλά κοινά αρχιτεκτονικά μέρη μεταξύ των δύο αυτοκτισμάτων, δηλαδή ενός αρχαίου ελληνικού θεάτρου και ενός χριστιανικού ναού. Αυτό οφείλεται στην ανάγκη των χριστιανών για συμμετοχή στο μυστήριο του Θείου Δράματος, της θυσίας δηλαδή του Χριστού, που τελείται κάθε φορά κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας. Μάλιστα, πιο έντονα το στοιχείο της θεατρικότητας παρατηρείται κατά τη διάρκεια των ακολουθιών της Μεγάλης Εβδομάδος. Έτσι λοιπόν παρατηρείται ότι οι περίκεντροι ναοί, όπως ο ναός της Ρωτώντας στη Θεσσαλονίκη, θυμίζουν σε μεγάλο βαθμό το αρχαίο ελληνικό θέατρο, του οποίου φαίνεται να είναι άμεση συνέχεια. Πιο συγκεκριμένες ομοιότητες στα μέρη του αρχαίου ελληνικού θεάτρου και του χριστιανικού ναού είναι οι ακόλουθες. Η σκηνή του αρχαίου θεάτρου αντιστοιχεί με το Ιερό Βήμα. Το προσκήνιο που ήταν μια στοά με κίονες μπροστά από τη σκηνή ανάμεσα στα διαστήματα των οποίων βρίσκονταν ζωγραφικοί πίνακες και θυρώματα που απέδιδαν τρεις πύλες από όπου έβγαιναν οι υποκριτές αντιστοιχεί με το τέμπλο και τις τρεις πύλες του. Οι πάροδοι αντιστοιχούν με τους διαδρόμους δεξιά και αριστερά που σκεπάζονται με το γυναικονίτη. Ο χορός που έμπαινε από την δεξιά και την αριστερή πάροδο και συνδιαλέγονταν με τους ηθοποιούς αντιστοιχεί με τους δεξιούς και τους αριστερούς ψάλτες. Ενώ οι κερκίδες όπου κάθονταν οι θεατές και παρακολουθούσαν την παράσταση αντιστοιχούν με τον χώρο όπου κάθονται οι πιστοί και παρακολουθούν τη Θεία Λειτουργία και γενικά τα μυστήρια της Εκκλησίας στα οποία και μετέχουν. Η αναφορά στο συσχετισμό μεταξύ του αρχαίου ελληνικού θεάτρου και του ορθοδόξου χριστιανικού ναού γίνεται ακριβώς για να δείξει την πολιτισμική συνέχεια μεταξύ του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού και του χριστιανικού πολιτισμού. Άλλωστε, η Εκκλησία συνεργάστηκε με τον αρχαίο ελληνικό πνεύμα ακριβώς για να μπορέσει να διατυπώσει τα δόγματα της αρχικά, αλλά και κυρίως να εκφράσει τον νέο τρόπο λατρείας. Όπως είπαμε και στην προηγούμενη μας εκπομπή, θα ήταν αδιανόητο οι χριστιανοί να δημιουργήσουν καινούριους αρχιτεκτονικούς ρυθμούς. Και αυτό γιατί ο χρόνος που είχαν στη διάθεσή τους δεν τους επέτρεπαν τέτοιου είδους πειράματα. Εξαιτίας αυτού χρησιμοποίησαν τα ήδη υπάρχοντα δομικά στοιχεία της εποχής τους, αντιγράφοντας ακριβώς δεδομένα τόσο από την αρχαιοελληνική όσο και από την εβραϊκή παράδοση, κάτι το οποίο φυσικά δεν δημιουργούσε πρόβλημα στον τύπο της λατρείας και στη θεολογία της Εκκλησίας. Σε αυτό το σημείο ας κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε κατόπιν στην εκπομπή μας για να δούμε τους συμβολισμούς που κρύβει ένας ορθόδοξος ναός και οι οποίοι συμβολισμοί αποτελούν το αναγωγικό εκείνο στοιχείο που λειτουργεί θεολογικά στην ύπαρξη των πιστών.

Εξουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο. Ντοκιμαντέρ Άγιον Όρος. Μια χιλιόχρονη μοναστική πολιτεία Αγίων. Αφιέρωμα στη μακρά ιστορία του Αγίου Όρους, με πλάνα από την καθημερινότητα και τα διακονήματα των μοναχών, αλλά και μοναδικά ηχητικά ντοκουμέντα γερόντων που αγιοκατατάχθηκαν από το Οικουμενικό Πατριαρχείο.

0: Δείτε το ντοκιμαντέρ στο πεμπτουσία.tv.
1: Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
0: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.

φίλες και φίλοι, μετά το όμορφο μουσικό διάλειμμα, επιστρέψαμε στην ραδιοφωνική μας εκπομπή και συνεχίζουμε το θέμα στο οποίο είναι αφιερωμένη η εκπομπή μας. Στο πρώτο ημίωρο της εκπομπής μας, ασχοληθήκαμε με την εσωτερική διάταξη ενός Ορθόδοξου Ιερού Ναού. Είδαμε δηλαδή τα μέρη από τα οποία αποτελείται ένας ναός και επιπλέον τονίσαμε τον συσχετισμό μεταξύ του αρχαίου ελληνικού θεάτρου και του περίκεντρου ναού στην Βυζαντινή Ναοδομία. Το δεύτερο μέρος εκπομπής μας θα ασχοληθούμε με τους συμβολισμούς που συναντάμε μέσα σε έναν Ορθόδοξο Ιερό Ναό. Πριν ξεκινήσουμε όμως την αναφορά μας πάνω στους συμβολισμούς που υπάρχουν μέσα σε έναν Ορθόδοξο Ναό, θα πρέπει να συμπληρώσουμε μία παράληψη που κάναμε στο πρώτο ημίωρό μας. Ενώ αναφερθήκαμε στο τέμπλο το οποίο χωρίζει το Ιερό Βήμα από τον Σολέα, παραλείψαμε να αναφέρουμε την διάταξη των ιερών εικόνων πάνω στο τέμπλο. Έτσι λοιπόν, στο δεξί μέρος της ωραίας πύλης βρίσκεται πάντοτε η εικόνα του Χριστού. Στο αριστερό μέρος της ωραίας πύλης βρίσκεται πάντοτε η εικόνα της Παναγίας. Δίπλα και αριστερά από την Παναγία υπάρχει η εικόνα του Αγίου ή της Αγίας που είναι αφιερωμένος ο συγκεκριμένος ναός. Ενώ δίπλα και δεξιά από τον Χριστό βρίσκεται η εικόνα του Ιωάννη του Προδρόμου. Στις πλαϊνές πόρτες του τέμπλου που εισάγουν μέσα στο ιερό υπάρχουν οι μορφές των αρχαγγέλων Μιχαήλ και Γαβριήλ. Συνήθως πάνω από την ωραία πύλη τοποθετείται η παράσταση του μυστικού δείπνου η οποία υπενθυμίζει το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, ενώ ταυτόχρονα γεωγραφούνται αριστερά και δεξιά οι εικόνες του 12ωρτου, δηλαδή οι 12 σπουδαιότερες εορτές. Ο Ευαγγελισμός του Θεοτόκου, η γέννηση του Χριστού, η περιτομή του Χριστού, η υπαπαντή του Κυρίου, τα Άγια Θεοφάνεια, η σοφία του Θεού, η μεταμόρφωση του Χριστού, η ανάσταση του Λαζάρου και η είσοδος του Χριστού στα Ιεροσόλυμα, τα πάθη και ο Σταυρός του Χριστού, η ανάσταση, η ανάληψη και η Πεντηκοστή. Μιας και κάνουμε αναφορά για τις εικόνες οι οποίες βρίσκονται πάνω στο τέμπλο, είναι καλό να πούμε πως μέσα στον Ορθόδοξο Ναό η εικονογράφηση του ναού δεν είναι τυχαία. Το σύνολο του ναού χωρίζεται σε τρεις διαφορετικούς κύκλους. Έτσι λοιπόν έχουμε τον ιστορικό, τον δογματικό και τον λειτουργικό αγιογραφικό κύκλο. Ο δογματικός κύκλος βρίσκεται συνήθως στον τρούλο του ναού, στον οποίο απεικονίζεται ο Παντοκράτορας, οι προφήτες και οι άγγελοι. Ο ιστορικός κύκλος βρίσκεται στον κυρίως ναό αριστερά και δεξιά στους τοίχους του ναού, όπου αγιογραφούνται στοιχεία της ιστορίας του Κυρίου, όπως θαύματα που έκανε ο Χριστός, η γένεση, η βάπτιση, η ανάσταση, καθώς και μορφές Αγίων, γυναικών και ανδρών, ενώ ο λειτουργικός κύκλος βρίσκεται συνήθως μέσα από το Ιερό Βήμα, όπου απεικονίζεται κυρίως η θυσία του Αβραάμ, η κοινωνία των Αποστόλων και οι 7 διάκονοι. Με αυτόν τον τρόπο γίνεται κατανοητό πως μέσα σε έναν Ορθόδοξο ναό τίποτα δεν είναι τυχαίο. Είναι καλό να αναφερθεί ακριβώς για να δείξουμε την ευκοσμία που επικρατεί μέσα σε ένα ναό καθώς και την τάξη που παρατηρείται μέσα σε αυτόν. Ταυτόχρονα όμως ο ναός επιτελεί και έναν καθαρό διδακτικό σκοπό. Η σημασία του ναού για τους πιστούς έχει βαθύτερες συμβολικές προεκτάσεις. Σύμφωνα με την θεολογία των μεγάλων πατέρων της Εκκλησίας μας, όλες οι ενδοκοσμικές πραγματικότητες, εκτός από την αισθητή τους διάσταση, έχουν και υπεραισθητή και μυστική διάσταση. Ο Ορθόδοξος Ναός δεν θα μπορούσε να αποτελέσει εξαίρεση. Η τεράστια σημασία που έχει για τη ζωή της Εκκλησίας έδωσε την αφορμή για σημαντικούς συμβολισμούς χρήσιμους για την αναγωγή του πιστού σε υψηλές υπεραισθητές εμπειρίες. Στο ναό ο πιστός κάνει τη μεγάλη υπέρβαση του χρόνου και του χώρου. Ενώ είναι μέρος του υλικού κόσμου, κοινωνεί με τον κόσμο των αερών και πνευματικών δυνάμεων, ενώ ζει μέσα στους περιορισμούς του χρόνου, γεύεται την αιωνιότητα. Η γη και ο ουρανός ανακατεύονται κάθε Κυριακή και κάθε γιορτινή μέρα στη Θεία Λειτουργία. Ένας Ρουμάνος ποιητής και συγγραφέας, ο Γεώργιου, αναφέρει πως το να πας την Κυριακή στη Λειτουργία σημαίνει πραγματικά να βγεις από το σπίτι σου και να πας στον ουρανό. Ο Ορθόδοξος Ναός είναι μια μικρογραφία του σύμπαντος κόσμου. Αποτελεί ένα ορατό σημείο σύμβολο εκείνου που δεν μπορούν να δουν τα ανθρώπινα μάτια. Η μυστική σημασία του ναού αποκαλύπτεται μόνο στους μοιημένους, στους πιστούς. Κάνοντας αναφορά στους συμβολισμούς που υπάρχουν πίσω από έναν Ορθόδοξο Χριστιανικό ναό, είναι ανάγκη να σταθούμε πάνω στο έργο του Αγίου Μαξίμου του Ομολογητού Μυσταγωγία, στο οποίο και αναπτύσσεται η ιδέα της αρχής
της ενότητας και της αναλογίας μεταξύ της Εκκλησίας και του Σύμπαντος. Σύμφωνα με τον Άγιο Μάξιμο τον Ομολογητή, τα μέρη ενός ναού θεωρούνται ως εκφράσεις μυστικών ιδεών. Ο νοητός κόσμος, ο ουρανός δηλαδή, αλλά και ο αισθητός βρίσκουν τη συμβολική τους έκφραση στο από χέρια ανθρώπων φτιαγμένο ιερό ναό. Ο ναός είναι τύπος και εικόνα Θεού. Είναι τύπος όλου του κόσμου και του αισθητού και του νοητού, ενώ αποτελεί εικόνα του ανθρώπινου σήματος με το ιερό βήμα για την ψυχή και τον κυρίως ναό για το σώμα. Άρα ο κόσμος είναι ο άνθρωπος και ο άνθρωπος σύμβολο του κόσμου. Γίνεται απολύτως κατανοητό λοιπόν πως η Ορθόδοξη Ναοδομία στην ουσία της είναι άκρως συμβολική. Η τάση προς μικροσυμβολική ερμηνεία του χριστιανικού ναού εμφανίστηκε πολύ νωρίς μες στη ζωή της Εκκλησίας. Άλλωστε, τα μυστήρια είναι σύμβολα τα οποία με την εξωτερική τους μορφή ερμηνεύουν το ουσιώδες και πραγματικό και πρέπει και ο πιστός στο ναό να μπορεί να ψηλαφεί την πίσω όψη και την κρυμμένη πραγματικότητα. Ο ναός δεν είναι ένα κοινό κτίσμα, αλλά είναι κτίσμα μικροσυμβολικό. Όλες οι μορφές στο ναό αποβαίνουν σύμβολα και σημεία τα οποία θέλουν να δείξουν κάτι διαφορετικό από αυτό το οποίο βλέπουν τα σωματικά μάτια. Έτσι λοιπόν, μπαίνοντας στον ναό, η γη συμβολίζεται μέσα από το δάπεδο του ναού. Εκεί στέκονται οι πιστοί, οι οποίοι απαρτίζουν την επιγή στρατευωμένη εκκλησία και ατενίζουν τον ουρανό, που είναι ο θόλος, τον παράδεισο, που είναι το ιερό βήμα, και τους εικονιζόμενους Αγίους που βρίσκονται στους τοίχους του ναού. Εκεί ενώνονται με το άλλο μέρος της εκκλησίας, τη θριαβεύουσα. Ζητούν από αυτήν συμπαράσταση και δύναμη για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τις δυσκολίες της ζωής και να ολοκληρώσουν με επιτυχία τον δρόμο του επίγειου βίου. Μέσα από τα ιερά μυστήρια προγεύονται τα μέλλοντα ουράνια αγαθά. Ο τρούλος του ναού συμβολίζει τον ουρανό και γι' αυτό εικονίζεται σε αυτόν ο Παντοκράτορ Χριστός ως ο μόνος κυρίαρχος των πάντων σε τεράστιο πλάνο, εκφράζοντας έτσι πληρότητα και παρουσία σε ολόκληρο τον κόσμο. Άλλωστε, σύμφωνα με το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, τα πάντα δι' αυτού εγένετο και χωρίς αυτό εγένετο ουδέ εν ο γέγονεν. Ο κύκλος και ο τρούλος αποτελούν σύμβολα του ουρανού. Διαβάζουμε στον Ισαΐα «Ως τίσας κάμαρον των ουρανών και διατίνας ως σκηνήν». Ο ουρανός είναι η σκηνή του ποιμένους του κόσμου και όπως οι σκηνές των ομάδων έχει σχήμα ημισφαιρικό. Αυτό φυσικά δικαιολογεί και το γεγονός ότι πάνω στον θόλο βρίσκονται και απεικονίζονται αναπαραστάσεις του ίδιου του ουρανού με τη μορφή του κύκλου. Ο τρούλος τονίζει, συμβολίζει και θα λέγαμε πως αισθητοποιεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την σχέση του πιστού με τον ουρανό και καθιστά έτσι το ναό τον ίδιο σαν έναν κατεξοχή μυστηριακό χώρο. Θα μπορούσαμε να πούμε πως τα άστρα του ουρανού συμβολίζονται με τα καντήλια και τους πολυελαίους του ναού. Την εικόνα του ουρανού που συμβολίζει ο τρούλος τη συμπληρώνει η παρουσία των αγγέλων, των προφητών, των αποστόλων και των Αγίων. Εξετάζοντας ακριβώς τον τρούλο, θα πρέπει να δούμε και την αψίδα και την κόχη του ιερού. Η κόχη είναι μισός τρούλος και γι' αυτό του αποδίδεται ουράνια σημασία. Η αψίδα ετυμολογικά σημαίνει τον τόπο που εμφανίζεται το φως. Για τους χριστιανούς συμβόλιζε πάντοτε το σημείο του ουρανίου θόλου που θα ανατείλει ο ήλιος της δικαιοσύνης. Για τους πατέρες, το ιερό και η κόχη είχαν συνειδητά καθιερωθεί ως σύμβολα του ουρανού. Την ίδια ακριβώς λειτουργική σημασία και συμβολική έχει και το κυβόριο, το οποίο συνδέθηκε στενά με το σύμβολο του τρούλου, γιατί ακριβώς παρουσιάζει ως σύμβολο το ουράνιο μεγαλείο. Ενώ ο ομφαλός, δηλαδή το μέσο του ναού, δίνει την αίσθηση πως ο ναός αποτελεί ομοίωμα του σύμπαντος και κέντρο του κόσμου. Θα πρέπει να τονίσουμε πως ο ομφάλιος είναι συνήθως ένας λίθος πορφυρίτη που βρισκόταν ακριβώς μπροστά από την κύρια είσοδο του βήματος. Προχωρώντας παρακάτω, το Άγιο Βήμα συμβολίζει τον Παράδεισο, την Άνω Ιερουσαλήμ, μέσα στον οποίο τελείται ακατάπαυστα η ουράνια Θεία Λειτουργία με λειτουργούς τους Αγγέλους. Η Αγία Τράπεζα συμβολίζει τον θρόνο του εσφαγμένου αρνίου που αναφέρεται στο Αποκάλυψης κεφάλαιο 22 στίχος 3. Η Θεία Λειτουργία που συνεχώς τελείται στο ναό είναι μια εικόνα της εν ουρανώ τελουμένης αγγελικής λειτουργίας. Έτσι ο χριστιανικός ναός θεωρείται το σύμβολο και το αντίτυπο
του νοητού ουράνιου χώρου, στον οποίο μπροστά στον θρόνο του Θεού τελείται η Θεία Λειτουργία από τους Αγγέλους. Οι ιερείς συμβολίζουν τους Αγίους Αγγέλους, τα λειτουργικά δηλαδή πνεύματα του Θεού, γι' αυτό θα πρέπει να είναι άμεμπτοι και άγιοι όπως εκείνοι. Τα ιερά τους άμφια έχουν και αυτά το συμβολισμό τους, ενώ η λαμπρότητα και η καθαρότητά τους συμβολίζουν την ιερατική χάρη που είναι δεδημένη. Ταυτόχρονα θα μπορούσαμε να πούμε πως η Αγία Τράπεζα συμβολίζει και τον τάφο του μάρτυρα. Έχουμε αναφέρει στην προηγούμενη εκπομπή πως οι πρώτοι χριστιανοί κατά την περίοδο των διωγμών συνήθιζαν και τελούσαν τη Θεία Λειτουργία πάνω σε τάφους μαρτύρων. Αυτή η συνήθεια της Εκκλησίας και η παράδοση συνεχίστηκε και μετά το 313, όταν κτίζοντας οι χριστιανοί περικαλείς ναούς, φρόντιζαν στο κέντρο της Αγίας Τράπεζας, το φυτό δηλαδή, να τοποθετήσουν λείψανα των Αγίων, συνεχίζοντας την ιερή παράδοση των χριστιανών που ζήσαν στις κατακόμβες. Μέσα στον Ορθόδοξο Ιερό Ναό, τα πάντα παραπέμπουν και εικονίζουν το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Ταυτόχρονα όμως υπενθυμίζουν στον άνθρωπο και το μυστήριο της Θείας Οικονομίας. Η Θεοτόκος εικονίζεται στο τετράσφαιρο του Ιερού Βήματος, συνοψίζοντας όλες τις προφητείες της Παλαιάς Διαθήκης. Η Κόνχιο που γίνεται η προσκομιδή κατά τους πατέρες της Εκκλησίας συμβολίζει το σπήλαιο της Βηθηλέμ όπου ξεκίνησε το έργο της σωτηρίας του Κυρίου για εμάς. Η Κόνχη της προσκομιδής βρίσκεται στη γωνία και προσυδειάζει με μέρος ταπεινό για να δηλωθεί η πτωχία της πρώτης παρουσίας του Χριστού. Εκτός αυτού όμως, η κόγχη της προσκομιδής συμβολίζει και τον τριακονταετή βίο του Χριστού, ο οποίος διέρευσε μυστικός. Γι' αυτό και η προσκομιδή τελείται μακριά από τα βλέμματα των πιστών. Τέλος, θα μπορούσαμε να πούμε πως η προσκομιδή συμβολίζει και τον τόπο της σταυρώσεως του Κυρίου. Βέβαια, κορονίδα του συμβολισμού μέσα στον Ιερό Ναό είναι το θυσιαστήριο, δηλαδή η Αγία Τράπεζα. Ο Ευσέβιος βλέπει εκεί παριστάμενο το Χριστό ως μέγα αρχιερέα. Από τη στιγμή που η τράπεζα δέχεται τα ιερά λείψανα, μεταβάλλεται πλέον σε θρόνο του βασιλέα της δόξης Χριστού. Ο Κύριος βρίσκεται εκεί μέσω του Ευαγγελίου και των Τιμίων Δώρων και περιβάλλεται από όμιλο ιερατικών τάξεων, προφητών, αποστόλων και αγγέλων που συλλειτουργούν μέσω των ιερέων σε ενότητα διάσπαστη με την αέναη ουράνια Θεία Λειτουργία. Η Αγία Τράπεζα είναι το κεντρικό σημείο του Ιερού Βήματος. Ο πόλος γύρω από τον οποίο στρέφεται η σημασία όλου του ναού, η θέση της χάριτος, ο νους και η καρδιά του ναού. Συνήθως πάνω από την Αγία Τράπεζα υψώνεται κυβόριο το οποίο θυμίζει και συμβολίζει θυμίζει και συμβολίζει την κυβωτό του Νόε. Συμβόλιζε ταυτόχρονα όμως και τον ουρανό με τα τέσσερα στηρίγματά του που στήριζαν τον ουράνιο θόλο. Στο πίσω μέρος της Αγίας Τράπεζας υπάρχει το σύνθρονο και οι βαθμίδες. Το σύνθρονο παριστά την επουράνια καθέδρα του Κυρίου. Τα στασίδια κάτω από αυτόν συμβολίζουν την τάξη και την ανάβαση εκάστου των ιεραρχών. Για το λόγο αυτό είναι ασεβές να καθίσει εκεί άλλος επίσκοπος πλην του επιχωρίου. Ο θρόνος αυτός συμβολίζει τον θρόνο που θα καθίσει ο Χριστός κατά τη Δευτέρα αυτού παρουσία, αλλά και τον συμβολισμό του Ιερού Βήματος ως του βήματος της Δευτέρας παρουσίας βλέπουν οι πατέρες της Εκκλησίας. Το σύνθρονο παίρνει τη σημασία του θρόνου που κάθισε ο Χριστός μετά την αναλήψή του και του θρόνου που θα καθίσει κατά τη Δευτέρα παρουσία. Ο επίσκοπος που κάθεται στο σύνθρονο είναι εις τύπον Χριστού, ενώ οι διάκονοι και οι ιερείς παριστάνουν τους αγγέλους και τους αποστόλους που υπηρετούν κατά την ουράνια Θεία Λειτουργία. Ο άμβωνας, ο οποίος όπως έχουμε πει μέχρι την περίοδο της οικονομαχίας ήταν στο κέντρο του ναού, ενώ τώρα βρίσκεται στα αριστερά του, συμβολίζει τον τάφο του Χριστού και ο διάκονος τον άγγελο της Αναστάσεως. Φέρει συνήθως παραστάσεις των ιερών Ευαγγελιστών και υπάρχει ανάγλυφο περιστέρι πάνω στο οποίο τοποθετείται το Ιερό Ευαγγέλιο και συμβολίζει το Άγιο Πνεύμα. Από τον κυλισθέντα αυτόν λίθο, δηλαδή τον άμβωνα, οι διάκονοι και οι ιερείς διαβάζουν και κηρύττουν το Ιερό Ευαγγέλιο, δηλαδή την Ανάσταση του Χριστού, το Λόγο του Θεού. Η ανάγνωση του Ευαγγελίου πάνω από τον άμβωνα
Και το κήρυγμα από αυτόν είναι σύμφωνα με την Αποστολική Παράδοση, όπως αυτή μας διασώζεται μέσα από το κείμενο των Αποστολικών Διαταγών. Εκεί διαβάζουμε «Μέσος δε ο αναγνώστης εφυψηλού τινός εστός, αναγνωσκέτο το Μωυσέως και Ιησού του Ναβί, τα των Κρητών και Βασιλειών, τα των Παραλυπωμένων και τα της Επανόδου, προς τούτης τα του Ιώβ και του Σολομώντας και τα των εκέδεκα προφητών». Ανάμεσα στο Ιερό Βήμα και τον Κυρίως Ναό, μετέχμιο αποτελεί ο Σολέας και το Εικονοστάσι. Ο Σολέας συμβολίζει κατά τον Σοφρόν Ιεροσολύμων τον ποταμό του Πυρός που διαχωρίζει τους δικαίους από τους αμαρτωλούς. Κατά τον Απόστολο Παύλο, είναι το πυρ το οποίο κατά την κρίση θα δοκιμάσει το έργο του καθενός από εμάς ξεχωριστά. Στο Σολέα λαμβάνει χώρα η κοινωνία των πιστών και σύμφωνα με την ευχή της Θείας Μεταλήψεως «Ιδού βαδίζω προς Θείαν κοινωνίαν πλαστουργέ, μη φλέξ με τη μετουσία, πυρ γαρτι χάνη τους αναξίους φλέγων, αποτελεί πυρ φλέγων τους αναξίως κοινωνούντας». Στο μπροστινό μέρος του Σολέα βρίσκονται τα μεγάλα μανουάλια, τα οποία μαζί με τα κανδύλια του τέμπλου, εκτός από το φως που εκπέμπουν, συμβολίζουν το νοητό φως του Χριστού, το οποίο φαίνει πάση. Στα δυτικά του ναού, απέναντι ακριβώς από την Αγία Τράπεζα, είναι πάντοτε ο Νάρθηκας, ο οποίος αντιστοιχεί με την αντίστοιχη αυλή της σκηνής του μαρτυρίου του ναού του Σολομώντα. Ο Νάρθηκας ήταν η μήτρα της Εκκλησίας, στην οποία διαμορφώνονταν οι κατηχούμενοι και άνοιγαν τα μάτια τους στην εχριστό ζωή. Παράλληλα ήταν το σοφρονιστήριο των εμπινή αμαρτωλών, αποκομμένο προσωρινά από το σώμα των προσευχομένων πιστών. Για τον λόγο αυτό σημειώνει ο Σημεών Θεσσαλονίκης ότι ο Νάρθηκας αποτελεί σύμβολο της γης, γιατί σε αυτήν διαβιούν όχι κατά Θεόν οι εξόριστοι του Παραδείσου. Είναι ταυτόχρονα όμως και ο τόπος εισόδου και υποδοχής των αιρετικών και συστηματικών και ο τόπος που γίνονταν οι εξορκισμοί των βαπτιζομένων. Και ως χώρος υποδοχής ελάμβανε σε αυτόν χώρα η λειτουργική προπαρασκευή πριν γίνει η ομαδική είσοδος στο ναό και ξεκινούσε η Θεία Λειτουργία. Ενώ οι κίονες και οι πεσοί που βαστάζουν την οροφή του ναού συμβολίζουν κυρίως τους βυζαντινούς χρόνους, τους Αποστόλους, τους Προφήτες, τους Αγίους, τους Μάρτυρες, τους Οσίους. Ιδιαίτερο συμβολισμό αλλά και ταυτόχρονα σημασία έχει και ο γυναικονίτης μέσα στο χώρο του ναού. Ο γυναικονίτης απαντάται σε πρωταρχική μορφή στην κατακόμβη του Αγίου Καλίστου στη Ρώμη, όπου έχουμε δύο θαλάμους αντιμέτωπους ο ένας με τον άλλον. Εκεί οι άνδρες και οι γυναίκες παρακολουθούσαν τη Θεία Λειτουργία χωρισμένοι. Όπως μας ενημερώνει ο ιστορικός Σωκράτης, η Αγία Ελένη συμπροσεύχεται μετά των γυναικών, ως και συνεύχεσθε εν το ναό των γυναικών τάγματι. Ενώ ο Κύριλλος Ιεροσολύμων παραλληλίζει την Εκκλησία με την Κιβωτό του Νόε, στην οποία ήταν όλα σχηματισμένα και έφτακτα εν αυτή. Με τον ίδιο τρόπο πρέπει να συμβαίνει και στον Ιερό Ναό. «Ήκε και έκλειστε η Εκκλησία και πάντες ημίν ένδων, αλλά διεστάλθω τα πράγματα, άνδρες με τα ανδρών και γυναίκες με τα γυναικών, μη γέννηται η υπόθεση της σωτηρίας, πρόφαση απολίας», θα μας πει ο Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων. Ταυτόχρονα με τη συμβολική μέσα σε έναν ορθόδοξο ναό, θα πρέπει να τονίσουμε πως οι χριστιανοί έδωσαν και συνεχίζουν να δίνουν ιδιαίτερη σημασία στη διακόσμηση του εσωτερικού χώρου των εκκλησιών τους, αφού μέσα σε αυτόν γίνεται η σύναξη των πιστών, η λατρεία του Θεού και η τέλεση της Θείας Ευχαριστίας. Ειδικά η Ανατολική Ορθόδοξη Εκκλησία συνεχίζει την αρχαιοληνική παράδοση του κάλους και της αρμονίας, μόνο που προσθέτει σε αυτήν λειτουργικό χαρακτήρα. Αξιοποιεί δηλαδή την αρχαιοληνική κλασική τέχνη όχι μόνο για να έχει ψηλά αισθητικά αποτελέσματα, αλλά για να εξυπηρετήσει και τις λειτουργικές της ανάγκες. Αρχικά, η γλυπτική αποτέλεσε την αρχαιοληνική εκείνη τέχνη που αξιοποιήθηκε από τους χριστιανούς για να μπορέσουν να διακοσμήσουν τον εσωτερικό χώρο των Ιερών Ναών. Στην Ανατολική Εκκλησία βέβαια δεν χρησιμοποιούν τη γλυπτική για τη δημιουργία γαλμάτων, αλλά την αξιοποιούν στα κυονόκρανα που διακοσμούν τους κύονες στο ναό σε θωράκια, αγίες τράπεζες, βαπτιστήρια, κρύπτες, σύνθρονα.
Σημαντικό ρόλο στους χριστιανικούς ναούς παίζει η ξυλοκληπτική, με πιο χαρακτηριστικά τα περίτεχνα ξυλόβλητα τέμπλα, τα προσκυνητάρια, τα παγκάρια, τα πλαίσια των εικόνων, τα στασίδια των εκκλησιών. Από την άλλη μεριά λοιπόν, η ζωγραφική, η βυζαντινή ζωγραφική, γνώρισε μεγάλη ανάπτυξη μετά τα χρόνια της οικονομαχίας και έφτασε στο απόγειό της τον 14ο αιώνα. Η βυζαντινή ζωγραφική είναι συνέχεια της αρχαιοελληνικής, γεγονός που αποδεικνύεται από τις προσωπογραφίες της Αρσινόης της Αιγύπτου, οι οποίες είναι ο σύνδεσμος μεταξύ της αρχαιοελληνικής και της βυζαντινής ζωγραφικής. Η ζωγραφική είναι ο κατεξοχήν τρόπος διακόσμησης των Ορθοδόξων ναών. Κύριο χαρακτηριστικό της είναι η αφαίρεση, προκειμένου να αποδοθεί το ιδανικό. Έτσι, ο χριστιανικός ναός είναι σύμβολο και σημείο όλων εκείνων που οι ανθρώπινοι οφθαλμοί δεν μπορούν να δουν. Η μυστική σημασία του αποκαλύπτεται τελικά μόνο στους μοιημένους. Με τη χρήση των συμβόλων επιδιώκεται η συνάντηση Θεού και ανθρώπου. Στην Ανατολική Ορθόδοξη παράδοση, η οποία προτιμά την παραστατικότητα και όχι την ορθολογιστική κατανόηση των θείων μυστηρίων, το σύμβολο είναι άμεση παραπομπή προς την ουράνια τάξη. Θα πρέπει να τονίσουμε πως εκτός από τους βασικούς συμβολισμούς που αναφέραμε παραπάνω, υπάρχουν και πολλοί άλλοι στα διάφορα συγγράμματα των πατέρων της Εκκλησίας. Γεγονός είναι ότι ο συμβολισμός προσέλαβε τεράστιες διαστάσεις. Δεν επικρατεί μόνο στην παλαιοχριστιανική εποχή, αλλά και στη βυζαντινή και συνεχίζεται μέχρι και σήμερα. Σύμφωνα λοιπόν με την ανέκαθεν επικρατούσα συμβολική διάσταση, ο χριστιανικός ναός, αν και αποτελείται από διάφορα υλικά, εν τούτης έχει μία υπερκόσμια χάρη. Από τους πλούσιους αυτούς συμβολισμούς των διαφόρων μερών του χριστιανικού ναού, μπορεί να κατανοήσει κανείς την έντονη θρησκευτική ζωή των περασμένων γενεών. Είναι λοιπόν φανερή θρησκευτική ζωή, η ναοκεντρική γενικά ατμόσφαιρα στην οποία ζούσαν οι βυζαντινοί προγονείς μας. Μέσα στον Ορθόδοξο Ναό βιώνεται το πιο χαρμόσυνο γεγονός της ανθρώπινης ιστορίας, η νίκη της ζωής κατά του θανάτου δια της τριαμβευτικής Αναστάσεως του Κυρίου. Η Ορθόδοξος Καθολική Εκκλησία μας έχει χαρακτηριστεί δικαίως ως η Εκκλησία της Αναστάσεως, διότι ζει και βιώνει αδιάκοπα το γεγονός της Αναστάσεως. Η Ορθόδοξη ζωή είναι ένα διαρκές Πάσχα. Ο ναός εκφράζει απόλυτα αυτή την πραγματικότητα. Η εικονογραφία από τις εικονικές παραστάσεις της Αναστάσεως έως τις εικονιζόμενες μορφές των Αγίων εκφράζει την μεταναστάσιμη πραγματικότητα της Εκκλησίας. Κάθε Κυριακή εορτάζεται χαρμόσυνα η Ανάσταση του Κυρίου. Οι ακολουθίες είναι αναστάσιμες και απαγορεύεται η αυστηρή νηστεία. Οι πιστοί νιώθουν αυτή τη διάσταση και χαίρονται για την νίκη κατά του θανάτου και της θωράς και προσγεύονται την αθανασία και την αιωνιότητα. Φίλες και φίλοι ακροατές, ολοκληρώνοντας την σημερινή μας εκπομπή, πρέπει να τονίσουμε ιδιαίτερα την ανάγκη δημιουργίας σχέσης με τον Ιερό Ναό της κάθε ενορίας. Ο άνθρωπος, ο πιστός χριστιανός, καλείται κατά τη διάρκεια της ζωής του να διατηρήσει σχέση αγάπης με τον Ιερό Ναό, μέσα στον οποίο ζει και κινείται, με στόχο και σκοπό την επαφή και τη σχέση με τον Θεό. Ολοκληρώνουμε λοιπόν την σημερινή μας εκπομπή και ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για την επόμενη Δευτέρα, 11 με 12 το πρωί. Φίλες και φίλοι, χαίρετε!

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Μουσικός ελληνισμός. Μια εκπομπή με παραδοσιακούς οργανικούς σκοπούς και τραγούδια από όλη την Ελλάδα. Επιμελείται και παρουσιάζει ο ιστορικός Πέτρος Ανδρουτσόπουλος.
2: Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, χαίρετε. Σήμερα θα ακούσουμε τραγούδια της Θεσσαλίας με τον Γιάννη Κατσή. Ο Γιάννης Κατσής, τραγουδιστής και χοροδιδάσκαλος, ερευνά εδώ και χρόνια την παραδοσιακή μουσική των Θεσσαλικών Αγράφων και πραγματοποιεί συνεχώς επιτόπιες καταγραφές με σκοπό την ανάδειξη του μουσικού πολιτισμού αυτής της περιοχής. Θα ακούσουμε δείγματα αυτών των καταγραφών, των οποίων καθοριστική είναι και η συμβολή στην έρευνα και τη μουσική επιμέλεια του Βασιλείου Σμάνη. Τα τραγούδια αυτά διακρίνονται σε ιστορικά της ξενιτιάς, της αγάπης, του καθημερινού κοινωνικού βίου και πολλά είναι τα πασχαλιάτικα που λέγονταν εδώ μόνο τη διακαινήσιμη εβδομάδα. Μιας και από τα πρώτα χρόνια της Οθωμανικής κυριαρχίας οι κατακτητές δεν επέτρεπαν εκδηλώσεις κοινωνικού χαρακτήρως με τραγούδια και χορούς παρά μόνο το Πάσχα. Έτσι, δινόταν η ευκαιρία στον απλό λαό να τραγουδήσει και τραγούδια που δεν ήταν απαραίτητο να αναφέρονται στη λαμπροφόρο ημέρα. Το φαινόμενο αυτό οδήγησε στη διάσωση πολλών τραγουδιών με αποτέλεσμα αυτά να αποτελούν ξεχωριστή ενότητα, όπως το Ταϊτάι που θα ακούσουμε ευθύς αμέσως από το Αηδονοχώρι Καρδίτσας, το οποίο τραγουδιέται αντιφωνικά την Τρίτη του Πάσχα. Είναι το πιο γνωστό και αντιπροσωπευτικό του χωριού. Διπλός χορός σταυρωτός. Της Αλεξάνδρας στο βουνό κανείς δεν τα ανεβαίνει. Και η κόρη που τα ανέβαινε πλέκοντας το γαϊτάνι, πλέκοντας και αναπλέκοντας και ψιλοτραγουδώντας, και ο Χρυσικός αγνάντευε από το παραθύρι. Αυτού σου στέλνω, κόρη μου, ένα σκαρδί, ένα κουβάρι δηλαδή, μετάξι. Να φτιάσεις μπόλκες που κάμισε ο γυναικείο δηλαδή. 12 και 10 φουστανέλες. Και αν σε απομείνει τίποτα, φτιάσει μια σιριβέτα. Η σιρεβέτα είναι το σάλι που λέμε. Και η σιρεβέτα να είναι τρανή να έχει 40 φούντις. Πάσα φούντα να κρέμεται, δεκάρια και κοσάρια. Ναυτού σου στέλνω, Χρυσικέ, ένα δραμάκι ασήμι. Να φτιάσεις κούπα και σταυρό, σταυρό και δαχτυλίδι. Και αν σε απομείνει τίποτα, φτιάσει μια αραβόνα. Και η αραβόνα να είναι καλή να έχει 40 βούλες, πούλες δηλαδή, σφραγίδες. Το γύρισμα του τραγουδιού γίνεται με τις φράσεις «Ταϊ ταϊ, μωρε μπρόι, μωρε βίτη την», δηλαδή «μωρε δείτε την», την κόρη εννοείται που ανεβαίνει στο βουνό. Η ντοπιολαλιά εδώ μετατρέπει το δέλτα σε βήτα. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι Θεσσαλοί μιλούσαν την αιωλική διάλεκτο, ενώ στη Δυτική Θεσσαλία είχαν προσθεθεί και τύποι της δωρικής διαλέκτου. Το ωμέγα, ας πούμε, γίνεται ομικρον ύψιλον, ου, π.χ. τον άλλον ελάνουν απάντουν, δηλαδή τον άλλον ελί...

Ρίχνω το μαντιλάκι μου τριόδιπλο στον ώμο και παίρνω δίπλα τα βουνά, δίπλα τα κορφοβούνια. Βρίσκω τα λάφια να βοσκούν και να δροσολογιούνται. Και μια λαφίνα ταπεινή δεν πάει κοντά με τα άλλα. Μόνο τα πόσκια περπατεί, τα πόζερβα γναντεύει. Μπεράτη από τα Χάσια. Ως γνωστό, το τραγούδι της Λαφίνας εντοπίζεται και στις γειτονικές περιοχές με ποικίλες ποιητικές παραλλαγές. Ακολουθούν δύο τραγούδια της Ξενιτιάς. «Ξένεμ το μαντιλάκι σου» από το Αηδονοχώρι και «Εκεί ψηλά που περπατεί» σε ρυθμό συρτό από το Μοσχολούρισο Φάδων. Τα τραγούδια της Ξενιτιάς εδώ στη Θεσσαλία αποπνέουν τις πίκρες, τις λαχτάρες, την νοσταλγία του ξενιτεμένου και τον πόθο της επιστροφής στην πατρική γη. «Ξένεμ το μαντιλάκι σου, τι το έχεις λερωμένο? Το έχω για να γνωρίζουμε, φόντα έρχομαι από τα ξένα. Δώσ' μου το ξένε, δώσ' μου το να σου το μοσχοπλύνω. Να μην το πλύνεις με νερό, μήτε και με σαπούνι». Πληροφορητής ήταν ο αείμνηστος θεολόγος Εγλέζος, γεννημένος στο Αηδονοχώρι το 1925, ο οποίος το χόρευε κιόλας. Τα τραγούδια της Ξενιτιάς στην περίοδο της Τουρκοκρατίας βρέθηκαν στο απόγειο της σύνθεσής τους. Τότε ο ξενιτεμός των νέων ισοδυναμούσε με εξορία. Για το λαϊκό ποιητή η Ξενιτιά ήταν θάνατος. «Η Ξενιτιά και ο θάνατος αδέλφια λογιούνται», μας πληροφορεί. Ενώ σε άλλο τραγούδι «Ο ξένος στην Ξενιτιά πρέπει να βάλει μαύρα για να ταιριάζει φορεσιά με τσικαρδιά στη λαύρα». Η Ξενιτιά των Ελλήνων είναι γνωστή από την αρχαία εποχή. Ο Όμηρος στην Οδύσσεια παραθέτει τον πόνο της Ξενιτιάς με την νοσταλγία του Οδυσσέα για την πατρίδα του και την Πενελόπη, με έντονο τρόπο εννοείται, όταν βρίσκεται εχμάλωτος στο νησί της Καλυψός. Από τα Βυζαντινά χρόνια κληρονομούμε μυθιστορίες και ποίηματα περί Ξενιτιάς. Ο Γιώργος Δροσίνης στο ποίημά του «Χώμα Ελληνικό» παραθέτει στοιχεία ανάλογα των τραγουδιών που θα ακούσουμε. «Τώρα που θα φύγω και θα πάω στα ξένα και θα ζούμε μήνες χρόνους χωρισμένοι, άφησε να πάρω κάτι από σένα, γαλανή πατρίδα πολύ αγαπημένη. Κι αν το ριζικό μου έρημο και μαύρο μου γράψε να φύγω και να μην γυρίσω, το στερνό συγχώριο εις εσένα θαύρο, το στερνό φιλί μου θέ να σου χαρίσω. Έτσι κι αν σε ξένα χώματα πεθάνω και το ξένο μνήμα θα είναι πιο γλυκό, σα θαυτείς μαζί μου στην καρδιά μου επάνω, χώμα αγαπημένο, χώμα ελληνικό». Και δεν είναι μόνο πόθος για την πολύ αγαπημένη πατρίδα, αλλά και για τα αγαπημένα πρόσωπα που είτε έμεναν πίσω είτε ξενιτεύονταν. «Εκεί ψηλά που περπατείς και χαμηλά κοιτάζεις, μην είδες μην αλόγιασες στον αγαπητικό μου. Σε τι τραπέζι τρώει ψωμί, σαν τι σουρμπέτι κάνει. Πιανείς χεράκια τον κερνούν και τα δικά μου τρέμουν. Πιανείς χυλάκια του μιλούν και τα δικά μου τρέμουν. Πιανείς ματάκια τον τηρούν και τα δικά μου κλαίνε». Βαριά η Ξενιτιά από τα αρχαία χρόνια. Την Ξενιτιά, την Ορφανιά, την Πίκρα, την Αγάπη, τα τέσσερα τα ζήγιασαν, βαρύτερα είναι τα ξένα, θρηνεί ξανά και ξανά ο λαϊκός ποιητής.

Το σιρτό της αγάπης που ακολουθεί περιγράφει τη συνήθεια των νεαρών κοριτσιών να περνούν από τα κεντρικά σημεία του χωριού, είτε για να πάνε στη βρύση να πιάσουν νερό, είτε για άλλες δραστηριότητες που ανέθεταν οι γονείς τους. Με κύριο σκοπό βεβαίως να τις θαυμάσουν τα παλικάρια. Αυτό γινόταν στα περισσότερα χωριά της χώρας μέχρι τα μέσα του 20ου αιώνα. Ασφαλώς σήμερα έχουν μεταλλαχθεί αυτοί οι τρόποι επικοινωνίας και εκφράσεως της αγάπης του πιο θαυμαστού δώρου του Θεού στον κόσμο. Η μελαχρινή του τραγουδιού με το σίσμα και λίγης μάτης ταράζει τον ψυχικό κόσμο όλων των παλικαριών μα και του πρωταγωνιστή που είναι ο ίδιος ο λαός, με αποτέλεσμα να την ερωτευθεί και να μην υπολογίζει στα πλούτη και την άνετη ζωή που θα του προσφέρει η πρώτη αρχοντοπούλα. Τι να τα κάνω τα φλουριά μπρος τη δική σου ομορφιά, ακούμε στο τσάμικο της Νταϊλιάνας. Έτσι και εδώ η αγάπη, ο έρωτας, δεν συγκρίνεται με πλούτη. Μελαχρινούλα πέρασε με λίγη περηφάνεια και τάραξε τον καθενέ κι όλα τα παλικάρια. Και τάραξε και μένανε που μ' είχαν στα παζάρια, που παζαρεύω μια κυρά, μια πρώτη αρχοντοπούλα.

Στο προηγούμενο τραγούδι ακούσαμε τη συνήθεια των κοριτσιών να περπατούν ταρναριστά από την πλατεία του χωριού και επί τη ευκαιρία να τις θαυμάσουν τα παλικάρια. Στο επόμενο που ακολουθεί μας παρουσιάζεται το Σεριάνι των Ανδρών. Βγήκα ψηλά στα μάρμαρα, βγήκα να σιριανίσω. Βγήκα να ειδώ τις έμορφες και πίσω να γυρίσω. Αηδόνια και πουλάκια να μην λαλήσετε, κοιμάται ο καπετάνιος, μην τον ξυπνήσετε. Αν είσαι και αν δεν είσαι, στα ανάθεμα να πας. Εγώ καταλαβαίνω πως άλλον αγαπάς. Ποια ήταν αυτή που πέρασε και δεν μας καλημέρισε? Αυτή είναι η κόρη του παπά που περπατεί καμαρωτά. Τρεις ελιές και 9 ντομάτα, αγαπώ μια μαυρομάτα. Τρεις ελιές και 1 βαμμένη, αγαπώ μια παντρεμένη. Μη με κάνεις με το μάτι, βλέπει η μάνα από το κρεβάτι. Μη με κάνεις με το χέρι, παίρνει η μάνα μου χαμπέρι. Τραγουδιέται στη Δεσκάτη.

τι να σε κάνω γαλανή να γίνεις μαυρομάτα. Δεν είσαι κούπα για να πιω στα φίλη να σε φάω. Μονήσει τσιούπρα του παπά που έρχεται από τα μπέλη. Φέρνει τα μήλα στην ποδιά, τα κίτρα στο μαντίλι. Δύο μήλα τη εγύρεψα και αυτή μου δίνει πέντε. Δεν θέλω εγώ τα μήλα σου τα τσαλαπατημένα. Μον θέλω δυο από τον κόρφο σου τα μοσχομυρισμένα. Χορός συρτός ζερβός που εναλλάσσεται με τσάμικο. Το τραγούδι αυτό είναι από το Θραψίμι Καρδίτσας. Η σύνθετη λέξη κρασογάλανη χρησιμοποιείται ως γύρισμα στο τραγούδι. Τι εννοούμε γύρισμα? Τις μικρές αυτές φράσεις ή λέξεις που παραγεμίζουν το τραγούδισμα ώστε να συμπληρωθεί η μελωδική γραμμή. Διαβάζοντας ένα ποιητικό κείμενο μας παρέχεται η δυνατότητα να δούμε το νόημά του και να καταλάβουμε σε τι μέτρο είναι θεμελιωμένο. Όμως, τραγουδώντας το, ακούμε και το γύρισμα ή αλλιώς τσάκισμα του τραγουδιού. Τα γυρίσματα πολλές φορές δεν συμβαδίζουν με το κύριο θέμα του τραγουδιού. Υπάρχουν γυρίσματα που δηλώνουν προτροπή, όπως αυτό του τραγουδιού «Ταϊτάι» που ακούσαμε νωρίτερα. «Μωρε μπρόι, μωρε βίτιτιν». Γυρίσματα που χρησιμεύουν ως επιφωνήματα, όπως η κρασογάλανη ή ο λεβέντης που σέρνει το χορό του τσάμικου της ξεγνητιάς που επίσης ακούσαμε νωρίτερα. «Ξένε με το μαντιλάκι σου, τι το έχεις λερωμένο, τράβα λεβέντη με το χορό». Επίσης, σε διάφορες λέξεις που απαντούμε στα δημοτικά μας τραγούδια, κάθε φορά που η μελωδική γραμμή απαιτεί μεγάλη χρονική διάρκεια στα φωνήεντα, προστίθεται το σύμφωνο νι, ώστε να διακρίνεται η ρυθμική αγωγή. Με αυτόν τον τρόπο οι εκτελεστές βοηθούνται περισσότερο. Χαρακτηριστικό παράδειγμα το τραγούδι της Άνοιξης που ακολουθεί από το Αηδονοχώρι Καρδίτσας. «Απρίλη, Απρίλη, νέμορφε, Μάη με τα λουλούδια. Ούλο τον τόπο γέμισες, λελούδια και καλούδια. Και μένα βαριφόρτωσε στην άσχημη γυναίκα. Θέλα την πάω στο χρυσικό να την αναλυγώσω, να τη λιώσω δηλαδή, να βγάλω λίτρα μάλαμα και δύο λίτρες ασίμι, να φτιάσω κούπα και σταυρό, σταυρό και δαχτυλίδι, το δαχτυλίδι να φορώ, την κούπα για να πίνω και το σταυρό να προσκυνώ για τη χριστιανοσύνη». Το γύρισμα εδώ είναι το «Γιο Μαριό», το όνομα Μαρία, όπου για τη λαϊκή στιχουργία είναι σχεδόν πάντοτε σε χρήση, αφού είναι συνυφασμένη με την ορθόδοξη παράδοση. Είναι λογικό, γιατί είναι το όνομα της Παναγίας.

τρεις σταυραϊτοί καθόντανε και τρεις καλοί λεβέντες. Καθόνταν κλέν τα ντέρτια τους και τα παραπονά τους. Ο ένας κλαίει που μέθησε και άλλος απούνε γέρος. Κι άλλος αγάπη έχασε και κάθεται και κλαίει. Νεσία ητέμ που μέθησες, πάλι θα ξεμεθύσεις. Και σία ητέμ που αγάπησες, άλλη θα βρεις να πάρεις. Ναλιά που μεν που γέρασα και ασπρίσαν τα μαλλιά μου. Κλειστός από την Αργυθέα Αγράφων. Στη σημερινή εκπομπή μας, μας δόθηκε η ευκαιρία να προσεγγίσουμε περισσότερο την παραδοσιακή μουσική της Θεσσαλίας που παραμένει αναλύωτη χάρη στην κοπιαστική προσπάθεια όλων εκείνων που τη διασώζουν στη γνήσια μορφή της με επιτόπιες καταγραφές που αποτελούν αντικείμενο μουσικολογικής, λαογραφικής και ιστορικής μελέτης. Ο Γιάννης Κατσής, συλλέκτης τραγουδιών των περιοχών αυτών, μελετητής, τα απέδωσε όπως ακριβώς τα διδάχθηκε από τις προηγούμενες γενιές. Βαθύς γνώστης της τοπικής χορευτικής παραδόσεως, συνεχίζει να τη μεταλαμπαδεύει στις γενιές που μεγαλώνουν. Όπως προείπα, η μουσική επιμέλεια οφείλεται στον αγαπητό Βασίλη Σμάνη. Άλλος ένας άνθρωπος ταγμένος ψυχείται και σώματι στην παραδοσιακή μουσική. Θα κλείσουμε με ένα τραγούδι που έρχεται από τα χρόνια της τουρκοκρατίας, από το χωριό Καλυφώνη Καρδίτσας. Είναι σε δύο ρυθμούς, τσάμικο και καλαματιανό. Τα δύο ρυθμα τραγούδια είναι πολύ παλαιά. Ποιος είναι άξιος και αγλίγορος και νυχτοπερπατάει να πάει τα χαιρετίσματα στο δόλιο το Ρινάκι, να μην αλλάξει τη λαμπρή, να μην λαμπροφορέσει. Τον Κωνσταντή βαρέσανε, τον έχουν βαρεμένο. Έπαιξαν η μουσική κλαρίνο Νίκος Φιλιππίδης, βιολί Γιώργος Ρουμπής και Γιώργος Μαρινάκης, λαούτο Βασίλης Μάνης, σαντούρι Στέλλα Βαλάση και ντέφι Αποστόλης Σαμαράς. Από τον Πέτρο Ανδρουτσόπουλο που ήταν στο μικρόφωνο και τον Κώστα Ταλιαδόρο που είχε την τεχνική επιμέλεια της εκπομπής, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, σας ευχαριστούμε που μείνατε κοντά μας. Χαίρετε.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες. Εν το φωτί σου, οψώμεθα φως. Μια ραδιοφωνική προσπάθεια να γαλινέψει η ζωή μας με το γλυκύτερο φως του κόσμου, το αληθινό φως του Χριστού μας. Με τον Όντα Σκοπετέα.
1: Όρος ασύνορο. Ημερολόγιο άθωνος, μέρος πρώτο.

Χαίρετε αγαπητοί συναμαρτωλοί αδελφοί μου, συντονισμένοι και σήμερα στο ευλογημένο καταφύγιο του ραδιοφωνικού μας σταθμού και στην εκπομπή «Εν το φωτί σου ο ψώμεθα φως». Μια εκπομπή που διψά να μιλάει για εκείνον που είναι ο άδυτος ήλιος, το ανέσπερο φως. Εγώ φως εις των κόσμων ελίληθα η να πας, ο πιστεύων εις εμέ εν τη σκοτία μη μείνει. Κύριε, φώτισόν μου το σκότος. Τα λόγια του Χριστού μας από το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο και η προσευχή του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, πάντα στις πρώτες ανάσες του της εδώ της εκπομπής να φανερώνουν το σκοπό της που δεν είναι άλλος από το να ρίχνει, έστω και λίγο με τις ελάχιστες δυνάμεις της από το άπλετο φως του Χριστού μας στα πολλά και πυκνά σκοτάδια των ημερών μας που δυστυχώς ολοένα και γύρω μας πληθαίνουν. Ας ευχηθούμε όλοι εμείς που αυτήν εδώ την ώρα είμαστε συντονισμένοι στα ουράνια ραδιοκύματα, στα ερτζιανά του Θεού, να ανατείλει στις ψυχές όλων μας το φως, το φως του Χριστού μας, να περιβληθούν αυτές, να αντιθούν με τα όπλα του φωτός, και ας περιπατήσομενος εν φωτί και ημέρα ευσχημόνος. Εν το φωτί @yahoo.gr είναι η ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Εκεί έρχονται τα μηνύματά σας, οι παρατηρήσεις, τα σχόλιά σας, οι προτάσεις σας για εκπομπές και αφιερώματα σε μεγάλες μορφές, σε αγίους, γνησίους φίλους του Χριστού μας. Όλα συν Θεό θα βρουν τον τόπο τους κάποια στιγμή, αργά ή γρήγορα. Σας ευχαριστούμε για αυτήν την επικοινωνία, για την προσευχητική σας ενίσχυση. Δεν υπάρχουν πολλά που μπορούμε να κάνουμε για να ανταποδώσουμε έστω και στο ελάχιστο αυτό που εμείς λαμβάνουμε, κυρίως από τους ανθρώπους της οδύνης μα και της ελπίδας που στέλνουν τα κύματα της προσευχητικής του.

και στο ιστολόγιο το ομότιτλο της εκπομπής πολλές παράμετροι, όπως ηχητικό αρχείο πολλών τελευταίων ετών, οπτικοποιημένες εκπομπές στο διαδίκτυο και πολλά από αυτά που εδώ ακούγονται βγαλμένα και γραμμένα μέσα από την ψυχή μας εκεί να περιβάλλονται από τους θεοφωτίστους λόγους των Αγίων Πατέρων, των Αγγέλων εν σώματι.

Ο σκοβολάδα αθωνική μύρωσε τις καρδιές μας, γαλήνωσε το μέσα μας, πύρωσε τις ματιές μας. Παντού ο Θεός, στο μέσα μας αμίμητο το κάλος, στο παραδείσου τον καμβά ζωγράφος ο μεγάλος. Χρόνια κυλούν, μορφές περνούν, αντά μας στέκουν κάρες, μαζί ως τα χθες παλεύανε να λάβουνε τις χάρες. Σ' ένα σταυρό του συναντώ, γυρεύω με σιτία. Υπάρχει η ελπίδα, μου απαντούν, ζωής η προσδοκία. Κάπως έτσι ξεκινούσε το περσινό ημερολόγιο όρους, με τίτλο «Όσο ανασένω θα διψώ». Το ένα το κατά σειρά ήταν εκείνο και έφτασε. Με τη χάρη του Θεού και το έλεγος του. Η ώρα και για το δέκατο συνεχόμενο αθωνικό ραδιοφωνικό ημερολόγιο μας. 10 χρόνια, ένας κύκλος άκλειστος. Μια αθωνική αγκαλιά καλύτερα. Σύνορα δεν έχει τούτη η θαλπορή. Όρος ασύνορο, ο τίτλος του φετινού μας ημερολογίου. Αυτή η θαλπορή του περιβολιού της Παναγιάς μας δεν έχει σύνορα. Ήρθε η ώρα λοιπόν ξανά να περπατήσουμε μαζί στα θεοτοκουβάδιστα μονοπάτια της αθωνικής πολιτείας.

επιστρέφοντας από όρος, το Άγιο Όρος μέσα μας, του Παραδείσου το όνειρο, μύρισε παράδεισος, η Παναγία οικονόμησε, ψυχή ορθρία, δεν χαμηλώνει ο άθος, δάκρυα σταλάζει ο άθωνας. Οι αγιορείτικες οδηπορίες παρελθόντων ετών, και τόσο ανασένω θα διψώ, η περσινή μας οδηπορία. Αυτές μπορείτε να τις αναζητήσετε, υπάρχουν και σε ηχητικό αρχείο στο διαδίκτυο, αλλά και όλα τα κείμενα είναι δημοσιευμένα. Τέλος, τέρμα και άκρια δεν έχει το Άγιον Όρος. Όπου οδηγεί η Παναγιά γίνεσαι Χριστοφόρος. Ανώθευτή του η ομορφιά, θάλασσα η ευλογία, αχήμαστή του η άνοιξη, ζώσα η μαρτυρία. Στον πρεσβευτών του τις μορφές, θυσία του ελαχίστου. Στον κανδυλιών του τις φωτιές, η επίγνωση του απίστου. Δεν είναι απόδημη η καρδιά που γεύτηκε το θείο, να μεγαλώσει σαν ποθή της χάρης στο δοχείο. Μύρια ψηφιά δεν μου αρκούν μια εικόνα του να φτιάξω, σε εικονοστάσει αθωνικό να βρω να συντεριάξω. Και μύριες λέξεις κι αν γραφτούν, το αιώνιο δεν τα αγγίζουν. Όνειρο αχειροποίητο, πλάθουν ψυχές που ελπίζουν. Κάθε φορά που στο άθωνα τα αγιομέρια πατάς, όταν το άμιαστο δαντέλωμα του γαλάζιου του σε σαγηνεύει και πάλι, νιώθεις πως ξανασυναντάς μια καρδιά αφημένη, αγκυροβολημένη για πάντα εκεί. Δεν είναι απόδημη η καρδιά που επιστρέφει σε μέρη που αναπαύεται. Άκουσε κάποτε ο Κύριος το σπαραχτικό της «Καλόν εστίνη μας, όδε είναι» και διαπρεσβειών της μάνας όλου του κόσμου και πυλωρού του επίγειου του παραδείσου. Οικονόμησε ένα μόνιμο ολοδικό της στασίδι απάνγιο, σημά σε πολυκάντυλο θρονή, σε προστασία φοβερή, σε γοργοϊπίκο βοηθό, σε λεωβρίτησα γερόντισα δεόμενη στον μέγα χορηγό. Τον πρώτο ζήλο μας αναζητάμε, σαν τον δρόμο ξαναπαίρνουμε για το όρος. Τον πλατισμό της θηριάλωτης καρδιάς μας προσδοκάμε,

σαν το άγριο στενεύι το άγιό της. Αρχινά και πάλι ένα οδηπορικό θαυμασίων εμπειριών σε θεοτοκοβάδι στα μονοπάτια. Εκ προημίου το μόνο που είναι γνωστό για τις ψυχή στην γραφίδα είναι πως είναι πάμφτωχες οι λέξεις για να εξιστορήσουν όσα τα μάτια είδαν και όσα οι εύλαλες σιωπές του όρους αντίχησαν. Ένα μικρό ψηφιδωτό. Ας δώσει ο Κύριος να ξαναφτιαχτεί με αυτά τα παντοτινά θυμητάρια. Στο πίσω μέρος του να στάξει καθαρό κερί και να κολλήσει άλλο ένα διαμονητήριο με τα ονόματα των φυλαγιοριτών συνταξιδιωτών. Μετά από 10 και πλέον χρόνια καταγραφής της σωστικής μνήμης, μια ευχή μονάχα σε τούτο το ξεκίνημα. Μια ψυχή έστω να επιστρέψει από τις απιστίας στην μακρινή την χώρα, να οδηγηθεί νοερά στην αιώνια άνοιξη του ασύνορου αθωνικού λιμώνα, να γευτεί με τα κροδάχτυλά της την γλυκύτητά του, να οσφρανθεί τους ανθούς του, σαν εκείνοι προσφέρονται σε εσπερινή ατέρμονη διάχυση, να συμποθήσει την σωτηρία με όλους εκείνους που παλεύουν καθημερινά με τον μισόθεο εχθρό, τον ακίμητο. Νέοι αθωνίτες, ενσώματι άγγελοι, προστίθενται στο Άγιο Συναξάρι παραμυθώντας τις πολιορκημένες ψυχές μας. Αναρρύθμιτοι αφανείς σημειώνονται συνέχεια στα ιερά κατάστοιχα του άνου στερεώματος, σαν το ζεστό σώμα τους παραδοθεί στο χώμα του περιβολιού της κυρίας Θεοτόκου. Μια ψυχή έστω να βρεθεί διαβάζοντας τούτες τις σελίδες, να μιμηθεί όσους στεφάνωσε ο ουρανός σου.

Δάφνες σε μέρα θύμησης ηρωική και αγία. Ονόματα που σκάλισε η Θεοτοκοφιλία. Το ένθεο και το ευλαβές ακολουθούν τώρα σου. Τον ζήλο του τον ζηλευτό πώς να μην τον θαυμάσω. Πρόμαχοι και αρχάγγελοι τα όπλα τους κραδένουν. Του δράκοντος τα τάγματα άλλο να μην πληθαίνουν. Γρηγόριος δεν σταματά τεκνία να υποπτεύει. Χαράγματα σε μάρμαρο ζητούν να οικετεύει.

Μια μέρα μετά της Αγίας Σκέπης και του γενναίου όχι της Ιερές της Θύμησης, οι ίδιοι συνοδοιπόροι με τον Παναγιώτη, τον Θεοδόση και τον Φώτη, ξαναξεκινήσαμε αξεδίψαστα ελπίζοντας το νέο νου, τον αλλαγμένο, που η ανώθευτη χάρη του Αγίου Όρου σε βοηθά κάθε φορά να ελεηθείς. Σουρούπαμα μπήκαμε στην Ουρανούπολη, με την γαλανόλευκη να κυματίζει πάνω από δάφνες αφημένες σε ηρώο που κοιτά προς την Ανατολή και τον Άθωνα. Η θάλασσα καθρέφτης υπέροχων χρωμάτων που προσφέρει ο φωτοσκεδαστής πλάστης. Γαλήνια συμμαχή με την επιθυμία μας ως το πρωί της εν πλώ εισόδου, στον πρώτο σταθμό μας. Στο λιμάνι περιμένουν τους προσκυνητές καριά που η λυτρωτική θεοτοκοφιλία ονοματοδότησε, σκαλίζοντας την πρίμνη τους το πολυθρύλιτο θαύμα της πίστης μας. Πορταΐτισσα, αξιονεστή, οδηγήτρια, ευαγγελίστρια, Παναγιά. Στην Ουρανούπολη έχουμε έναν επιπλέον λόγο να σταθούμε λίγες ώρες παραπάνω από όσο συνήθως. Ο νέος της ιερέας, ο πατήρ Γεώργιος, ο παλιός και καλός μας φίλος και πνευματικός μας αδελφός. Με ιδιαίτερη συγκίνηση ασπαστήκαμε για πρώτη φορά ύστερα από την χειροτονία του το χέρι του. Νέος ακόμα σε ηλικία, με ενθουσιασμό και πόθο για όλους τους ουρανοπολίτες του. Θα αγωνιστεί να ισχύσει για τον καθένα τους ξεχωριστά αυτό που λέει ο λαός μας. Όνομα και πράγμα. Δύσκολη και τόσο απαιτητική η αποστολή του Ποιμένα, μα εδώ έχουμε μια ειδική περίπτωση. Κάθε βήμα σε αυτή την πόλη είναι ικανό να σε συνδέσει προσευχητικά με τον Άθωνα. Κάθε στροφή του βλέμματός σου προς τα πανίερα σεβάσματά του φέρνει στα χείλη σου την ευχή του Ιησού, την βέβαιη ελπίδα του Αναστάντος, την εγγύηση της Μεσήτριας Θεομήτωρος. Τόσο κοντά μα και τόσο μακρινά για κάποιους, ανάλογα με την πανίσχυρη προαίρεση που νικά ακόμα και ολοζώντανα θαύματα, ενίοτε προσπερνώντας και απαξιώνοντάς τα. Ταιριαστώ το ράσο με το φρόνημά του. Έτσι πρέπει να είναι. Χαιρόμαστε για τον Παπαγιώργη. Καμιά φορά μας ξεφεύγει το όνομα σκέτομα, εκείνος είναι μαθημένος στη διάκριση και στο να παραβλέπει. Τόσα χρόνια εξασκημένος στο πλάι του κοινού μας πρώτου πνευματικού, του παπαλιά μας, του πεφιλημένου εκεί στην πρόνοια του αναπλιού. Εκείνου που τη σπάση γέγονε τα πάντα για να ρύθμιτες ψυχές αναγκεμένες. Θυμόμαστε μαζί τα περασμένα και γλυκαίνει ακόμη περισσότερο το μέσα μας. Τις πολύ ωραίες αναμονές πριν την εξομολόγηση, τους υπέροχους αναστάσιμους εσπερινούς των Σαββάτων στο ψαλτήρι, τις μεγάλες εβδομάδες τις ευωδιαστές από τους πορτοκαλανθούς, τα πανηγύρια του βασιλέως Παρακλήτου στο τέλος του Τριωδίου των Ρόδων, τον βράχο των Αγίων Πάντων στο ύψωμα, στη γειτονιά των Ρώσικων. Φέρνουμε μπροστά μας όσους ακόμα λειτουργήσαν στο ιερό της Αγίας Τριάδας, τον Παπαγιάννη, τον Πραότατο και Απλό, τον πατέρα Πολύβιο, τον οξυδερκή αναζητητή της αλήθειας. «Ξέρετε», μιλάει ο Παπαγιώργης, «ξέρετε κάποτε που πήγα να βάλω λιβάνι στο θυμιατό και απρόσεχτα μου έπεσε λίγο κάτω, μόλις πήγα να το μαζέψω για να το βάλω στο αναμένο καρβουνάκι, με σταμάτησε ο Παπα Πολύβιος. Παιδί μου, αυτό που έπεσε πέταξε το. Μην το χρησιμοποιείς, σε παρακαλώ. Στον Κύριο προσφέρουμε πάντοτε ό,τι καλύτερο και καθαρότερο έχουμε. Και ξέρετε, αδελφοί μου, μόλις προχθές το ίδιο περιστατικό μου συνέβη με ένα παπαδάκι στο ιερό του Αγίου Κωνσταντίνου. Και χωρίς δεύτερη σκέψη του είπα ακριβώς τον ίδιο λόγο». Λιχνοφόρος η ανάμνηση του πατρός Γεωργίου. Χριστοφόροι οι πιστοί ευλαβείς διδάσκουν πάντοτε με το παράδειγμά τους. Γίνεται η ορθοπραξία τους αφορμή για ζήλο ζηλευτό. Περπατήσαμε ως τα δωμάτια μας και αποχαιρετιστήκαμε με συγκίνηση. Στο δρόμο διαπιστώσαμε και θαυμάσαμε την άμεση επικοινωνία του με τα νέα παιδιά της Ουρανούπολης. Στο πρόσωπό του βρήκαν έναν πατέρα να γεννά μέσα τους τον Χριστό. Έναν φίλο να εμπιστευθούν. Έναν οδηγό στα δύσβατα και σκοτεινά της πειραστικής νεότητας. Σύννεφα διαβατάρικα στον πρωινό ουρανό, που σχεδόν ακουμπά το επιβλητικό κάστρο στα αμμουδερά του μουράγιου της Ουρανούπολης. Θαλασσοπούλια μόνο παρεμβάλλονται, λουφάζοντας τη στέγη του, περιμένοντας και εκείνα το πρώτο μπάρκο που θα ακολουθήσουν.
ειδικά διαμονητήρια με άλικτη διάρκεια, τους διαθέτει κάθε καλοσύνη του καιρού. Σήμερα είναι μια τέτοια μέρα, να φτερουγήσουν ολόχαρα ως τα βαθύτερα του Αθωνικού πελάγους, να συντροφέψουν παραδείσου ονείρατα στο κύμα. Αναμένοντας να βάλει μπρος η οδηγήτρια, παρατηρούμε και φωτογραφίζουμε τον ήρεμο ψαρά επιδέξια όρθιο στη βάρκα του, για ώρα να εξασκείται στην υπομονή που όλα τα ευλογημένα εξασφαλίζει. Δεν αργεί να έρθει η στιγμή του ξεκινήματός μας με το γοργό πλοιάριο. Οι πρώτες μορφές αγιορητών πατέρων που επιστρέφουν στις μετάνοιές τους μας αναπαύει. Δύο κάθονται μπροστά μας. Ένας λαϊκός τους συνοδεύει. Τους μιλά και εκείνοι σιωπηλά ακούν και χαμογελούν σε ό,τι τους λέει. Τόσο ασυνάντητο στις μέρες μας το απροσποίητο, το ανυπόκριτο, το αληθινό. Απερίγραπτο επίσης. Αχ, και να βλέπατε τα πρόσωπά τους. Η θέα τους και μόνο ελέγχουσα, αποτρεπτική για ό,τι δυσαρεστεί τον Θεό.

Κατεβήκαμε στο δοχιάρι. Αρκετά χρόνια μετά ερχόμαστε όχι σαν περαστικοί προσκυνητές, αλλά ως διαμένοντες προς μονάρι της Γοργοϊπικώου για μια αλυσμόνητη μέρα. Μια μέρα που η αρχόντισσα του μοναστηριού έχει την άνωθεν δύναμη να την πολλαπλασιάσει σε άπειρη ευλογία, σε περίσσια χάρη. Οι ταξιάρχες με βγαλμένα σπαθιά και ρομφαίες από τα θικάρια στέκουν ακλόνητοι πάνω στις πανύψηλες μαρμάρινες κολόνες. Θυρωρίαν υπότακτοι και πρόμαχοι της μόνης ορθής πίστης. Το δοχιάρι εκπέμπει συνεχώς το στόμεν καλός. Οι μοναχοί του επαγρυπνούν μην μεγαλώσει κι άλλο το πλήθος εκείνων που ακολούθησαν τις αποστράτειες δυνάμεις. Όπως ο Άγιος Γρηγόριος ονομάτισε όσους ακολούθησαν τον Νεοσφόρο στην κατάπτωσή του. Στην αυλή γίνονται μεγάλες εργασίες ενίσχυσης του καθολικού τους. Εργάτες και μηχανικοί πηγαινοέρχονται με τάξη και ησυχία, γνωρίζοντας απόλυτα το ιερότατο του χώρου. Σίγουρα νιώθουν ευλογημένοι που εργάζονται σε τούτο το πολυαίωνο ενδιέτημα. Πλέον στην αυλή της εισόδου κατοικεί ένας άλλος Γρηγόριος, ο Πάριος, ο αρχιπελαγίτης, ο νέος κτήτορ της Μονής. Εποπτεύει όπως πάντοτε τα πεφυλημένα του τεκνία. Στον θολωτό του τάφο μας οδηγούν τα πρώτα μας βήματα και ασπαζόμαστε τον σταυρό του. Στον βορεινό του τοίχο αγιογραφημένοι αιώνες τώρα η δέηση της Παναγιάς και του Τιμίου Προδρόμου. Στο μάρμαρο που τον σκεπάζει διαβάζουμε σε έμετρο λόγο και σε λίγες χαραγμένες αράδες όλην την θαυμαστή διαδρομή ενός γνησίου δούλου του Χριστού μας. Μια διαδρομή που διαρκώς αυτό που αποζητούσε ήταν το να είναι αρεστή και μόνο στον Θεό και όχι στους ανθρώπους. Εκείνους πολλές φορές εκουσίως τους μπέρδευε ώστε να μην τον επενούν. Όμως, όσο κι αν προσπαθούσε, αμέτρητοι σαγηνεύθηκαν από τον ευθύ και ανυπόκριτο τρόπο του, τις όλο βαθιά νοήματα παρενέσεις του, μα και από τις πλήστες όσες δακρυσμένες στιγμές του. Πριν 10 περίπου χρόνια, παραμονές Αγίας Σαρακοστής ήταν όταν βρεθήκαμε για πρώτη μας φορά στην Δοχιαρίου. Τα μέρη. Απόγευμα μετά τις ακολουθίες, περιφερόμασταν στα κλιμακωτά δώματα με τις γαλάζιες θέες. Για λίγο βγήκαμε και έξω με κατεύθυνση προς την απλοταριά της Μονής. Στην πύλη ακριβώς ένας πατέρας με κουρελιασμένα, ξέχρωμα από τον ήλιο ράσα, πότιζε τις γλάστρες έχοντας γύρω του δεκάδες γάτες. «Ευλογείτε», του είπαμε. «Εσύ ποιος είσαι? Εξομολογείς ευραίο όλες τις αμαρτίες σου», απάντησε απρόσμενα ο μοναχός, ξαφνιάζοντάς μας με την αποτομιά του. «Ναι, πάτερ, έχω εξομολόγο. Προσπαθώ να του τα λέω όλα». Γλύκανε το ίδιο απότομα το πρόσωπό του. «Άντε τώρα», συνέχισε. Είπε και αμέσως περιέλαβε έναν λαϊκό που είδε να καπνίζει. «Βρέσει, τι λέγαμε όλο το πρωί. Θέλεις και να σου δώσω ευλογία. Δεν μου είπες ότι το έκοψες. Φέρε μου γρήγορα το πακέτο». Μετά από λίγο μάθαμε ότι εκείνος ο παράξενος μοναχός ήταν ο ηγούμενος Γρηγόριος. Γνωρίσαμε τότε εκείνο το απόγευμα και αρκετούς αδελφούς μας φιλοδοχιαρίτες. Θυμάμαι την αγάπη τους για τον γέροντα, για το μοναστήρι. «Δεν μπορούμε πλέον να πάμε αλλού. Πηγαίνουμε για προσκύνημα και σε άλλες μονές, αλλά η καρδιά μας βρίσκεται όλο εδώ, δίπλα στην μάνα Γοργοϊπίκο και τον γέροντά μας». Την αγάπη των παιδιών του διακρίνουμε στα σκαλισμένα γράμματα πάνω στο μνήμα του. Εκείνων που τον παρακαλούν ως άλλοι Ελισσαίοι και πορευόμενοι προς Εμαούς, να μην τους εγκαταλείψει στον διαρκή πόλεμο με τον φθονερό αρχέκακο που δεν πάβει να εξυφαίνει σχέδια απολίας. «Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσισε. Σήματι τόδε τελευτά του θήτου Γρηγορίου, άλγη άθλη παλέσματα, άχθη μυρία βίου. Άθος μυρτέα και πυρσός, υπόρυε ευερτίσκου, κτήτορα επιγράφονται της πόνη σου αυχούση. Την σάρκα ειδαπάνησαν πλήσταρ γαλαί ενώσει, το πνεύμα ηλευθέρωται προς ουρανούς απέπτη. Απόθες βάρος της αρκός, χιτώνας δερματίνους, ους εξυφάνα το κακός του φθονερού η κρόκη. Ω Πάτερ,
Πάτερ συνευχήν ως μιλωτήν παράσχου, οδυρωμένης τέκνης σου και απορφανιστήσι. Εισέλθε Πάτερ, εισέλθε προς πλάτος παραδείσου, τα χερουβήν παραχωρεί είσοδον τη ψυχή σου. Τους ουρανούς περιπολών μη παύση εποπτεύων, την πίμνην ειν συνήγαγες ευχές σου περιέπων. Όπως του βίου πέλαγος, ευτόνος διελθόντες, συν σύ Θεόν υμνήσομεν, εις πάντας τους αιώνας.

ξεκινά το δεύτερο κεφάλαιο του φετινού αθωνικού ημερολογίου, όρος ασύνορο ο τίτλος του. Στα μέρη της Δοχιαρίου βρισκόμαστε. Στάμνες παντού θυμίζουν κυρία Μαναδόχο, γοργοϊπίκο η στοργή, πηγή την ζωοδόχο. Ο Διογέννης άσβηστο κρατάει το λιχνάρι, άνθρωπο όλο αναζητά, σοφία στο συναξάρι. Του Καλλινίκου η άβυσσος έλεον αναβλίζει, το άψυχο διάλεξε ο Θεός θαυμάσια να σαλπίζει. Του νέου ηγουμένου η ψυχή μελέντιο ζωσμένη, δοσμένη θυσιαστικά σε αγάπη εσταυρωμένη. Γεμάτη από σταμνιά η Δοχιαρίου και οι αυλές της. Όλα συμβολίζουν, όλα εικονίζουν της μόνης αληθινής πίστης τα σημαίνοντα. Γραμμένα πάνω τους παλαιοδιαθηκικά χωρία για τα δεδοξασμένα και τα αξιάκουστα της θείας ευεργεσίας. Για το περιήχημα των προφητών, την παμακάριστο Θεοδόχο και Θεοτόκο μάνα όλου του κόσμου. Μα και κάτι πηγαίο που κάθε ευγνώμων ψυχή αναφωνεί, τυπωμένο κι αυτό σε μια ψηλόκορμη στάμνα. Ο ουρανός δεν μπόρεσε να τον χωρέσει και μια γυναίκα τον εχώρεσε. Ω στάμνα!

Στην είσοδο της αυλής καθισμένος στο αγαπημένο του πιθάρι ο Διογένης, σε αγαλμάτινη αναπαράσταση, κρατώντας πάντοτε αναμένο το λιχνάρι του. Ο κοινικός φιλόσοφος που διόρθωνε και νουθετούσε τους φίλους του με τρόπο μνημειωδώς δεικτικό και πολλάκις ακατάληπτος στο πρώτο άκουσμα, αναζητά πάντοτε την αλήθεια και τον άνθρωπο που την βιώνει, εκείνον που ζει αυτάρκης και ασκητικός, εμβαθύνοντας συνεχώς μέσα του. Σκέφτομαι πως θα ήταν από τους πρώτους που θα πίστεψαν και θα δέχθηκαν τον Χριστό ως λυτρωτή και σωτήρα μόλις ο αναστηθήστε άνθρωπος κατέβηκε για 33 ώρες στον Άδη και κήρυξε και νεκρής ευυγγελίστη, όπως διαβάζουμε στην πρώτη επιστολή του Αποστόλου Πέτρου. Τους αγαπάνε και τους αναπαριστούν τους αρχαίους φιλοσόφους μας οι αγιορείτες. Αποθησαυρίζουν τη σοφία τους και αναγνωρίζουν τον προδρομικό σπερματικό τους λόγο. Τους θυμούν ως χριστιανούς και τους συγκαταριθμούν μετά των Αγίων. Έλεγε κάποτε ο μακαριστός ιεροκήρυκας του Παραδείσου, κ. Δημήτρης ο Παναγόπουλος, ότι εμφανίστηκε στον ύπνο κάποιου που τον κατηγορούσε ως άθεο και κολασμένο ο Πλάτωνας. Και με παράπονο του είπε: «Γιατί με κατηγορείς? Εγώ μόλις ο Χριστός κατέβηκε και κήρυξε το σωτήριόν του στον κατώτατο Άδη, εκεί στην καρδιά της γης, τον πίστεψα, τον ακολούθησα και ελευθερώθηκα». Τα γνώριζε όλα αυτά και έτσι θαυμάσια έλεγε ο Άγιος Ιουστίνος, ο φιλόσοφος και του Χριστού μας μάρτης: «Οι μεταλόγου βιώσαντες χριστιανοί εσύ, καν άθεοι ενομίσθησαν. Σε έναν τοίχο βαλμένο ένα μάρμαρο με μια υπέροχη ιστορία χαραγμένη πάνω του. Δίπλα του ακόμα ένα δοχείο, μια πύληνη λαδούσα. Η άβυσσος του μοναχού Καλινίκου». Στα 1965 στην Κύμη, δύο φτωχές γυναίκες που ξενυχτούσαν με αγρύπνια κάποιον και κοιμημένο, η κυρά Ελένη και η κυρά Μυγδαλιά, κατέβηκαν στα μισά της νύχτας στο λαδαριό της πρώτης, όπου διαπίστωσαν ότι το καλογερικό σταμνί, φτιαγμένο στο Άγιον Όρος από τον μοναχό Καλίνικο, ξεχύλιζε από λάδι. Ανασκουμπόθηκαν και ξεκίνησαν να γεμίζουν όλα τα διανά κιούπια με το λάδι που έρεε στο δάπεδο. Κάποια στιγμή η κυρά Μυγδαλιά ρώτησε την κυρά Ελένη: «Τούτη άβυσσος πόσο ακόμη λάδι θα μας δώσει?» Και αμέσως σταμάτησε η ανάβληση. Οι κουμιώτες, αυτοί που έζησαν εκείνο το τόσο ζωντανό θαύμα, ονόμασαν το κιούπι του Καλινίκου άβυσσο. Το πήρε ο μακαριστός Γρηγόριος λοιπόν και το έφερε σε τούτη την ονομαστή αυλή, να μνημονεύουν όλοι εκείνο το μεγάλο θαύμα που οι δοχιαρίτες βιώνουν συνεχώς. Να παρηγοριούνται και να ελπίζουν. Να θυμούνται πως εάν οι άνθρωποι σιωπήσουν τα θαυμάσια του Θεού και κράξονται οι λήθη και τα άψυχα δημιουργήματα των χειρών τους. Έναν εξάντλητο δοχείο χάριτος και ελέους τούτο το κοινόβιο. Μια μέρα μετά τη σύναξη των Αρχαγγέλων, το δοχιάρι πανηγυρίζει την σύναξη των Οσίων και Θεοφόρων κτητόρων του, Ευθυμίου και Νεοφύτου. Ευθύμιον συνάμα τον Νεοφύτο τιμώ κτίσαντας την Μονήν Αρχαγγέλων. Μαθητής του Αγίου Αθανασίου του Αθωνίτη ο πρώτος, είχε το διακόνημα να είναι της Μεγής της Λαύρας ο Δοχιάριος. Ίδρυσε λοιπόν το μοναστήρι των Αρχαγγέλων που έλαβε τον τίτλο από το προηγούμενο αξίωμα του κτητορός του. Δεύτερος ηγούμενος χρημάτισε ο Ανεψιός του Νεόφυτος, που αφιέρωσε όλην του την μεγάλη περιουσία στη Μονή, οικοδομώντας κτίρια, κατασκευάζοντας πλοία, φυτεύοντας μεγάλες εκτάσεις με αμπέλια και το σπουδαιότερο, αναγείροντας το καθολικό των ταξιαρχών. Αυτό το ολοκλήρωσε στα μέσα σχεδόν του 16ου αιώνα ο μοναχός Γενάδιος, ο πρώην ιερέας Γεώργιος από την Αλεξανδρούπολη, που θεραπεύτηκε από ανίατη ασθένεια πίνοντας από το αγίασμα των Αρχαγγέλων. Μια αλυσίδα ηγουμένων που φτάνει ως τις μέρες μας και τον νέο ηγούμενο, τον φιλήσυχο και πράο Αμφιλόχιο.

γιος του Ευλαβέστατου Παπαγιάννη Παπαντονίου. Ο μικρός Θεοφάνης διδάχθηκε την αγάπη του Χριστού στην γενέτειρά του, στο Στεφάνι, εκεί που ενώνονται τα βουνά της Κορίνθου και της Αργολίδας. Αμούστακο παλικάρι πήρε τον δρόμο για τη Σπρουσιώτισσα στον Ιερό τον Βράχο, όπου πρωτοφόρεσε το μοναχικό του τριβόνιο και εκάρι με το όνομα Αμφιλόχιος. Από τα κάστρα της Αρχόντισσας της Ρούμελης βρέθηκε σχεδόν αμέσως στον καστρόπυργο της Δοχιαρίου ως έσχατος και ταπεινός διάκονος, μυσταγωγούμενος από τον γέροντά του Γρηγόριο. Τον Άγιό του χειροτώνησαν επίσκοπο οι απεσταλμένοι άγγελοι του Θεού. Τον νέο ηγούμενο της Δοχιαρίου επέλεξαν οι συμμοναστές του, εκείνοι που ελαίου Θεού θα στελεχώσουν εν εκείνη τη ημέρα το εκπεσόν τάγμα του Ιωσφόρου. Δεν πάει πολύς καιρός από τότε που πρωτοανέβηκε στο ηγουμενικό με δέος και συστολή αξέχαστη για όποιον τον αντίκριζε, εκείνες τις συγκλονιστικές στιγμές που η θυσιαστική αγάπη και η υπακοή οδηγούν τους αληθινούς ποιμένες. Ξέχυλα από ταπείνωση τα πρώτα του τότε λόγια. «Εύχεστε, εύχεστε αδελφοί και πατέρες, και εσείς οι πρεσβύτεροι αδελφοί μου που μοιράκιο κάποτε με δεχτήκατε στην αρτιπαγή πίμνη του πατρός και με την αγάπη και τις ευχές σας με στηρίξατε. Και εσείς οι νεότεροι και ακόμα οι νεότατοι αδελφοί μου που μαζί περπατήσαμε στον δρόμο της υπακοής. Υπήρξε κι άλλη δύσκολη στιγμή στη ζωή μου όταν τέθηκε στους ώμους μου ασήκωτο το βάρος της ιεροσύνης. Τότε είχα όμως και τον Κυριναίο. Τώρα και πάλι Χριστέ ηγού, Κυρία Θεοτό και Γοργό υπήκοε, Άγιοι Αρχάγγελοι, όσοι, Άγιε Νικόλαε, συμπαθέστατε Πάτερ, όσοι και Θεοφόροι Πατέρες και κτήτορες της Μονής μας, Ευθύμιε και Νεόφυτε, με όλους που απαιώνως διέλαμψαν και στο Άγιον ημών όρος και στη Μονή μας, πρεσβεύσατε υπέρ ημών και ευλογήστε μας με τις πρεσβείες σας. Έτσι το θελήσατε, αδελφοί μου, έτσι και θα προχωρήσουμε. Θα κλείνω την κεφαλή, θα πω τον άνε ευλογημένο, αλλά δεν σας κρύβω ότι αισθάνομαι ως πρόβατον επισφαγήν. Μαζί και πάλι στη Θεία Λατρεία, στη Διακονία και σε ό,τι απαιτεί η κοινοβιακή τάξη. Μέσα μου όμως καίει ένας πόθος και θα σας τον εξομολογηθώ. Αν θα θέλατε κι εσείς να θυμηθούμε και να μιμηθούμε ιδίως τον αείμνηστο γέροντα στα νιάτα του, πολύ θα ήθελα με τις ευχές σας, με την συμπαράστασή σας, να μιμηθούμε εκείνα που μας δίδαξε όταν δεν τον είχαν καταβάλει τόσο πολλοί ασθένειες. Έτσι επιθυμούμε να προχωρήσουμε μαζί όλοι, με ταπείνωση και αγάπη στα ίχνη που μας χάραξε, σε όσα μας δίδαξε και σε όσα μας παρέδωσε. Μπορεί να μην φτάνουμε όλα όπου έφτανε εκείνος, αλλά θα προσπαθήσουμε όλοι μαζί να προχωρήσουμε και σε αυτόν τον δρόμο. Θα προχωρήσουμε όπως μας χάραξε ο Γέροντας, οι Άγιοι Αρχάγγελοι, η Κυρία Θεοτόκος, οι όσοι κτήτορες να μας καθοδηγούν στη νέα μας πορεία. Και εύχεστε και πάλι, αδελφοί μου.

Καθισμένοι στο ισόγειο αρχονταρίκη της Δοχειαρίου, παίρνουμε το αγιορείτικο κέρασμα και γράφουμε τα ονόματά μας στο βιβλίο διαμενόντων. Επισκέπτες προσκυνητές εισέρχονται και έπειτα από λίγο κατευθύνονται προς το προσκύνημα της Παναγίας, που ανοίγει κατά τακτά χρονικά διαστήματα. Βρίσκουμε ευκαιρία και στεκόμαστε για πρώτη φορά μπροστά στην Γοργοϊπίκο κόρη. Όλοι γονατιστοί. Δεν γίνεται να μην κλείνει το γόνι μπροστά στην έφορο και προστάτηδα της ιερής αυτής μάνδρας. Γονατιστοί και όσοι γράφουν τα αναρρύθμιτα ονόματα που θα διαβαστούν ενώπιόν της. Μικρές φωτιές λιώνουν τα καθαρά κεριά που λαμπυρίζουν στην είσοδο. Μια καπνοδόχος οδηγεί το κάψιμο τους έξω. Μέριμνα πρωτίστης επιμελίας το να μην καπνίζονται αυτά τα πανίερα δώματα της Δοχειαρίου. Ο μοναχός Νείλος, ο τραπεζάρης της Μονής στα μέσα του 17ου αιώνα, κάποτε που περνούσε με αναμένο το δαδί του μπροστά από την εικόνα της Παναγίας, άκουσε μια φωνή να του ζητά να μην ξαναπεράσει από εκεί, αλλά να επιλέγει άλλη διαδρομή για το διακόνημά του, ώστε να μην καπνίζει την εικόνα της. Εκείνος θεώρησε πως κάποιοι αδελφοί του τον πείραζαν προσποιούμενοι την φωνή και δεν έδωσε σημασία συνεχίζοντας το γνώριμο δρομολόγιο του για την τράπεζα. Τον βρήκαν ένα επόμενο πρωινό τυφλό να παρακαλάει γονιπετή στην κυρία Θεοτόκο να του ξαναχαρίσει το φως του. Και εκείνη του το ξανάδωσε μαζί με την υπόσχεση ότι θα φροντίζει παντοτινά το μοναστήρι, σπέβδοντας γοργά στις οικεσίες τους.

Έφτιαξαν λοιπόν στα δεξιά της το ναό της και όρισαν σαν διακόνημα του μοναστηριού τους ένας μοναχός, ο καλούμενος προσμονάριος, να βρίσκεται τις περισσότερες ώρες της ημέρας μπροστά της, στις ακίμητες καντήλες της, διαβάζοντας την παράκλησή της. Στεκόμαστε για κάμποση ώρα ενώπιον της. Αμέτρητα τάματα ευλαβίας μαρτυρούν σωσμούς και πρεσβείες. Σε αυτό το πανίερο σέβασμα των Ορθοδόξων αποτυπώνεται η ευγνωμοσύνη των ανακληθέντων και η αθέντων για την πολυόνιμη μητέρα, την ταχύτερη απάντων των Αγίων εις βοήθειαν. Ένα πακέτο με τσιγάρα και έναν αναπτήρα αφήνει μπροστά της ένας αδελφός. Τα πάθη θέλουν απροσμάχητο στηριγμό και αγάπη άπειρη για να μην επιστρέψουν εκεί που κάποτε κυριαρχούσαν. Άλλος γονατιστός ενώπιόν της μιλά χωρίς να τον νοιάζει που τον ακούμε, για δυο καρκινοπαθείς που γυρεύουν ελπίδα. Τα δάκρυά του λάμπουν περισσότερο από όλα τα ατίμητα που ντύνουν την Γοργό Υπήκο, σαν να τα πήρε εκείνη και τα κέντησε διαμάντια στο πουκάμισό της.

Επιστρέφουμε στο Αρχονταρίκι. Ένας νεαρός μοναχός μιλά στα αγγλικά με έναν επίσης νέο προσκυνητή. Του εύχεται σύντομα την κουρά. Κάποιος από εκείνους που περιμένουν για δωμάτιο σηκώνεται και τον ρωτά αν είναι από την Αριζόνα. Θείος φωτισμός και έμπνευση, προσδοκία και ανάγκη για μεσητεία τον οδηγούν. Έκπληκτη ακούμε τον αδελφό μας, τον ορθόδοξο Αμερικανό Νικόλαο, να του απαντά ότι ζει εκεί. Σας παρακαλώ, δώστε το όνομα της που νοσεί βαριά στον γέροντα Εφραίμ και στους πατέρες. Σας παρακαλώ. Να είναι ευλογημένο, λέει εκείνος, και το σημειώνει αμέσως. Σχεδόν ένα μήνα αυτό το περιστατικό πριν την νοσιακή κοίμηση του Αγίου Γέροντος Εφραίμ, του Φιλοθεήτου. Και συνεχίζουμε τη διήγησή μας. Βρέθηκε αγγελιοφόρος της δέησης για το Άγιον Όρος της Αμερικής. Η γνωστή αλυσίδα της πίστης και της προσευχής ξανά αστράφτει μπροστά μας. Σε λίγο δίπλα μας κάθεται ένας μεγάλος σε ηλικία αδελφός μας από τη Δράμα. Ζητά ευγενικά από τον αρχοντάρη πατέρα Χ να του υποδείξει το πώς θα συναντήσει τον μοναχό Σίγμα. Έχω να τον δω πάνω από 20 χρόνια. Ήμουν καρδιακός φίλος με τον κατασάρκα πατέρα του. Σας παρακαλώ, ειδοποιήστε τον. Τόσο συγκινητική η συνάντησή τους μετά από λίγο ενώπιόν μας. Άθελά μας ακούμε τους διαλόγους τους. Συζητούν και για τον κεκοιμημένο πατέρα του μοναχού. Εκείνον ακούμε να λέει για μια γλυκιά θλίψη. Ο καημένος ο πατέρας μου ταλαιπωρήθηκε πολύ στο τέλος. 5 χρόνια πάλεψε. Ατακτοποίητος ήταν, αλλά με πρόνοια Θεού αρρώστησε και στο τέλος ειρήνεψε μαζί του και εξομολογήθηκε και μετέλαβε τα τελευταία του Χριστούγεννα. Δόξα τω Θεώ. Στο νου μας έρχεται αμέσως ένας άλλος κατασάρκα γονέας, δοχιαρίτη παπά. Ο μακαριστός Στυλιανός Παπαδόπουλος, ο χαρισματικός καθηγητής της θεολογίας, ο μύστης της πατρολογίας, ο κήρυκας, ο πολυγραφότατος βιογράφος των αετών του Πνεύματος Ιεραρχών και των εκλεγμένων παραθεού ταπεινών Αγίων, ο μοναχός Γεράσιμος Δοχιαρίτης.

ο μοναχός Γεράσιμος Δοχιαρίτης που αφιέρωσε την ζωή του με ζέση και ανυπότακτο φρόνημα στην Ορθοδοξία και τον αρχηγό της Χριστό. Και επέστρεψε στην γη εξής ελήφθη φορώντας το μοναχικό του ένδυμα ως μοναχός Γεράσιμος. Σπάνια περίπτωση ομολογίας χωρίς τέλος η ζωή του. Διδάσκει τώρα ακόμη περισσότερο από όταν στα πανεπιστημιακά έδρανα σαγίνευε με την θεόσδοτη βαθιά του γνώση. Συναντάμε ύστερα από λίγο τον κατασάρκα ιό του λοιπόν και είναι σαν να κάνουμε γνωριμιά και με τον μακαριστό κατασάρκα πατέρα του και αιώνιο πλέον συμμοναστή του.

ήταν σχεδόν 5 χρόνια πριν. Παραμονές Θεοφανίων στο όρος, όταν θαυμάσαμε την δύναμη και την πίστη του, σαν πάνω από τα ανοιγμένα σωθικά της μητέρας γης, της χιονισμένης Αθωνικής. Ο Παπαφιλόθεος έψελνε πάνω από το σεπτό σκήνομα του πατρός του πριν εκείνο επιστρέψει στο χώμα. Γη χανούσα υπόδεξε τον αποσούπλα στέντα, χειρή Θεού το πρώτερον. Πάλιν δε υποστρέφοντα προσέ, την τεκούσαν. Το γάρ κατοικώνα ο κτίστης προσέλαβε, το σώμα του ίδιον. Συναντάμε τον Παπαφιλόθεο με τα ρούχα του διακονήματος του. Εδώ στο δοχιάρι είναι μαραγκός. Το ευλογημένο επάγγελμα του Χριστού διάλεξε για να προσφέρει. Τις μέρες αυτές εκατοντάδες στασίδια ετοιμάζονται να πάρουν την θέση τους σε τόπους λατρείας του ζώντος Θεού. Δεν εμποδίζει κανένα παρελθόν και καμιά καταγωγή το να υπηρετείς και το να βιώνει στην πράξη το λυτρωτικό κοπιόμεν εργαζόμενοι τες ιδίες χερσί. Το δίδαξε όσο κανείς άλλος, ο μακαριστός τους γέροντας.

Ένα ψαλτοτράγουδο από τον πατέρα Φιλόθεο και τον πατέρα Αμφιλόχιο, τον ίν ηγούμενο της Δοχειαρίου. Μια σπάνια ηχογράφηση η οποία υπάρχει στο διαδίκτυο, μπορείτε να την αναζητήσετε. Ένα σπαρακτικό ψαλτοτράγουδο, μια μελωδική επιστροφή στην αγκαλιά του σπλαχνικού πατέρα. Δεύτε αδελφοί ευλογημένοι, η κύκλο ιστάμενη του καλού ημών ποιμένους. Δεύτε και προσάξομεν αυτό δώρα ευπρόσδεκτα. Ομέν το ηλαρό του προσώπου, ο δε το αγόγγιστον, άλλωστη προθυμία και έτερος τη σιωπή. Πάντες δε την βίαν και τον κόπον, το δαπανάστε υπέρ αλλήλων. Το μη ενδιαθρύπτεσθε υποταγήν. Τι αυτές γάρ προσφορές ευαρεστείτε ο πατήρ. Και νυν, πάτερ τίμιε, υπέρ ημών μη αποκάμνης, των θεών εξηλεούμενος. Τέκνα γάρ ποθητά και απειθίες μεν, αλλά δια την σύμφυλο τεχνίαν, συνανέλκυσον ημάς εις την βασιλείαν των ουρανών.

Στρατιώτες αγιόλεκτοι με την ευχή γονέων, πανεύωσμα άνθη βλάστησε το βίωμα των σποραίων. Οι Ιεραπόστολοι παντού πόθο Χριστού ανάβουν, τα αιώνια τα ρήματα βαθιά σαν τα προσλάβουν. Ξεκινάμε το τρίτο κεφάλαιο, σαν επίλογος στο φετινό πρώτο μέρος της αθωνικής ραδιοφωνικής σύνοδη πορείας μας. Ο πρόλογος και το ξεκίνημα από την επόμενη σύνθεο εκπομπή μας. 10 το πρωί στο Δοχιάρι και μαζί με τον Παπαφιλόθεο στεκόμαστε και κουβεντιάζουμε. Μια ωραία μορφή που κουβαλά, μια ωραία ιστορία από εκείνες που συναρπάζουν την ψυχή. Αφιερωμένος με την ευχή του πατέρα του, του μοναχού Γερασίμου η πνευματική σπορά. Σπάνια οι γονείς προτρέπουν τα παιδιά τους να στρατευθούν στου Χριστού τον στρατό τον Αγιόλεκτο. Να τα προσανατολίσουν εκεί που δεν χωράει των ανθρώπων η δόξα, εκεί που οι απολαβές δεν έχουν υλικό αντίκρισμα, μα όλα αποταμιεύονται στου ουρανού το ταμείο. Εδώ το μισθολόγιο για τους αφιερωμένους είναι ενιαίο. Θλίψεις, ταλαιπωρίες, ονειδισμοί, μα και εκείνη η αλλιώτικη, η τόσο παράξενη χαρά που μόνο δάκρυα σταλάζει. Μας μιλάει ο Παπαφιλόθεος με αγάπη και τόσο γαλήνιο τρόπο για τον μακαριστό κατά σάρκα πατέρα του, τον καθηγητή του Λόγου του Θεού.

δέκατη χρονιά που μας αξιώνει ο Κύριος. Να αποτυπώσουμε στο χαρτί και έπειτα να μεταφέρουμε στο ραδιόφωνο αυτές τις λυτρωτικές μνήμες από την πιο πρόσφατη οδηπορία μας στα Θεοτοκοβάδη στα μονοπάτια της Αθωνικής Πολιτείας. Αναζητήσαμε και πάλι τον πρώτο ζήλο μας. Ξεκίνησε λοιπόν και πάλι ένα θαυμασίων εμπειριών οδηπορικό. Πάμπτωχες οι λέξεις για να εξιστορήσουν την αλήθεια αυτό όσα τα μάτια είδαν και όσα οι εύλαλες σιωπές του όρους αντίχησαν. Είπαμε και στο ξεκίνημα η ευχή μας μετά και από αυτό το οδηπορικό να επιστρέψει από τις απιστίες στην μακρινή την χώρα έστω και μια ψυχή. Αυτή που πριν είδαμε να αποκρυσταλώνεται, να καθρεφτίζεται στο υπέροχο ψαλτοτράγουδο. Τέκνα γάρ ποθητά και απειθίες μεν, αλλά δια την συνφιλοτεχνίαν συνανέλκυσον ημάς εις την βασιλείαν των ουρανών. Να επιστρέψει από τις απιστίες στην μακρινή τη χώρα. Να οδηγηθεί νοερά στην αιώνια άνοιξη του ασύνορου αθωνικού λιμώνα. Να γευτεί με τα κροδάχτυλά της την γλυκύτητά του, να οσφρανθεί τους ανθούς του. Σαν εκείνοι προσφέρονται σε εσπερινή ατέρμονη διάχυση. Να συμποθήσει τη σωτηρία. Με όλους εκείνους, τους ήρωες και αυτής της αθωνικής μας περιπλάνησης, που παλεύουν καθημερινά, σώμα με σώμα, με τον μισόθεο εχθρό, τον ακίνητο.

αναζητώντας μιμητές όσων στεφάνωσε ο ουρανός στη σκιά του Άθωνα, θα είμαστε συνθεώ και με το δεύτερο μέρος αυτής της σειράς με τον τίτλο «Όρος ασύνορο». Ο Χριστός μας διαπρεσβειών της εφόρου του Αγίου Όρους, της υπεραγίας Θεοτόκου Μητέρας μας, να φωτίζει πάντα τα βήματα όλων μας, ώστε αυτά να μας οδηγήσουν και πάλι στη φιλόξενη αγκαλιά του ραδιοφωνικού μας καταφυγίου. Ως την επόμενη εκπομπή να είστε όλοι καλά. Χαίρετε πάντοτε εν Κύριο.

Εν το φωτί σου, οψώμεθα φως. Μια ραδιοφωνική προσπάθεια να γαλινέψει η ζωή μας με το γλυκύτερο φως του κόσμου. Το αληθινό φως του Χριστού μας. Με τον Νόντα Σκοπετέα.

Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου παζών, ότι κατεδίωξον ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γήν τη ζωή μου, εκαθισέμεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και οικειδίασεν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμιεταράχθη η καρδία μου, εμνήσθην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν βάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων, διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει, ταχύς άκουσον μου Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου απ' εμού, και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί του ελαιός σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισον μη Κύριε οδόν αν υπορεύσομαι, ότι προσέ ήρα την ψυχή μου. Εξελούμαι εκ των εχθρών μου, Κύριε προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου του αγαθών οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένε και εν το ονοματό σου Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις, εκθλίψεως την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απολύς πάντα στους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι.

Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιός σου και κατά το πλήθος των νυχτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλήνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με, ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιον μου εστίδια παντός. Σημώνω ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιον σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνεσθέσε. Ιδού γαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτυρ μου. Ιδού γαρ αλήθειαν η γάπη σας, τα άδειλα και τα κρίθια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς μια αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το προσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν φτύσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέρεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμου στα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου, ότι ή θέλησας θυσίαν εδώ καν, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ, τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριο σου μόσχους.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάσθητη τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών ενε και το ονόματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών. Και μη εισενέγγιση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

0: Δόξιμον δόξαση.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αι και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Υιός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας, χάρητη και σκέπη της τιμίας και Πανακυράτου αυτής Αγίας Ζώνης, ηγεσίες του τιμίου εν δόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των οσίων και θεοφόρων πατέρων ημών και χτιτόρων της Αγίας Μονιστάφτης Νικολάου Αθανασίου και Αντωνίου, των οσίων και θεοφόρων πατέρων ημών Ευδοκίμου Μαξίμου και Ιωακήμ, των νεοφανών και θαυματουργών και πάντων των οσίων πατέρων ημών, των ενασκήσει και αθλήσει διαλαμψάντων εν τη Αγία Μονιτάφτη και εν το Αγιονίμο ρητούτο, του οσίου και θεοφόρου πατρός ημών νεοφύτου του προσμοναρίου, των Αγίων και Δικίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

Λόγος και μέλος. Προσεγγίσεις στη μυσταγωγία της ψαλτικής τέχνης.

Ύμνη επί την καταθέση της τιμίας ζώνης της Θεοτόκου στη σημερινή μας εκπομπή, αγαπητοί φίλοι και φίλες. Ένα ακόμη υμνολογικό διπορικό, ένα προσκύνημα

Χίλι δε πιστών τη Θεοτόκο ασηγήτω εν αγαλιάσι βουάτο, χαίρε και χαριτωμένη ο Κύριος μετά σου. Η Παναγία μας μέσα στην Ορθόδοξη λατρεία μεγαλύνεται με υπέροχους και θεολογικοτάτους ύμνους και εγκομιάζεται με υψηλούς και δυσπρόσιτους στην κοινή ανθρώπινη διάνοια λόγους. Σε αυτήν απευθύνονται πύρινες προσευχές και δοξολογικοί ύμνοι, εγκομιαστικοί λόγοι, ποιητικά κείμενα, κανόνες, δοξαστικά, άπειρα θεοτοκία και παντός είδους υμνογραφήματα που είναι καρποί της ανεξάντλητης έμπνευσης των αναρρυθμίτων αφοσιωμένων τέκνων της εδώ και 2.000 χρόνια. Ειδικότερα στο Αναχήρας Πόνημα, όπου ψάλλει ο χορός των πατέρων της μονής μας, απευθύνουμε ύμνους και δοξολογία στο χαριτόβρητο κοιμήλιο της κυρίας Θεοτόκου, την Αγία Ζώνη της. Η πάνσεπτος και πανακύρατος στη μία ζώνη είναι το μοναδικό θεομητορικό ένδυμα που σώζεται από την επίγεια ζωή της Θεοτόκου και φυλάσσεται στην Ιερά Μεγίστη Μονή Βατοπεδίου από τον 14ο αιώνα. Σύμφωνα με την παράδοση, η ζώνη αυτή είναι εργόχειρο της ίδιας της Θεοτόκου, την οποία φορούσε όσο ζούσε, και μετά την κοίμησή της προς δόξον ακύρατον ανερχομένη δεδόρηται το Αποστόλο Θωμά, γεγονός που συνετέλεσε και στην διαπίστωση της ιεράς μεταστάσεώς της. Μετά από περιπέτειες πολλών αιώνων, ένα τεμάχιο της τιμίας ζώνης δωρήθηκε στη μονή μας από τον αυτοκράτορα Ιωάννη VI Κατακουζινό κατά τον 14ο αιώνα, ο οποίος μάλιστα παραιτηθής του θρόνου ενδύθηκε το μοναχικό σχήμα και εκοιμήθη ως μοναχός Ιωάσαφ στα 1383. Άλλο τεμάχιο της τιμίας ζώνης αφιερώθηκε επίσης στη μονή Βατοπεδίου από τον ηγεμόνα των Σέρβων ως ιωμάρτυρα Λάζαρο μαζί με μεγάλο τεμάχιο του τιμίου ξύλου. Ο θεομητορικός αυτός θησαυρός κατέστη ανά τους αιώνες πηγή θαυμάτων και ιαμάτων. Από παλαιά υπάρχει παράδοση στη μονή μας η Αγία Ζώνη να λιτανεύεται σε πολλές περιοδίες εντός και εκτός της Ελλάδος προς αγιασμό και στήριξη των πιστών, απαλλαγή από πολεμικές ασθένειες, ατεκνία ζευγαριών, ανομβρίες και άλλα δεινά. Η Αγία Ζώνη είναι το σημαντικότερο κοιμήλιο για τη μονή μας, όπου τιμάται και ορτάζεται με ιδιαίτερη λαμπρότητα. Μάλιστα, αν και η μονή έχει εφέστει ο πανήγυρη τον Ευαγγελισμό, επιτελεί δεύτερη και κατά πολλά λαμπρότερη πανήγυρη κατά την εορτή της Αγίας Ζώνης. Η εορτή αυτή, στην οποία αναφέρεται η παρούσα υμνολογία, πανηγυρίζεται στις 31 Αυγούστου εκάστου έτους και είχε καθιερωθεί επίσημα από τον 12ο αιώνα, όταν η τιμία ζώνη βρισκόταν ακόμη στην Κωνσταντινούπολη. Ευχαριστούμε τον μουσικολογιότατο δόκτωρα Γεώργιο Κωνσταντίνου για την διεύθυνση του χορού των πατέρων και όλους όσοι συνέβαλαν στην αίσια ηχογράφηση και έκδοση του παρόντος ψηφιακού δίσκου. Επικαλούμεθα την ευλογία της Παναγίας στους ακροατάς του, ώστε και διαλόγου και διαμελωδίας να την δοξάζουν και να πορεύονται στη ζωή τους ψυχές καθαρές και αρυπότης χείλεση, τρόπος που ελκύει ιδιαίτερο στην χάρη της.

Ο Γιώργος Κωνσταντίνου στα μουσικολογικά σχόλια που εμπεριέχονται στην έκδοση σημειώνει. Η εορτή της καταθέσεως της τιμίας ζώνης της υπεραγίας του Οτόκου πανηγυρίζεται μεγαλοπρεπώς στην Ιερά Μεγή στη Μονή του Βατοπεδίου, με την πολύ ωραία αγρυπνία να κατέχει την κεντρική θέση στον εορτασμό. Η μουσική επένδυση των ύμνων της ακολουθίας ήταν ανέκαθεν τονισμένη, καθών τρόπων ψάλλονται έντες ιερές αγρυπνίες κατά το αγιώνυμον όρος του Άθωνος. Τα περισσότερα μέλη της παρούσας ηχογράφησης έχουν τονιστεί παρά του εν μοναχής ελαχίστου Ματθαίου μουσικοδιδασκάλου Βατοπεδινού του Εφεσίου και βρίσκονται σε αυτόγραφο κωδικά του στην Ιερά Μεγή στη Μονή Βατοπεδίου. Τα στοιχειρά προσώμια των Εσπερίων, ό του παραδόξου θαύματος Βαβέ, Δεύρο Ευσεβούντων και Ισορώση Κατέχουσα, είδε τόπος περίδοξος σε ήχο πρώτο και τέταρτο, λέγεται αντίστοιχα, των αποστήχων, χέρις η βασιλής, χέρις η θεία ήρης ημίν σε ήχο πλάγιο του πρώτου, των ένων, χέρε εφραίνου, αυθόνος πάσιν, ως θαυμαστή σου υπάρχει σε ήχο πρώτο, καθώς και τα καθίσματα του όρθρου, εν ωραιότητη, τόκων άφθορων και καταθέσια ή των θαυμάτων σε ήχο τρίτο και τέταρτο χρωματικό αντίστοιχα, είναι μελοποιημένα εις ύφος αργών, ως ψάλλονται έντες αγρυπνίες του Αγίου Όρους και μάλιστα έντι ιερά και περιφήμω μονή του Βατοπεδίου παρεμού του εν μοναχής ελαχίστου κατέτησιν των μαθητών μας, όπως σημειώνει χαρακτηριστικά ο περιώνυμος Ματθαίος Βατοπεδινός στον κώδικα της Μονής 1601. Πρόκειται για μια παγιωμένη μουσική παράδοση της Μονής. Καταγράφεται το 1845 από τον πλέον κατάλληλο γι' αυτό. Οι επιτιδεύσεις, οι τονισμοί κατά τα νοούμενα, οι εναλλαγές των μουσικών γραμμών και των ήχων, καθώς και οι ρυθμικές εξαιρέσεις που παραδίδονται εδώ, κάνοντας τις ψαλόμενες συνθέσεις να ξεχωρίζουν χωρίς να αποκλίνουν από τις κλασικές συνθέσεις, θα μπορούσε να πει κανείς ότι οφείλονται στην προσωπική βιωματική προσέγγιση του περιεχομένου των ύμνων, όπως χαρακτηριστικά το καταθέτει ο μελοποιός. Παρά της εμείς ελαχιστότητος εις δόξαν αυτής, δια τα άπειρα χρέη μου προς αυτήν, ή παρησιαστικά και χαρμόσυνα μελοποιηθέντα εις δόξαν αυτής παρεμού και κατ' εμήν γνώμην εις τους τόνους των λέξεων.

0: Hashtag ραδιόφωνο. Hashtag τηλεόραση. Hashtag πεμπτουσία. Η ουσία της τηλεόρασης. Μέγας Κωνσταντίνος. Η ταινία. Η ταινία ιταλικής παραγωγής αφηγείται την περίοδο της ζωής του Κωνσταντίνου του Μεγάλου μέχρι τη νίκη του επί του Μαξεντίου στη μάχη της Μιλιβίας Γέφυρας το 312 μετά Χριστόν, όπου διαγράφεται καθαρά στον ορίζοντα η αλλαγή στο χαρακτήρα της αυτοκρατορίας. Πρόκειται για μια καλογυρισμένη βιογραφία του Κωνσταντίνου με δραματοποίηση σημαντικών γεγονότων όπως τη σχέση του με τη μητέρα του Ελένη, σημαντική Αγία της Ορθόδοξης Εκκλησίας και σύμβολο της παγκόσμιας χριστιανοσύνης. Δείτε την ταινία στο πεμπτουσία.tv.
1: Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
0: Πεμπτουσία. Το On The Go ραδιόφωνο.
2: Δοξαστικό εσπερίον θεαρχείο νεύματι, οκτάηχο μάθημα. Εμπνευσμένη σύνθεση του Ματθαίου. Εκτιλήσεται κατά τα πρότυπα των ήχων αναζεύγει, ο πλάγιος ακολουθεί τον Κύριο, όπως ήταν το έθος των παλαιότερων. Η πλοκή των μελωδιών είναι αριστοτεχνική. Αναδεικνύονται κατά περίπτωση και η πενταχορδική απόσταση βάσης Κυρίου και πλαγίου, πρώτος και δεύτερος από τον Κε, πλάγιος του πρώτου και πλάγιος του δευτέρου από τον Πα, και η επικρατήσασα κοινή βάση Κυρίου και πλαγίου, τρίτος και βαρύς από τον Φθόγκο Δι, και η κατά ένα πεντάχορδο ψηλότερα βάση του στιχηραρικού τετάρτου, στον Κε, και πλαγίου του τετάρτου, στον Δι. Περίτεχνη πλοκή των βάσεων των οκτάηχων μαθημάτων δοξαστικών, αφενός μεν για να τελειώνει η σύνθεση στον Φθόγκο που άρχισε, στον Κε, βάση του πρώτου ήχου, αφετέρου δε να υπενθυμίζει κυρίως σήμερα την ιδιαίτερη ανάπτυξη των θέσεων και φράσεων εκείνων που ξεχωρίζουν πότε ένας ήχος είναι κύριος, πλάγιος, αντίφωνος ή πότε λειτουργεί κατά μετάθεση, εν προκειμένου η ήχη δεύτερος, τρίτος, τέταρτος βαρύς και πλάγιος του τετάρτου. Ο πλούτος των μελωδιών μέσα στην ίδια σύνθεση απαιτεί κατάρτιση και γνώση των ήχων, αλλά και ιδιαίτερα φωνητικά προσόντα, καθώς εκτιλήσονται και αναπτύσσονται έξω από τα όρια του μέσου διαπασών.

Θα ολοκληρώσουμε τη σημερινή μας εκπομπή αφιερωμένη στην εορτή της καταθέσεως της Θυμίας Ζώνης της Θεοτόκου μέσα από την έκδοση του ψηφιακού δίσκου «Ύμνη επί την καταθέση της Θυμίας Ζώνης της Θεοτόκου της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου» με το δοξαστικό της λυτής σε ήχο δεύτερο, ο Στέφανον Υπέρλαμπρο. Ψάλλει ο χορός των Βατοπεδινών Πατέρων και διευθύνει ο Γιώργος Κωνσταντίνου. Ήταν η εκπομπή «Λόγος και μέλος» που επιμελούνται και παρουσιάζουν ο Κώστας Αγγελίδης και ο Γιώργος Σάβας. Στον ήχο ήταν σήμερα μαζί μας η Λίνα Φονταρά.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας.
2: Ακούτε το βραδινό δελτίο ειδήσεων
1: από το ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας. Στο μικρόφωνο η...
3: Μείνετε συντονισμένοι στις σελίδες μας για πλήρη και έγκαιρη ενημέρωση από όλο τον Ορθόδοξο κόσμο.
0: Και ειδήσεις στην Πεμπτουσία. Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
4: Καρδιακός λόγος. Συζητώντας με τον Πανιερώτατο Μητροπολίτη Λεμεσού κύριο Αθανάσιο με βάση την Ευαγγελική Περικοπή κάθε Κυριακής. Συντονίζει ο Νικόλαος Γκουράρος.
5: Γέροντα ευλογείτε.
6: Με κύριες.
5: Συνεχίζουμε την κουβέντα μας πάνω στη δεύτερη ευχή της ακολουθίας του γάμου. Και είμαστε, μας είχατε μιλήσει για το σημείο που λέει παράσχο αυτής και την επιτέκνης χάριν. Τη χαρά της τεχνογωνίας, αλλά κατά τη διάρκεια του έγαμου βίου και της οικογένειας, το έχουμε πει πολλές φορές, έχουμε χαρές και μεγάλες και μικρές, αλλά έχουμε και δυσκολίες και καμιά φορά, ας το πούμε, και πολύ μεγάλες θλίψεις με τα παιδιά μας. Γιατί δεν μας προετοιμάζει και για αυτό ευχή? Δηλαδή μας μιλάει μόνο για τη χαρά.
6: Ο Θεός θέλει να έχει μπροστά μας τη χαρά και την ευλογία. Δεν θέλει να μας θλίβει με επικείμενους κινδύνους και δυσκολίες. Ο Θεός δεν αναπαύεται στην δυσκολία του ανθρώπου και στους κινδύνους. Αλλά σίγουρα όταν λέει την επιτέκνης χάρη εννοεί και την δυσκολία για να έρθει χάρης. Διότι και η χάρης δεν έρχεται χωρίς αγώνα και κόπο. Και όπως ο Άγιος Απόστολος Παύλος έχερε εν της παθήμασή του, αλλά τα παθήματα ήταν παθήματα. Και έχερε σε αυτά, αλλά έπασχε συγχρόνως και σε αυτά. Και λέει κάθε μέρα να αποθνίσκω, κάθε μέρα πεθαίνω. Αλλά ήταν μεγάλη χαρά αυτός ο αγώνας. Και η χάρις των τέκνων συμπεριλαμβάνει και αυτόν το συμπάσχει με τα τέκνα. Και όπως μια μητέρα οδύνει και κυλιοπονά να γεννεί στα παιδιά της, αλλά μπροστά στη χαρά του παιδιού ξεχνά τους πόνους και τους κόπους του τοκετού και της γέννας, έτσι και ο γονιός και ο σύζυγος βλέπει τα παιδιά του, ξεχνά τις δυσκολίες τους και χαίρεται αυτή την πατρική και μητρική στοργή και αγάπη που έχει μέσα του.
5: Βέβαια καταλαβαίνω, για να το κάνει αυτό ο σύζυγος πρέπει να έχει, ας το πούμε τώρα, μην πούμε ταπείνωση και όλα αυτά, πρέπει να καταλαβαίνει τα πνευματικά πράγματα.
6: Σίγουρα αυτά χρειάζονται και πνευματικά αισθητήρια, αλλά και η ίδια η φύση λειτουργεί από μόνη της. Είναι τόσο δυνατό το αίσθημα της πατρότητας και μητρότητας που και μόνο του λειτουργεί και πραγματικά πληροφορεί τον άνθρωπο για πάρα πολλά πράγματα τα οποία είναι πρωτόγνωρα στη ζωή του. Μου έκανε εντύπωση τελευταία ένα παιδί το οποίο ήρθε να εξομολογηθεί και μου είπε ότι ήταν εκτός εκκλησίας. Άθεος. Δεν είχε σχέση με την εκκλησία και συνειδητά αρνείται την εκκλησία. Και του λέω πώς αποφάσισες να έρθεις να εξομολογηθείς. Λέει ψάχνω τον Θεό Πάτερ. Θέλω να κάνω σχέση με τον Θεό. Και πώς το σκέφτηκες αυτό? Λέει θα σου πω κάτι και δεν ξέρω αν θα το καταλάβεις. Όταν γεννήθηκε το πρώτο μου παιδί και το πήρα στην αγκαλιά μου, τότε κατάλαβα πώς είναι ο Θεός στη ζωή μας. Και είπα, αν εγώ αισθάνθηκα αυτά τα σκυρτήματα όλα δεχόμενος το παιδάκι μου στην αγκαλιά μου, πώς ο Θεός αισθάνεται απέναντι σε εμάς που είναι Θεός? Αισθάνθηκα τη σχέση του ανθρώπου με τον Θεό. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό.
5: Να σε εξομολογηθώ ότι και εγώ, παρόλο που μικρό παιδί είμαι στην εκκλησία, και εγώ το ένιωσα αυτό όταν γεννήθηκε το πρώτο μας παιδί. Δηλαδή θεώρησα ότι είναι ένα πολύ μεγάλο θαύμα, δηλαδή ακατανόητο.
6: Ναι, βέβαια, είναι σαν μια ιερουργία ενός μυστηρίου. Παίρνεις στα χέρια σου το παιδί σου και λες αυτό το παιδί εγώ το γέννησα και είναι, είναι εαυτός μου. Βλέπεις συνέχεια του εαυτού σου, βλέπεις το βρέφος ως και κελευσμένο Θεόν που λένε οι πατέρες. Ένα βρέφος το οποίο έχει εντολή να γίνει Θεός. Και όπως είπε λέει εκεί σε μία αναφορά στον Άγιο Σημειώτον Θεολόγο, ότι είπε τούτο το βρέφος

0: Θυμάμαι τώρα την κόρη μου πριν κάποια χρόνια που ήρθε ταραγμένη γιατί ένα φιλικό ζευγάρι που είχε ένα παιδάκι που ήταν φίλη της, που ήταν μες στην εκκλησία, τέλος πάντων είχε γίνει μακελιό μεταξύ τους. Όταν λέμε μακελιό, μεταξύ μάνας και κόρης. Μια κατάσταση δραματική. Και μου την εξηγούσε η μικρή. Και λέω, με συμβαίνουν αυτά, τι να πω εγώ. Μου λέει, καλά, μου λέει, επιτρέπεται αυτοί οι άνθρωποι της εκκλησίας. Μου λέει η μικρή. Και θέλω να ρωτήσω, έχετε δει περιπτώσεις από ανθρώπους, εννοώ οικογένειες, που δεν είναι στην εκκλησία. Και κάποια στιγμή τους γνωρίζετε και πραγματικά η σχέση γονέων και παιδιών είναι υποδειγματική.
1: Μπορώ να πω ότι έχω δει. Διότι αυτά τα πράγματα δεν τα διδάσκει η εκκλησία, τα διδάσκει η φύση των πραγμάτων. Δηλαδή η εκκλησία διδάσκει τα υπερφύση. Αυτά τα οποία ανήκουν στη σφαίρα και στον χώρο της χάριτος. Αυτά είναι φυσικά πράγματα. Εδώ, αγαπητέ μου Νίκο, ο γέροντάς μας Ιωσήφ έλεγε, κοιτάξτε τα πουλάκια, τα σπουργητάκια. Πώς συμπεριφέρεται η μάνα στο σπουργητάκι. Πάει να του φέρει τροφή. Δεν τρώει η ίδια και ταΐζει το παιδί της. Τα περιθάλπη. Από φοβιτσάρικο πουλάκι που ήταν πριν να γεννήσει, γίνεται ορμητικό και επιθετικό όταν κάποιος πάει να επιβολευθεί τη φωλιά των παιδιών της. Το κοτόπουλο, η όρνη θα πούμε εμείς στην Κύπρο. Τόσο φοβιτσάρικο πουλί που είναι κι αυτή. Αλλά όταν είναι γλώσσα και όταν έχει παιδάκια, γίνεται άγρια, επιθετική, προστατεύει. Η φύση λειτουργεί από μόνη της. Πόσο θλιβερόν είναι όταν εμείς διαστρέφουμε τη φύση μας. Όταν φτάνουμε στο σημείο να διαστραφεί η φύση μας τόσο, ώστε αυτό το δυνατό αίσθημα το φυσικό να το διαστρέφουμε και να το κάνουμε οτιδήποτε άλλο.
0: Πώς και πότε ο Θεός συμπληρώνει αυτές τις ελλείψεις των γονέων? Όταν βλέπουμε ότι πάνε στραβά τα πράγματα με τα παιδιά μας, έχουμε ενοχές γιατί δεν προσέξαμε και φτάσαμε εκεί που φτάσαμε, χάνουμε την ελπίδα κτλ. Και εσείς μας λέτε ότι ο Θεός πάντοτε θα έρθει και θα συμπληρώσει τις ελλείψεις μας. Τι σημαίνει αυτό?
1: Σημαίνει ότι σίγουρα θα αισθανθούμε θλίψη για τις ελλείψεις μας και ανάγκη μετανοίας. Και όταν μετανοούμε, ελκύουμε τη χάρη του Θεού στις καρδιές των παιδιών μας. Και έχουμε ανάγκη να μετανοούμε και να ελκυστεί η χάρη στις ψυχές των παιδιών μας. Αλλά σίγουρα ο Θεός δεν θα δικήσει τα παιδιά μας για τα δικά μας λάθη. Ο Θεός που είναι πατέρας των παιδιών θα δώσει ό,τι δικαιούν τα παιδιά και θα τα δικαιώσει μέσα στην αγάπη του. Αλλά εμείς δεν πάβουμε να φέρουμε ευθύνη για τα τραύματα που φέραμε στα παιδιά μας, για την κακή μας συμπεριφορά, για την απροσεξία μας, για τις παραλήψεις μας και για όλα όσα έχουμε προκαλέσει στις ψυχές των παιδιών μας. Αρνητικά πράγματα.
0: Και αυτό ουσιαστικά διορθώνεται ή απλώς είναι θέμα προσευχής πια από ένα σημείο και μετά?
1: Διορθώνονται όλα αυτά τα πράγματα μέσα στην αγάπη και την πρόνοια του Θεού για τα παιδιά, αλλά εάν ο γονιός μετανοεί πραγματικά και προσεύχεται για τα παιδιά του, τρόπον την άντωση, εγώ βοηθάει τον Θεό να θεραπεύσει καλύτερα και γρηγορότερα τα παιδιά.
0: Τώρα εμείς, αντί να ζητούμε από τον Θεό αυτό που λέει ευχή την επιτέκνης χάρη, θέλουμε τα παιδιά μας να κάνουμε ό,τι θέλουμε εμείς. Πώς θα το βγάλουμε αυτό από το μυαλό μας και θα ειρηνεύσουμε και θα αφήσουμε, ας το πούμε, το Θεό να έχει το πάνω χέρι στο τι θα γίνει με τα παιδιά μας?
1: Αυτό είναι κάτι πολύ δύσκολο, δηλαδή να θέλουμε αυτά που θέλουμε εμείς. Εδώ ο Κύριος μας έδωσε το υπόδειγμα της δικής του ζωής, προσευχόμενος υπέρ όλου του κόσμου και στην τελευταία μέρες πριν του Σταυρού και του θανάτου του, είπε «πλην ούχος εγώ θέλω, άλλος εσύ». Και έλεγε ο γέροντάς μας «καλά πανάγαθε δέσποτα, το δικό σου θέλημα ήταν αντίθετο από τον πατρός και άφησε τον πατέρα να προηγηθεί». Όχι βέβαια, αλλά έδωσε σε εμάς υπόδειγμα προσευχής. Εάν για τα δικά μας θέματα

0: πρέπει να ζητούμε το θέλημα το Πανάγιο του Θεού. Κινηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Και όπως έλεγε ο γεροντάς μας κλαίγοντας, κινηθεί το θέλημά σου το Πανάγιο, ως εν ουρανό και επί της γης. Και αυτό το ζητούμε με πόθο και σημαίνει αγάπη και εμπιστοσύνη στον Θεό. Πόσο μάλλον πρέπει να το ζητούμε για τα παιδιά μας, να γίνει το Πανάγιο θέλημα του Θεού. Εμείς είμαστε γονείς, θέλουμε πολλά για τα παιδιά μας. Αλλά να μάθουμε να λέμε πλην ούχος εγώ θέλω άλλο εσύ. Να γίνει το θέλημα του Θεού του Πανάγιου.
1: Αλλά δεν είναι κακό να θέλουμε κιόλας.
0: Κακό να θέλουμε δεν είναι. Κακό είναι να επιμένουμε και να κολλούμε εκεί. Και αν δεν γίνει αυτό που θέλουμε εμείς, να κατεβάζουμε τα μούτρα μας και να στενοχωρούμαστε και δείχνει αυτό εγωισμό μετά. Και αρρωστημένη προσκόλληση.
1: Από την άλλη, μπορεί να αφήσουμε το παιδί να κάνει αυτό που θέλει χωρίς να επέμβουμε καθόλου. Και ας βλέπουμε ότι είναι κάτι που δεν του πάει, δεν του ταιριάζει, είναι κάτι που δεν πρέπει να γίνει.
0: Εντάξει, εμείς θα πούμε ανθρωπίνο στο δικό μας. Θα πούμε τη συμβουλή μας, τη γνώμη μας, τα επιχειρήματά μας. Εάν δούμε ότι το παιδί δέχεται τις συμβουλές μας, καλώς. Είναι ευλογία το παιδί να κουτώνει τον γονιό του. Αν δούμε ότι το παιδί έχει τα δικά του επιχειρήματα και επιμένει στο δικό του και είναι σε μια ηλικία που μπορεί να αποφασίσει τα του εαυτού του, τότε εμείς να υποχωρούμε και να παρακαλούμε τον Χριστό μας να αναλάβει εκείνος την πορεία του παιδιού μας. Διότι δεν είναι ωραίο πράγμα να λέμε ότι το παιδί μου είναι ανώριμο και δεν παρασύρεται και δεν έχει δική του απόφαση. Και αυτό το λέμε στα 16-17, άντε να το πεις στα 18. Άμα μάθεις να σκέφτεσαι έτσι για το παιδί σου και στα 30 του, θα πεις το ίδιο και στα 40 του. Είχαμε περίπτωση παιδιού το οποίο ήταν 40 χρόνια και οι γονείς του έλεγαν είναι ανώριμος και παρασύρεται. Βρε, είναι 40 χρόνων άνθρωπος και παρασύρεται. Με αν παρασύρεται στα 40, τότε πότε θα οριμάσει αυτός ο άνθρωπος. Γιατί να μειώνουμε τα παιδιά μας με αυτόν τον τρόπο? Και ξέρετε, εάν εφησούμε στα παιδιά μας αυτή την πεποίθηση ότι είσαι ανώριμος και δεν μπορεί να αποφασίσεις μόνος σου, τα ακροτηριάζουμε τα παιδιά και δεν αποφασίζουν μετά. Ενώ όταν τους δώσαμε την ευκαιρία, είσαι μεγάλο παιδί, σκέφτου μόνος σου και αποφάσισε. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ο γέροντάς μας πολλές φορές μας έλεγε, εσύ παιδί μου μεγάλος είσαι, σπουδασμένος είσαι, εγώ είμαι αγράμματος, σκέψου μόνος σου αυτά που λέεις, αν είναι κατά Θεό, και αποφάσισε τι θα κάνεις. Μας έβαζε πρώτον ευθυνό μας. Και με αυτόν τον τρόπο καταλαβαίναμε και μόνοι μας αυτά που λέγαμε και αυτά που σκεφτόμαστε, αν είναι κατά Θεό.
1: Αυτό μας λέτε πολλές φορές οι πνευματικοί, ότι άστον ή άστην να πάρει πάνω την ευθύνη. Σας εξομολογούμε όμως πολλές φορές αισθάνομαι ένα παιδί τώρα 18-19 χρονών που αποφασίζει να πάει προς τα κάπου, σε μια κατεύθυνση, σε μια σχολή, στο πανεπιστήμιο, να πάρει μια απόφαση. Τελικά έχει την οριμότητα να πάρει την ευθύνη πάνω του ή τελικά το σπρώχνουμε εμείς να κάνει το λάθος?
0: Νίκο μου, να σου πω κάτι που βίωσα εγώ όταν ο γέροντας Ιωσήφ επέμενε να έρθω στην Κύπρο. Εγώ δεν ήθελα. Αντιδρούσα πάρα πολύ. Ίσως ήταν η μόνη υπακοή που έκανα. Πρώτη φορά κόψω θέλημά μου. Ποτέ μου δεν έκανα υπακοή και ήμουν πολύ θεληματάρης. Αλλά εκεί που έκοψα θέλημα μου ήταν όταν έρθω στην Κύπρο. Έψαχνα να βρω κάποιους γέροντες να μου πούν μην πάεις και να βρω άλλο θήκη να ανταρτέψω. Πήγα στα Καντουνάκια στον Παπα Εφραίμ. Του είπα κλαίγοντας το βράδυ, γέροντα, δεν θέλω να πάω στην Κύπρο. Και ο Παπα Εφραίμ ο Άγιος ήταν κλασικός αγιορείτης που δεν ήθελε να βγαίνουμε έκτος αγιώρους. Και ήλπιζε ότι θα με κατανοήσει και θα με υπερασπίσει. Και αν έλεγε του γέροντα αυτός μην το στείλει στην Κύπρο, ο γέροντας θα το δεχόταν. Μου λέει να κάνουμε προσευχή παπά και το πρωί θα σου απαντήσω. Κάμε να λειτουργήσει αύριο το πρωί και θα σου απαντήσω. Προσευχηθήκαμε το βράδυ και ο γέροντας προσευχήθηκε και λειτουργήσε το πρωί. Ήταν ο γέροντας ο Άγιος σε λειτουργία. Μετά όταν τελείωσε λειτουργία και κοινώνησε ο γέροντας και έμεινε στο εκκλησάκι και είπε στους πατέρες πάτε εσείς κάτω να μείνω με τον Παπαθανάση κάτι να του πω. Μου λέει προσευχόμενος για το θέμα που μου είπες έλαβα την πληροφορία από τον Θεό ότι έχει δύο δρόμους. Ο ένας κάνει υπακοή και πας στην Κύπρο, ο άλλος κάνει παρακοή και μένει στο Άγιον Όρος. Παπάς είσαι, πνευματικός είσαι, διάλεξε μόνος σου ποιος δρόμος είναι κατά Θεό. Δεν μου απάντησε, μου έδωσε τα δύο ενδεχόμενα. Μου είπε ο ένας είναι της υπακοής και πας στην Κύπρο, ο άλλος παρακοής και μένει στο Άγιον Όρος. Διάλεξε μόνος σου.
1: Πάντως μου κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση τώρα αυτό. Έχω ξανακούσει να το αναφέρετε, αλλά τώρα σκέφτομαι. Εσείς πάτε σε έναν Άγιο άνθρωπο, το ξέρετε ότι είναι Άγιος άνθρωπος, έχοντας το λογισμό ότι ρε παιδί μου να μου πει να μην πάω, σώθηκα. Αλλά ο γέροντας Εφραίμ δεν σας είπε αυτά που λες, κάνει υπακοή. Τώρα αυτά είναι πολύ καλογερικά, αλλά έχει σημασία και για τα του γάμου. Τώρα έχω κάτι άλλο στο μυαλό μου. Σας είπε, κάτσε Παπαθανάση να κάνουμε προσευχή το βράδυ και θα σου πω το πρωί
0: ναι,
1: τι συμβαίνει.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή αυτό τι σημαίνει πραγματικά. Ενώ κανονικά ο Αγιορείτης, έτσι με τον τρόπο που μίλαγε ο Γιώργος Εφραίμ, έλεγε παπά, υπακοή, γεια σου, φύγε από εδώ πέρα δηλαδή.
0: Ναι, μάλιστα τον άκουσα μια φορά που έλεγε η υπακοή είναι μέχρι την Δάφνη. Δηλαδή μέχρι να πα στην Δάφνη. Α σου πει πει είναι έξω, μην πα. Και με αυτόν τον λόγο εγώ πήγα εκεί, λέγοντας θα με υποστηρίξει. Αλλά οι Άγιοι, βλέπετε, δεν είχαν και δικό τους θέλημα. Και αυτοί αναζητούσαν το θέλημα του Θεού και δεν ήταν παρορμητικοί. Όταν είχαν να αντιμετωπίσουν θέματα σοβαρά, προσεύχονται προηγουμένως και ζητούσαν το θέλημα του Θεού και το θέλημα το δικό τους. Το θέλημα το δικό του ήταν να μείνω στο Άγιον Όρος, είμαι βέβαιος γι' αυτό. Ήταν κλασικός Αγιορείτης. Όπως και εγώ ήμουν έτσι αυτού του προνήματος. Αλλά ως Άγιος άνθρωπος ζητούσε το θέλημα του Θεού.
1: Άρα δεν ήταν, δεν ξέρω αν είναι σωστή η φράση, έτσι πώς μου έρχεται, δεν ήταν δογματικός, υπακοή και τίποτε. Ήταν ότι να κάνουμε προσευχή για να σου πω.
0: Ναι, ζητούσε το θέλημα του Θεού μέσα από την προσευχή του. Διότι ήξερε να υπερβαίνει τις προκαταλήψεις του, που πολλές φορές εμείς οι γονείς και οι σύζυγοι τις έχουμε πολύ έντονες, τις προλήψεις και προκαταλήψεις μας, και να αναζητεί το Πανάγιο θέλημα του Θεού.
1: Τώρα, πάνω σε αυτό με τον γέροντα Εφραίμ και με την κατάσταση τη δική σας, θέλω να γυρίσω λίγο στα παιδιά, στο γονέα και στα παιδιά, γιατί και αυτή η σχέση σαν ένας γονέας με παιδί ήταν όταν πήγατε εκεί στο γέροντα Εφραίμ και εσείς. Θέλω να ρωτήσω, ποια είναι η καλύτερη προσευχή των γονέων για τα παιδιά τους?
0: Ό,τι λέει η καρδιά τους. Ό,τι λέει η καρδιά τους. Την καρδιακή αγάπη για τα παιδιά την κάνουν προσευχή. Αλλά να ζητούν αυτό που λέει ο Κύριος στην πανυπερθαύμαστη προσευχή του Πάτερ ημών. Ερθέτε η βασιλεία σου στην καρδιά των παιδιών μου. Γεννηθείτε το θέλημά σου το Πανάγιο στη ζωή των παιδιών μου. Και να επικαλούνται τη χάρη του Θεού στα παιδιά τους. Αυτό θέλει ο Θεός από τους γονείς.
1: Να προχωρήσουμε σε αυτό, στην ευχή που μας εξηγήσατε πριν. Λέει για το αμαράντινο της δόξης Στέφανον, το αμάραντο Στεφάνι της δόξης. Τι σημαίνει πραγματικά να ευλογήσει ο Θεός το ζευγάρι με το αμάραντο Στεφάνι της δόξης?
0: Σημαίνει να λάβουν και οι δύο οι άνθρωποι αυτοί ως έπαθλο των Χριστών. Αυτός είναι ο Στέφανος της ζωής. Να λάβουν τον Χριστό ως το έπαθλο της αθλητικής συζυγικής ζωής.
1: Τώρα είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό, θέλω λίγο να μας το εξηγήσετε περισσότερο. Ο Χριστός πώς γίνεται έπαθλο?
0: Αυτός είναι ο δρόμος, είναι και το τέρμα. Αυτός είναι ο δωροθέτης, είναι και το δώρο. Αυτός είναι το Στεφάνι, είναι και ο άθλος. Ο ίδιος ο Χριστός δίδει τον εαυτόν του ως έπαθλο, ως Στέφανο, σε αυτούς που αγωνίστηκαν ως αθλητές να λάβουν το στεφάνι της νίκης.
1: Αυτό όμως, εδώ τώρα είναι, σκέφτομαι στο μυαλό μου ότι το έπαθλο το παίρνεις όταν φτάσεις στο τέρμα. Εδώ το έπαθλο το παίρνεις και στην πορεία.
0: Διότι στα ανθρώπινα δεν μπορεί ο δωροθέτης να σε βοηθήσει. Αλλά στα πνευματικά ο Χριστός είναι η αρχή και το τέλος. Αυτός είναι που μας δίνει τη δύναμη να τρέξουμε, αυτός είναι που μας δίνει τη δύναμη να τον ακολουθήσουμε, να τον επιλέξουμε, και αυτός μας συμπαρίσταται σε όλο τον αγώνα δίπλα μας, Αυτός υπερμαχεί υπέρ ημών, λένε οι πατέρες. Αυτός ουσιαστικά αγωνίζεται. Αυτός μάχεται. Αυτός μας δίνει τη δύναμη να αγωνιστούμε. Μας παίρνει στα αγκαλιά του και μας παίρνει στην πρώτη θέση.
1: Τώρα έχετε πει πάνω σε αυτό ότι και να ακούσουμε κατά τη διάρκεια του εγαμοβίου είτε καλά είτε κακά, είτε μας ανυψώνουν είτε μας πετάνε στα πατώματα, είτε δικαίως είτε αδίκως, τον τελευταίο λόγο τον έχει ο Θεός. Εμείς παρόλα αυτά πνιγόμαστε σε μια κουταλιά νερό. Τι σημαίνει να έχει τον τελευταίο λόγο ο Θεός?
0: Σημαίνει, Νίκο μου, ότι ο Θεός θα πει τον τελευταίο λόγο για κάθε άνθρωπο. Και εκεί πρέπει να αποβλέπουμε και να σκεφτόμαστε και να μην μας καταποντίζουν τα ανθρώπινα γεγονότα. Να είμαστε υπεράνω των ανθρωπίνων πραγμάτων. Αλλά και να ξέρουμε και τον πρώτο λόγο τον έχει ο Θεός. Δηλαδή και η ζωή μας η ίδια υπάρχει και υφίσταται και συνεχίζει και προστατεύεται από τον Χριστό τον ίδιο. Άρα ο Χριστός είναι τα πάντα της πάση. Αυτός είναι και η αρχή και το τέλος και το μέσο και ο σκοπός.
1: Και αν μέσα γίνοντας τις δοκιμασίες, τις δυσκολίες και καμιά φορά, το έχετε πει και εσείς και μου είχε κάνει μεγάλη εντύπωση σε άλλη εκπομπή, και σε αδιέξοδα που υπάρχουν, που τελικά υπάρχουν, το είπατε και εσείς,
0: ναι,
1: αυτό.
0: Βέβαια.
1: Καμιά φορά εμείς, βλέπω τον εαυτό μου τώρα εξομολογητικά, σας λέω ότι μπορεί να κάνουμε πράγματα που δεν μας τιμούν ως προς την εμπιστοσύνη που πρέπει να έχουμε στο Θεό. Δηλαδή, είναι αυτό που έλεγε ο άλλος, έρχεται ο Θεός, σου ανοίγει, διψάς, σου ανοίγει την πόρτα και σου φέρνει το νερό και σαν τρέμει το χέρι σου.
0: Ναι.
1: Εκεί τι γίνεται?
0: Εκεί ομολογούμε την οικία ανασθένεια. Λέμε, Θεέ μου, λυπήθουμε. Αυτός είμαι. Αυτός είμαι. Δεν είμαι κάποιος άλλος. Ομολογώ την ασθένειά μου, την αδυναμία μου. Ζητώ συγγνώμη από τον Θεό για την αστάθειά μου και για την αφροσύνη μου και για την ευτέλειά μου, αλλά τον παρακαλώ να γίνει αυτός ένδυμα της γυμνότητος μου και να με οδηγήσει στο δούς σωτηρίας ο ίδιος.
1: Συγγνώμη, θα τον ρωτήσω, αλλά πρακτικά, εντελώς πρακτικά και απλοϊκά και όσο πιο απλά γίνεται, ο Θεός συνεχίζει να μας αγαπάει και σε εκείνες τις στιγμές?
0: Νομίζω ότι η γονεϊκή στάση και συμπεριφορά μας διδάσκει. Ο γονιός αγαπάει πιο πολύ το αδύνατο παιδί ή το δυνατό? Το αδύνατο το αγαπάει όλο το ίδιο. Αλλά στο αδύνατο παιδάκι θα δείξει στοργή του, την αγάπη του, την συμπαράστασή του. Όταν τρικλίζει το παιδάκι του, ο γονιός θα είναι δίπλα του. Στο άλλο που περπατά μόνο του και τρέχει, θα το αφήσει και λίγο μόνο του. Αλλά στο αδύνατο θα είναι πάντα κοντά του και πάντα μαζί του.
1: Μου έλεγε ένας πνευματικός άνθρωπος σε μια δοκιμασία που περάσαμε, αλλά μου το είπε, έπρεπε να ήταν εκεί να ακούγατε το ύφος που μου το είπε. Ρε παιδάκι μου, μου λέει, σταμάτα να σκέφτεσαι πια. Βάλε το Θεό μπροστά.
0: Ναι.
1: Μετά, εντάξει, εγώ ησύχασα που μου το είπε αυτό, αλλά μετά που έφυγα και πήγα σπίτι, έλεγα, μα πώς είναι δυνατόν να σταματήσω να σκέφτομαι?
0: Εννοούσε να μην βάζεις την ξερή λογική μόνο με τα ανθρώπινα δεδομένα, αλλά να βάζεις τη δύναμη του Θεού και τη χάρη του Θεού και την πρόνοια του Θεού μπροστά από κάθε τέτοιο έργο.
1: Πόσο φυσιολογικό είναι ένας άνθρωπος μέσα στην κοινωνία και δει ένας οικογενειάρχης να παραμείνει απαθής μπροστά στο τι ακούει? Δηλαδή η ίδια η σύζυγος και τα παιδιά δεν θα το θεωρήσουν τον πατέρα τους ανέστητο ή άβουλο? Μπορούν πραγματικά να υπάρχουν σήμερα άγαμοι οικογενειάρχες, συγγνώμη θα το πω, σαν τον Άγιο Νεκτάριο, μου στο μυαλό, ώστε να παραμένουν και να λάβουν τον αμάραντο της δόξης του Στέφανος μετά θάνατον?
0: Δεν είναι απαθής αυτός που παρακολουθεί με εμπιστοσύνη στο Θεό τα παιδιά του. Συμπάσχει με τα παιδιά του και καταλαβαίνει τα παιδιά του και δεν δίνει καμία αναισθησίας. Θυμάμαι ο γέροντας Παΐσιος και ο γέροντάς μας, ο αείμνηστος, όταν τους λέγαμε πράγματα πονεμένα, πράγματα δύσκολα, που εμείς τα διηγούμαστε, γέροντα, ξέρεις έγινε αυτό και αυτό κάπου και τα λοιπά. Εμείς τα λέγαμε με μία έτσι επιπολαιότητα. Οι γέροντες όμως έπασχαν όταν τα άκουγαν. Έπασχαν. Και βλέπουμε στα πρόσωπά τους μία συμπάθεια, δηλαδή με την πραγματικότητα του όρου, συνέπασχαν με αυτά τα οποία άκουγαν. Και αυτή η συμπάθεια, με την κατά κυριολεξία σημασία, γινόταν προσευχή. Και θυμούμε αυτό σε ένα τροπάριο που λέγουμε το Μέγα Σάββατο, νομίζω Μεγάλη Παρασκευή, «Πάσα η χτίσεις ηλίου το φόβο, βλέπουσα τον Κύριον επί του Σταυρού». Και οι Άγιοι οι πατέρες μας, όταν είχαν μπροστά τους πάθη ανθρώπων και παθήματα ανθρώπων, συνέπασχαν.
1: Τώρα αυτό το καταλαβαίνουμε ως προς την απάθεια όταν, επειδή μιλάμε για δύσκολα πράγματα και δοκιμασίες και δυσκολίες και θλίψεις και τα λοιπά, οπότε δεν μπορείς να μείνεις απαθής και τα λοιπά, το καταλαβαίνουμε. Για να κλείσουμε, αυτή η απάθεια μέσα στην οικογένεια, στο ζευγάρι, ως προς τα παιδιά, όταν γίνεται για καλά πράγματα, δηλαδή κάτι γίνεται πολύ καλό και δεν θες να δείξεις στα παιδιά σου ότι έχεις χαρεί πάρα πολύ και μένεις άβουλος, απαθής εντελώς, και καμιά φορά βλέπεις τα παιδιά γυρίζουν και λένε, παιδί μου, τι έπαθε αυτός, δηλαδή αυτό ήταν πάρα πολύ καλό, και εσύ φοβάσαι, ναι, να δείξεις τον ενθουσιασμό σου.
0: Δεν είναι καλό, δεν είναι καλό. Έλεγε ο γεροντάς μας ότι το να κλαίεις με τα κλαιόντων είναι εύκολο. Πας σε έναν τόπο, κλαίνει οι άνθρωποι, κλαίεις κι εσύ. Να χαίρεις με τα χερόντων είναι δύσκολο, διότι πρέπει να είσαι πολύ αγαθός άνθρωπος για να χαίρεσαι στη χαρά του άλλου και να χαίρεσαι πιο πολύ από εκείνον που το υφίσταται και να αισθάνεσαι τη χαρά του χαρά σου και την επιτυχία του επιτυχία σου, όχι εγωιστικά επειδή είναι παιδί σου, αλλά και το παιδί του γειτόνου σου να είναι και το παιδί κάποιου άλλου άνθρωπου να είναι, να χαίρεσαι με αυτό το παιδί και να αισθάνεσαι πραγματικά μετοχή στη χαρά του. Αυτό είναι τελειώτης, ευαγγελική τελειώτης. Να χαίρεις με τα χερόντων είναι τελειότερο από το να κλαίεις με τα κλαιόντων.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Γέροντα.
0: Ευχαριστώ και εγώ.

0: Hashtag ραδιόφωνο. Hashtag τηλεόραση. Hashtag πεμπτουσία. Η ουσία της τηλεόρασης. Μέγας Κωνσταντίνος. Η ταινία. Η ταινία ιταλικής παραγωγής αφηγείται την περίοδο της ζωής του Κωνσταντίνου του Μεγάλου μέχρι τη νίκη του επί του Μαξεντίου στη μάχη της Μιλιβίας Γέφυρας το 312 μετά Χριστόν, όπου διαγράφεται καθαρά στον ορίζοντα η αλλαγή στο χαρακτήρα της αυτοκρατορίας. Πρόκειται για μια καλογυρισμένη βιογραφία του Κωνσταντίνου με δραματοποίηση σημαντικών γεγονότων όπως τη σχέση του με τη μητέρα του Ελένη, σημαντική Αγία της Ορθόδοξης Εκκλησίας και σύμβολο της παγκόσμιας χριστιανοσύνης. Δείτε την ταινία στο πεμπτουσία.tv.
1: Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
0: Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.

0: Ό,τι καλό. Με τον Ηλία Λιαμή.
1: Χαίρετε. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε στην παρέα του Ό,τι καλό. Σήμερα κάτι πολύ γλυκό. Δεν θα το έλεγα συναισθηματικό, θα το έλεγα πολύ γλυκό. Κάτι όμως που αγκαλιάζει και το νου και την καρδιά. Και αυτό είναι ο ποιητικός λόγος. Βέβαια, όχι έτσι γενικά και αφηρημένα. Πρωταγωνιστής στη σημερινή μας εκπομπή είναι ένας από εκείνους τους ανθρώπους που τα φέρνει έτσι η ζωή να είναι η μοίρα τους, να είναι η θεία πρόνοια. Τους τοποθετεί την συγκεκριμένη, την κατάλληλη στιγμή για να στερεώσουν πολλούς ανθρώπους, για να αναθρέψουν γενιές. Έτσι εγώ έχω καταγράψει μέσα μου τον μεγάλο ποιητή Γάμα Βερίτη, και το Γάμα θα το εξηγήσουμε μετά. Όλη μου η ανατροφή, όλη μου η θρησκευτική ανατροφή πέρασε μέσα από τον λόγο του, τον ποιητικό του λόγο. Δεν τον ήξερα, έμαθα πολύ αργότερα γι' αυτόν. Αυτό που θυμάμαι όμως είναι ότι η στίχη του, όλη του ανεξαιρέτως η στίχη, κάθε φορά που έμπαιναν στην ψυχή μου, την γλύκαιναν. Τη δεκαετία του 60 και στις αρχές της δεκαετίας του 70, όπου είναι ο δικός μου χρόνος διαμόρφωσης, αυτό που ονομάζεται θρησκευτική συνείδηση και θρησκευτικότητα, αυτό που ονομάζεται κατήχηση ήταν αρκετά στημένο, αρκετά θα έλεγα διδακτικό. Ήταν πιο πολύ ένα μάθημα. Είτε στο κατηχητικό εντός του ναού, είτε στα θρησκευτικά στο σχολείο, ο θρησκευτικός λόγος ήταν σκληρός, ακριβής, στόχευε περισσότερο στο νου. Το συναίσθημα μπορεί και να θεωρείται λιγάκι άσκοπο, μερικές φορές και ασύμβατο με μια σωστή θρησκευτική διαπαιδαγώγηση. Και μέσα σε αυτό το στεγανό σύστημα, σε αυτή την λιγάκι στεγανή ατμόσφαιρα, μια ρογμή. Αυτά τα μικρά ποίηματα, τετράστιχα τα περισσότερα, του ανθρώπου αυτού, που μπόρεσε και έβαλε μεγάλες αλήθειες, έχει άλλωστε και ένα υπέροχο ποίημα τέτοιο, μεγάλες αλήθειες, αργότερα το μελοποίησε η Ειρήνη Οικονομοπούλη, μεγάλη συνθέτρια. Αυτές λοιπόν οι μεγάλες αλήθειες δεν μείναν μόνο στο νου, πήγαν και στην καρδιά. Ήταν η πρώτη μου υποψία ότι η τέχνη μπορεί να κάνει την γνώση καρδιακή υπόθεση. Και αυτή την πρώτη αλήθεια μου την επιβεβαίωσε όλη η ζωή μου στη συνέχεια. Με κάποια έννοια, ο ποιητής Γάμα Βερίτης με ανέθρεψε. Δεν θα έχανα λοιπόν την ευκαιρία, καθώς έχω τη μεγάλη χαρά να γνωρίζω τον ανιψιό του, τον κύριο Γιάννη Γκιάλα, ο οποίος βρίσκεται σήμερα μαζί μας, τον οποίο η ζωή πήγε σε άλλα χωράφια, είναι γιατρός, χειρουργός, ουρολόγος, είναι πρόεδρος της ουρολογικής εταιρείας, αλλά σήμερα είναι εδώ σαν ένα μέλος της μεγάλης οικογένειας του ποιητή, στην οποία μεγάλη οικογένεια, έτσι όπως σας τα περιέγραψα προηγουμένως, ουσιαστικά ανήκουμε όλοι εκείνης της γενιάς. Κύριε Γκιάλα, να σας καλωσορίσω και εκ των προτέρων σας παρακαλώ να συγχωρέσετε λιγάκι τη συναισθηματική φόρτιση. Δεν υπήρχε σε αυτά που είπα ούτε ένας λόγος μη ακριβής. Αυτά συγκρατώ και μετά από αρκετά χρόνια τα συγκρατώ. Ανοίγω ακόμα βιβλία, είναι διάσπαρτος ο λόγος του σε πολλά έντυπα της εποχής εκείνης. Στο διαδίκτυο έχει αρκετά, εύκολα μπορεί να βρει κανείς. Αργότερα η ανάμειξή μου με τη μουσική με οδήγησε κάποια στιγμή και στο ποιητικό του έργο που μελοποιήθηκε, όπως το θέμα του ωραίου του έργου για τη Θεία Κοινωνία, Πάντως, είναι από εκείνες τις εμπειρίες που όταν αγριέψει η ζωή, τις χρησιμοποιείς σαν τα άλμπουμ των οικογενειακών φωτογραφιών που τα ξεφυλίζεις για να πάρεις δύναμη και έτσι λίγο ηρεμία. Και μέσα σε αυτά τα άλμπουμ, τα καρδιακά άλμπουμ, ο Βερίτης είναι εκεί. Είπα κάτι προηγουμένως για το γάμα Βερίτης. Αλέξανδρος Γκέλλας ήταν το κανονικό το όνομα.
2: Έτσι. Καταρχήν, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
1: Εγώ ιδιαιτέρως.
2: Το όνομά του ήταν Αλέξανδρος Γκέλλας, τρίτο παιδί του παππού, από τα 7 που είχε. Ένα από το περιγράφει ο πατέρας μου, πολύ έξυπνο παιδί. Μπήκε στη θεολογική σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών 16,5 χρονών, όντας αριστούχος όλης της τάξης δημοτικού και γυμνασίου του πρώτου γυμνασίου Αρένων της Χίου. Το γάμα Βερίτης. Ο παππούς ήταν πολύ αυστηρός, έχοντας να αντιμετωπίσει τη δουλειά, ήταν δάσκαλος και ιερέας. Τον έκανε ιερέα ο Μητροπολίτης Χίου το 1909 για να μην πάει στον τουρκικό στρατό. Τότε η Χίος ήταν υπό τουρκική κατοχή. Οπότε το κόλπο σε εισαγωγικά ήταν τους δασκάλους, τους κάναν ιερείς και γλιτώναν τη στράτευση. Οπότε ο παππούς, όντας δάσκαλος και ιερέας, είχε πολύ δύσκολο ωράριο, λειτουργία και διδασκαλία στο γυμνάσιο της Χίου. 7 παιδιά, 2 παππούδες, σύζυγο. Όλοι σε ένα σπίτι εκείνης εποχής, στην Χίο του 1920. Οπότε το να τολμήσει κάποιος να του πει ότι θα γράψω ποιήματα, θα ασχοληθώ με την ποιήση, έστω και τη θρησκευτική, φάνταζε εξωπραγματικό. Οπότε προτίμησε ένα ψευδώνυμο.
1: Το γάμα ήταν από τότε.
2: Το γάμα Βερίτης ήταν το δεύτερο ψευδώνυμο του. Το πρώτο ήταν Αλέκος Πέτασος. Πέτασος είναι ένα βουνό απέναντι από το χωριό που γεννήθηκε, την Ελλάδα. Και από εκεί ορμόμενος είχε πάρει αυτό το ψευδώνυμο, Αλέκος Πέτασος. Το οποίο αργότερα μετεξέλιξε σε γάμα Βερίτης. Το γάμα έχει μείνει άγνωστο πώς προέκυψε. Ακόμα και ο πατέρας μου, που λόγω ηλικίας ήταν πιο από τους κοντινούς του αδελφούς και ο μόνος που έζησε, τον έζησε λίγο περισσότερο, γιατί οι άλλοι δύο ήταν μεγαλύτεροι και έφυγαν και από το μέτωπο του Ιταλικού, του Ελληνοαλβανικού μετόπου. Οπότε ο πατέρας μου τον έζησε λίγο περισσότερο μένοντας στοιχείο. Ποτέ δεν του εξήγησε πώς προέκυψε το γάμα Βερίτης, όπως και το Βερίτης. Άλλοι λένε το Βέριτας, την αλήθεια το λατινικό. Ούτε αυτό μπόρεσε ποτέ ο πατέρας μου του εκμεύσει το μυστικό.
1: Ναι. Δηλαδή έγραφε ποίηση με το όνομα αυτό εν αγνία του πατέρα του.
2: Ναι. Έχοντας δημοσιεύσει ήδη από το πρώτο γυμνασίου, μικρό περιοδικό στο γυμνάσιο, φανταστείτε τότε τι εποχές μιλάμε, κρυφά, μαζί με έναν άλλο σπουδαίο λογοτέχνη Χιώτη, τον Μουτάφη, και το Φώτη τον Αγγουλέ, μετέπειτα αρκετά διάσημο Χιώτη ποιητή. Κρυφά δημοσίευαν αυτά τα ποιηματάκια τους.
1: Στον τοπικό τύπο εκεί.
2: Στον τοπικό τύπο, ναι. Στην αρχή ξεκίνησε μια γυμνασιακή εφημεριδούλα, η οποία μετεξελίχθησε λίγο πιο επίσημη, αν μπορούμε να το πούμε, εκείνη την εποχή.
1: Ο λόγος του τότε, δεν έχω εικόνα αυτών των ποιημάτων, ο λόγος του από τότε ήταν τόσο ακριβής, λιτός, δωρικός και τόσο γεμάτο συνέστημα.
2: Είναι εντυπωσιακό, ακόμα και τώρα που μετά τον θάνατο του πατέρα μου βρήκα και ανέκδοτα ποιήματά του, το 1927-32, είναι εντυπωσιακά. Αυτός ο δωρικός και τύπος γραφής και ποιήματος και αυτή η στιχομυθία, πως ναι, οι στίχοι πως έρχονται και ταιριάζουν.
1: Ταιριάζουν απόλυτα,
2: απόλυτα,
1: με απόλυτη ακρίβεια.
2: Φαίνεται από τα πρώτα βήματά του υπήρχε αυτό το χάρισμα, ναι, το οποίο μου το επιβεβαίνει και ο πατέρας μου πολλές φορές, ότι τον πείραζε και του λέει, Αλέκο, θα μου γράψει ένα ποιηματάκι. Έφευγε για 10 λεπτά, 20 λεπτά μέσα στο περιβόλι, γιατί το σπίτι είχε μεγάλα περιβόλια με μανταρινιές, πορτοκαλιά, στοιχείο, και σε 20 λεπτά του είχε φέρει ποίημα.
1: Ναι. Έμεινε πόσο στοιχείο?
2: Στοιχείο έμεινε από το 1915 που γεννήθηκε, μέχρι το 1930 που μπήκε στη θεολογική σχολή.
1: Και κατόπιν, ερχόμενος εδώ, μπλέκεται μετά στις όμορφες αυτές τις συντροφιές της ζωής.
2: Ερχόμενος
1: αυτή
2: εδώ.
1: Αυτή ήταν η πρώτη του, ας πούμε, ανάμειξη στα των χριστιανικών οργανώσεων.
2: Όχι. Η πρώτη του ανάμειξη ήταν από παιδάκι 5 χρονών, όταν τον παππού. Δεν υπήρχε ημέρα που λειτουργίας που δεν συμμετείχε ο Αλέξανδρος, είτε ως παπαδάκι στο ιερό, είτε ως ψάλτης, είτε ως αναγνώστης. τα βιώματά του, όπως τα αναφέρει, μου τα έλεγε ο πατέρας μου, ήταν από πολύ μικρή ηλικία, γιατί όλη η οικογένεια ήταν προσανατολισμένη στην εκκλησία, λόγω του πατέρα. Οπότε τα βιώματα ήταν από πολύ μικρό, αυτά προς την χριστιανική πίστη. Το μπλέξιμο, μπορώ να πω, μάλλον αυτή η προσχώρησή του στην αδελφότητα της θεολόγων της ζωής, έγινε από τον πατέρα του, τον παππού μου, ο οποίος, φέρνοντας ένα επαρχιοτόπουλο στην Αθήνα του 1930, έπρεπε κάπου να το εμπιστευτεί. Οπότε θεώρησε ότι η αδελφότητα της ζωής, των θεολόγων της ζωής, ήταν ότι καλύτερο μπορούσε να του δώσει του μικρού Αλέξανδρου, και από άποψη στέγης και από άποψη εργασίας. Οπότε φάνταζε σαν την ιδανική ευκαιρία να τον δώσει εκεί.
1: Α, εργαζόταν κιόλας εδώ.
2: Ναι.
1: Εργαζόταν.
2: Και φοιτούσε.
1: Ναι. Τι ξέρουμε για τις εντυπώσεις του από αυτήν την επαφή? Το ρωτάω διότι είναι αυτό που είπα και στον πρόλογο. Είχε χώρο αυτό το περιβάλλον για αυτόν τον τόσο συναισθηματικό λόγο?
2: Νομίζω τον χώρο τον βρήκε περισσότερο ερχόμενος στην Αθήνα. Εδώ μπόρεσε να ξεδιπλώσει, ναι, όλα του τα τάλαντα, που ακόμα και οι θεολόγοι της ζωής, οι μεγαλύτεροι του, το κατάλαβαν όταν πρωτοεκδόθηκε το περιοδικό Ακτίνες. Mm-hmm. Μέχρι τότε δεν είχε εκδηλωθεί ο Αλέξανδρος όσον αφορά τα ποίηματά του ή τις γνώσεις, γιατί έχει γράψει και πάρα πολλά πεζά, το οποίο δεν το ξέρει ο κόσμος.
1: Διηγήματα ή ακριβώς, δοκίμια. Ακριβώς.
2: Και δοκίμια και διηγήματα και πολλές μεταφράσεις Γάλλων κυρίως συγγραφέων, τα οποία τα έχουμε σαν οικογένεια, έχουν εκδοθεί. Mm-hmm. Αν δεν είναι τόσο διάσημα, μπορώ να πω τη λέξη, όσο τα ποίηματά του. Εδώ πιστεύω στην Αθήνα και απαλλαγμένος, μπορώ να πω κάπως, από την πίεση την πατρική, μπόρεσε να ξεδιπλώσει όλο το ταλέντο το ποιητικό και να δώσει όλα αυτά τα ποίηματα που γνωρίζουμε όλοι με μεγαλύτερη ευκολία και μεγαλύτερη άνεση.
1: Έγινε εξ αρχής αποδεκτό αυτό το ταλέντο?
2: Στην οικογένεια, αν και δεν θέλαν να το παραδεχτούν τα αδέρφια του, τον θαυμάζανε. Ναι. Ήταν κάτι τους εντυπωσιακό και τους γοήτευε αυτή η ευκολία με την οποία, όπως έλεγε ο πατέρας μου, σκάρωνε τα στιχάκια αυτά. Ζώντας ένα γεγονός τη στιγμή που γίνεται, ίσως δεν καταλαβαίνεις τη σημασία σου, το πόσο σημαντικό είναι.
1: Ναι, το δοκιμάζει ο χρόνος, έτσι είναι.
2: Και πιστεύω, μου το έλεγε ο πατέρας μου, όταν τον είχαμε δίπλα στον Αλέξανδρο, δεν περιμέναμε, ακούγαμε ότι ναι, είναι τους προτεργάτες των χριστιανικών μαθητικών ομάδων, των κατηχητικών σχολείων που υπήρξε κατηχητής για πάρα πολλά χρόνια. Οργάνωσε τον ακαδημαϊκό σύνδεσμο, κοινωνικό σύνδεσμο. Όλες αυτές τις ομιλίες στα πανεπιστήμια, σε μια δύσκολη εποχή, πολύ ληστική εποχή. Δεν είχαμε συνειδητοποιήσει το μέγεθος του ανθρώπου. Mm-hmm. Το φάνηκε βέβαια και μετά τον πρώτο θάνατό του και στη συνέχεια πώς εξελίχθηκε.
1: Στο περιβάλλον της ζωής έγινε εξ αρχής αποδεκτός?
2: Νομίζω ότι ναι. Αν όχι με τον πρώτο χρόνο, σιγά σιγά καταλαβαίνοντας τις δυνατότητές του και αφήνοντας τον ελεύθερο να δράσει χωρίς να μπει σε καλούπια, φάνηκε όλη του αυτή η δυναμικότητα που είχε στο να προσεγγίζει τον κόσμο με τα χριστιανικά του μηνύματα και τα όσα έκανε για τον χριστιανισμό.
1: Τι ξέρουμε για την περίοδο αυτή εδώ στην Αθήνα? Είπαμε τις πολλές του δραστηριότητες κλπ. Συνέχισε την, ολοκλήρωσε τη θεολογική του σχολή.
2: Τελείωσε τη θεολογική σχολή το 1934, ακριβώς τα 4 χρόνια, αριστούκος όπως πάντα. Η ζωή του, από ό,τι καταλαβαίνω, ήταν η διδασκαλία σε διοργάνωση ομιλιών στα πανεπιστήμια, τότε ήταν και πολλές τις πανεπιστημιακές σχολές, τα κατηχητικά σχολεία, η συγγραφή ομιλιών στις Ακτίνες και σε άλλα χριστιανικά περιοδικά. Ωστόσο δεν μπόρεσε να, όπως ξέρουμε, πέθανε πολύ νέος, οπότε δεν μπόρεσε να ολοκληρώσει το έργο του. Φανταστείτε, 33 χρονών απεβίωσε, είδε από τα 31 του είχε μια ημιπληγία λόγω μιας εγκεφαλικής πάθησης. Οπότε ουσιαστικά από το 30 που ήρθε στην Αθήνα μέχρι το 1946, για 16 χρόνια μπόρεσε να αποδώσει ό,τι απέδωσε το έργο του.
1: Επιβάρυνε την κατάστασή του η κατοχή, ήταν οι κακουχίες ή ήταν κάτι εντελώς ανεξάρτητο?
2: Ο θείος ο Αλέκος στην τρίτη γυμνασίου, κατά τη διάρκεια των επιδείξεων, των γυμνασικών επιδείξεων, προσευλήθη από ρευματικό πυρετό, στους ρευματισμούς. Η τότε γιατρή της εποχής θεώρησε ότι ήταν κάποιο στραμπούλιγμα στο πόδι, γιατί εκεί εμφανίστηκε το πρίξιμο. Δεν του έδωσαν την αγωγή που έπρεπε, το σαλικυλικό νάτριο. Αποτέλεσμα, δημιουργηθεί ενδοκαρδίτιδα.
1: Α, μάλιστα.
2: η οποία τον συνόδευσε σε όλη τη ζωή. Κάποια στιγμή με τις κακουχίες της κατοχής και ιδίως όταν χρειάστηκε να επιστρέψει το 1944 στη Χίο, γιατί εκείνη τη χρονιά σκοτώθηκε ο αδελφός του στο Ρίμινι, μεγαλύτερος κατά 2 χρόνια Γιώργης Γκιάλα, σκοτώθηκε στο Ρίμινι και έπρεπε να επιστρέψει και να δει τους γονείς και τα αδέρφια του που είχαν τα δει πάρα πολλά χρόνια. Τότε οι επικοινωνίες ήταν πάρα πολύ δύσκολες και ιδίως με κατοχή ακόμη πιο δύσκολο. Περιγράφει ότι μπήκε σε ένα καίκι στον Πειραιά 3 Δεκεμβρίου. Το καίκι δεν μπορούσε να αποπλέψει, όταν ακόμα τα γερμανικά υποβρύχια και τα ιταλικά στο Αιγαίο, και έφτασε Χίο παραμονές Χριστουγέννων. Οπότε καταλαβαίνετε, 22 μέρες μέσα σε ένα καίκι, ο συγκεκριμένος οργανισμός πώς επιβαρύνθηκε. Χειμώνας του 1944. Και καλοκαίρι του 1946 εμφανίστηκε κάποιος τρόμος, έφυγε από την καρδιά και έκανε παραπληγία στον εγκέφαλο. Η δεξιά του πλευρά είχε παραλύσει. Οπότε έμεινε 2 χρόνια ουσιαστικά παράλυτος από τη δεξιά του πλευρά. Παρ' όλα αυτά μπορούσε και υπαγόρευε ποιήματα και έχουμε και εκείνη την περίοδο κάτι πιο λυρικά και πιο κοντά προς το θάνατο ποιήματα. Πολύ ωραία και
1: αυτά. Ναι, θυμάμαι.
2: Είναι άλλη περίοδος της ζωής του.
1: Τα τελευταία χρόνια της ζωής του πέθανε στη Χίο.
2: Πέθανε στην Αγία Παρασκευή, στην αδελφότητα της ζωής, όπου εκεί είναι και το μνήμα του.
1: Ναι, ναι. Πράγματι, τα τελευταία χρόνια της ζωής του, ο λόγος του είναι σαφώς λιγάκι πιο σκούρων χρωμάτων. Ποτέ δεν έλειψε η ελπίδα. Εκπέμπει μια προσδοκία, μια προσμονή για μια συνάντηση.
2: Αυτή τη συνάντηση με τον γλυκό του Ιησού, όπως
1: έλεγε. Ναι, ναι, τον γλυκό Ιησού.
2: Ναι, ήταν μια περίοδος δύσκολη της ζωής του, όμως και τότε και σε αυτή την κατάσταση, από ό,τι περιγράφουν και οι μετέπειτα συνάδελφοί του και συνοδοιπόροι του, αντιμετώπισε μεγάλη καρτερικότητα, όπως πάντα ο Θείος, και μπόρεσε και μέσα από αυτή τη δύσκολη περίοδο να γράψει κάποια ποιήματα που αυτό που ακριβώς που είπατε, αντανακλούν τον πόνο που βίωνε και την προσμονή για τη συνάντηση.
1: Ναι. Η επίδραση του έργου του, αν τώρα, αν μετά από τόσα χρόνια, δηλαδή να σας το πω απλά, εγώ αυτή τη στιγμή είμαι σε θέση να μου χρησιμεύσει και να χρησιμοποιήσω ένα ποίημα για ένα μάθημα θρησκευτικών σήμερα. Δηλαδή, πραγματικά νομίζω ότι μιλάμε για ένα έργο το οποίο έσπασε όρια χρόνου.
2: Ναι.
1: Είναι ξεκάθαρο. Εκείνη την εποχή έχω σχεδόν επίγνωση, δεν λέω υποψία, έχω βεβαιότητα ότι ήταν μια μοναδική περίπτωση. Ήταν μια περίπτωση σίγουρα μοναδική. Ήθελα να ρωτήσω λίγο η επίδραση στους συνομιλίκους του και στη γενιά αυτή, τις μάζες αυτές που συνέρεαν στις οργανώσεις τότε, τους χώρους όπου προσφερόντουσαν για την εποχή εκείνη πράγματα μοναδικά, πέρα του θρησκευτικού λόγου, προσφερόντουσαν οι κατασκηνώσεις, προσφερόντουσαν δραστηριότητες, ανθρώπινη επαφή, ναι, παρά τις όποιες ακρότητες ή και παρενέργειες ακόμα που η ιστορία της έχει καταγράψει, νομίζω έφτασε πια ο καιρός, τα πράγματα μπήκαν σε μια ανυφάλεια
2: πορεία
1: σειρά. Βλέπουμε πλέον τα υπέρ και τα κατά. Είναι μεγάλος ο χρόνος, μπορούμε να τα δούμε. Αλλά ήθελα λιγάκι να μας μεταφέρετε αυτή την επίδραση που είχε στους νέους ανθρώπους την εποχή εκείνη.
2: Έτσι κι αλλιώς, άνθρωποι σαν τον Βερίτη δεν ανήκουν, ξεφεύγουν από τα όρια της οικογένειας. Δεν νομίζουμε πλέον ότι σαν οικογένεια ανήκει σε εμάς, ανήκει στην Ελλάδα. Και ακόμα θυμάμαι όταν τα παιδιά γη μου γυρίσανε 2 φορές στο σπίτι, πολύ συγκινημένοι, όταν διαβάσανε στο σχολείο του ποιήματα του Βερίτη. Που ακόμα 2010-2012 υπάρχουν στα βιβλία,
1: ναι,
2: των παιδιών, μαθήματα του Βερίτη, ποιήματα του Βερίτη. Όπως και το άλλο, το εντυπωσιακό, το τι έχει μείνει. Το ότι συναντώ κόσμο από την επαρχία, άγνωστο σε μένα, ασθενείς μου, συγγενείς, ασθενών, που μόνο στο όνομα Γκιάλας μου λένε: με το Βερίτη τι σχέση έχετε? Θυμάμαι, μου λέει, έχω μεγαλώσει με τα ποιήματά του. Χριστιανική στέγη Καλαμάτας, χριστιανική, ναι, στέγη Σύρου, ο Πάτρας. Που δεν με ήξεραν, ή συναντώ στο νοσοκομείο. Είχα την πινακίδα μου Γιάννη Γκιάλα και με σταγατάνε άσχετα, άγνωστοι άνθρωποι στο νοσοκομείο, να με ρωτήσουν τι σχέση έχω με τον ποιητή. Και μόνο αυτό νομίζω δείχνει την οικουμενικότητα, αν μπορούμε να πούμε, του, ναι, ανθρώπου.
1: Η οποία έχει γίνει αποδεκτή η ποιότητα του έργου του και από μη χριστιανικού, ναι, κύκλου. Αναφέρεται μέσα, δηλαδή έχω δει πολλές σελίδες, ιστοσελίδες ποιήσης, είναι παρόν. Είναι παρόν.
2: Είναι αποδεκτός.
1: Ξέρετε τι γίνεται? Δεν μπορεί να μην γίνει αποδεκτός ο αυθεντικός άνθρωπος.
2: Αυτό ακριβώς.
1: Είναι καταπληκτικό το ότι πολλές φορές αναζητούμε γιατί, βρε παιδί μου, το χριστιανικό μήνυμα στην εποχή μας έχει αυτή την απήγηση, την απόρριψη μερικές φορές, ενίοτε και το χλευασμό. Και πώς καταφέρουν κάποιοι άνθρωποι και γίνονται αποδεικτοί, ό,τι και αν πούνε. Το γυρνάμε μερικές φορές ότι είναι η άβρα, η επικοινωνιακότητα, ίσως να είναι όλα αυτά. Κυρίως όμως νομίζω είναι η αυθεντικότητα, μια εσωτερική συγκρότηση και συνέπεια.
2: Ακριβώς. Αν σκεφτούμε τι μέσα υπήρχαν εκείνη την εποχή για να διαδοθούν όλες αυτές οι ομιλίες, οι γνώσεις, οι... Ναι. τα ποιήματα, μηδαμινές, πενιχρές. Ναι. Και όμως μπορούσε να υπάρξει αυτή η διεισδυτικότητα όχι μόνο στην Αθήνα, σε όλη την επαρχία, σε όλη την Ελλάδα.
1: Νομίζουν πολλοί ότι περνάμε εποχές δύσκολες για την πίστη. Ίσως δεν έχουν επίγνωση, το είπατε ήδη προηγουμένως, η δεκαετία του 20 και του 30. Είναι σκληρές εποχές για τον χριστιανισμό. Είναι εποχές ανατροπών όπως και η τωρινή. Τολμώ να πω και χειρότερες, γιατί οι άνθρωποι τότε διαβάζανε.
2: Ναι, σίγουρα.
1: Οι άνθρωποι είχαν συγκρότηση μορφωτική. Να το πω απλά. Και οι θειασότες και οι αντίπαλοι ξέραν γράμμα.
2: Ξέραν γράμμα. Πολύ σωστά.
1: Τώρα πλέον όλα είναι συνθηματικά και φτηνά. Δεν μπορείς να κάνεις μια σοβαρή συζήτηση ούτε με τον εντός, ούτε τον εκτός. Αυτό είναι. Ήθελα να σας ρωτήσω για ένα βιβλιαράκι που βγήκε. Δημοσιεύτηκαν, έπεσε στα χέρια μου σχετικά πρόσφατα. Ένα βιβλιαράκι σχετικά με επικηδείους. Ήταν παλιοί τους συμμαθητές, ήταν πολύ συγκινητικό. Πολύ συγκινητικό.
2: Και μαθητές του και συνοδοιπόροι, ναι. θεολόγοι.
1: Υπήρχε μια περιγραφή της ημέρας εκείνης, της θανής του.
2: 8 Μαΐου 1948. Ναι. 5 Μαΐου.
1: Πρέπει να ήταν ένα συγκλονιστικό γεγονός.
2: Έτσι περιγράφεται.
1: Έχετε εσείς κάποια ηχό από αυτή τη μέρα?
2: Δυστυχώς ήταν εποχές που η κηδεία έγινε ερήμην των συγγενών, γιατί δεν μπορούσαν να παρευρεθούν λόγω της καταστάσεως που επικρατούσε στην Αθήνα εκείνες τις εποχές.
1: Ναι.
2: Ήταν πάλι το 1948, υπήρχε πάλι ο πόλεμος, η συγκοινωνία με τυχείο πάντα δύσκολη. Οπότε από ό,τι μου περιγράφει ο πατέρας μου, γιατί από εκείνον έχω τις περισσότερες περιγραφές, αν όχι όλες, ήταν ένα ιερό προσκύνημα όταν έγινε η κηδεία, έγινε στην Αγία Παρασκευή, όπως στο παρεκκλήσιο της ζωής, με παρουσία πλήθους κόσμου. Και ήταν ένα εντυπωσιακό το μέγεθος της όλης. Ναι. Εξοδείου ακολουθίας.
1: Τα λόγια στο βιβλιαράκι αυτό ήταν συγκινητικά πολύ.
2: Ναι, τα έχουμε και εμείς.
1: Ήταν συγκινητικά. Πέστε μου λίγο τη σχέση του μακαριστού πλέον Βερίτη με τυχείο. Υπάρχει παρουσία του, γίνεται κάτι, το έργο του κάπως έχει ταυτιστεί με το νησί?
2: Ηχείος τον έχει τιμήσει τον Γάμα Βερίτη με δύο πρωτομές, μία στον κήπο, στην κεντρική πλατεία της πόλης, όπου υπάρχουν πρωτομές όλων των σπουδαίων ανθρώπων γραμμάτων και τέχνης της Χίου, και μία στο χωριό του παππού μου, του πατέρα του, στα Μεστά, έξω από τον προάβλιο της Εκκλησίας των Ταξιαρχών. Η πνευματική εστία Χίου φέρει το όνομά του, Αλέξανδρος Γκιάλας, και κατά καιρούς τόσο η Ιερά Μητρόπολης Χίου όσο και η πνευματική εστία Χίου τον έχουν τιμήσει με εκδηλώσεις σε επετείους γεννήσεως και θανάτου του, ναι. με ομιλίες. Υπάρχει το σπίτι που έζησε στη Χίο. Υπάρχει ο κεντρικός δρόμος της Χίου που ενώνει την πόλη με τα νοτιόχωρα, φέρει το όνομά του.
1: Γάμα
2: Βερίτης. Και πολλές φορές που γράφουν οι δημοτικοί άρχοντες Γεώργιος, τους τηλεφωνώ και το διορθώνω. Νομίζω ότι η Χίος τον έχει τιμήσει, ναι. τον Γάμα Βερίτη. Και τον τιμά.
1: Κάτι τελευταίο που ήθελα να ασχοληθούμε λίγο ήταν με τις μελοποιήσεις των έργων του. Έχετε ακούσει καμία?
2: Ναι, από τον Απόστολο Βαλινδρά έχουν γίνει πολλές μελοποιήσεις και από την κυρία Οικονομοπούλου.
1: Και από την κυρία Οικονομοπούλου. Και ήταν και στην Πάτρα.
2: Τα έχουμε και σε CD και σε κασέτες. Ναι, εντάξει. Άλλο επίπεδο.
1: Ενθύμια τι έχουν μείνει από τη ζωή του? Δηλαδή θέλω να πω στην οικογένεια.
2: Στην οικογένεια έχουν τα γραπτά του.
1: Τα πρωτότυπα.
2: Γραπτά του. Όπως και πρόσφατα βρήκα πάλι αναμοχλεύοντας του πατέρα μου τα χαρτιά, ένα 10 σειρές προσευχή για τα αδέλφια μου, ένα πάρα πολύ ωραίο,
1: ναι.
2: 8 γραμμών ποιηματάκι, αδημοσίευτο, σε ένα χαρτάκι, ναι, το τίποτα, έτσι σκαρώνει τα ποιηματάκια του ο Βερίτης, το πουθενά. Και είναι μια προσευχή για τα 7 αδέλφια του, για τα 6 αδέλφια του, ναι. πολύ συγκινητική.
1: Ναι. Είναι πολύ ενδιαφέρον το ότι βρίσκεστε εδώ σήμερα με τόσο, ας πούμε, εκ πρώτης όψης διαφορετικές ιδιότητες. Ένας γιατρός μιλάει για έναν άνθρωπο, έναν θεολόγο, έναν άνθρωπο του πνεύματος, αλλά ήθελα να σας κάνω μια έτσι, προσωπική ερώτηση. Τι αφήνει στη ζωή σας αυτή η άβρα αυτού του ανθρώπου? Πώς το νιώθετε? Θα ήσασταν κάποιος άλλος γιατρός εάν δεν είχε περάσει από τη ζωή σας?
2: Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Είναι η κληρονομιά που αφήνουν αυτοί οι άνθρωποι, τη νιώθεις καθημερινά στους ώμους. Και όταν μεγαλώσει μέσα σε μια οικογένεια με τα συγκεκριμένα ιδανικά, τη νιώθεις ακόμα περισσότερο. Και αυτά τα ιδανικά και αυτή την κληρονομιά θέλουμε να μεταλαμπαδεύσουμε και στις νεότερες γενιές της οικογένειάς μας που ακολουθούν, ώστε τα κλαδιά να απλώνονται, γιατί οι ρίζες υπάρχουν γερές.
1: Ναι. Αυτές οι ρίζες, όπως έλεγε και ένα ποίημα του χώρου αυτού της ζωής, αν πιάσουν οι ρίζες γερά, μη φοβηθείς ούτε ανέμους, ούτε θύελες. Απλώς φοβούμε, αλλά αν είναι να γίνει, δεν πειράζει. Φοβούμαι ότι οι επόμενοι από μας θα καρποφορήσουν και ανθοφορήσουν λιγάκι αργότερα.
2: Μακάρι, αυτό θέλουμε για την Ελλάδα.
1: Και αν είναι να ανθοφορήσουν, δεν πειράζει και ας μην το δούμε. Αλλά βλέπω πώς εξελίσσονται οι νεότερες γενναίες και αυτοί κι αν είναι ηρωικές γενιές με τόσες επιδράσεις, τόσες αντικσότητες και τόσους πειρασμούς. Μιλάμε για φτώχεια στην εποχή εκείνη, αλλά αντιμετωπίζεται η φτώχεια.
2: Ναι, η φτώχεια αντιμετωπίζεται. Αυτό ήθελα να πω που λέγαμε πάλι για το Βερίδη. Γεννήθηκε 3 χρόνια μετά την απελευθέρωση της Χίου. Φανταστείτε τι επικρατούσε στο νησί. Με τη μικρασιατική καταστροφή που ακολούθησε.
1: Ναι.
2: Και πολύ δύσκολος.
1: Έτσι να παρηγοριόμαστε, δεν περνάει η ανθρωπότητα, ούτε η Ελλάδα μας περνάει την πρώτη δύσκολη περίοδο.
2: Όχι, συνηθισμένη.
1: Έτσι είμαστε. Απλώς είναι μικρές οι ζωές μας και όλα μας φαίνονται ότι είναι το βασικό σημείο της ιστορίας.
2: Σωστά.
1: Ένα πέρασμα.
2: Ένα πέρασμα, ακριβώς.
1: Λοιπόν, συγχωρέστε μας σήμερα. Κάποια στιγμή μπορεί να έγινε πολύ προσωπικός ο λόγος, αλλά έχω μια βαθιά πεποίθηση. Κάθε τι το βαθιά προσωπικό τελικά τους αφορά όλους. Και αν έχω μια κρυφή φιλοδοξία από την εκπομπή αυτή, είναι να ρίξετε μια ματιά με δική σας πρωτοβουλία σε αυτόν τον υπέροχο λόγο του ποιητή Γάμα Βερίτη. Σας βεβαιώ ότι παρά τα ιστορικά στοιχεία που ακούσατε, θα βεβαιωθείτε ότι υπάρχουν πράγματα που σπάνε τα τείχη του χρόνου και απλώνονται προς την αιωνιότητα. Αιωνιότητα που ούτως ή άλλως είναι η μοίρα μας. Να ευχαριστήσω θερμά τον κύριο Γιάννη Γκιάλα για τη σημερινή του παρουσία.
2: Και εγώ ευχαριστώ πολύ.
1: Για τον καρδιακό του λόγο και την προσωπική επικοινωνία, την οποία χαίρομαι για λόγους βαθιά προσωπικούς που ελπίζω να διασθανθήκατε λιγάκι, καθώς η σχέση μας δεν είναι σημερινή ούτε περσινή. Είναι μεγάλη χαρά που η Πεμπτουσία έγινε αφορμή να βρεθούν ξανά 2 άνθρωποι που έχουν τόσα κοινά και έχουν τόσες αναμνήσεις να τους συνδέουν από το παρελθόν. Θα τα πούμε, όπως προείπαμε, και κάποια άλλη στιγμή με όμορφα πράγματα και με πλούσιες έτσι φωτογραφίες. Είναι μια ευκαιρία. Είναι μια ευκαιρία. Άλλωστε ο σταθμός εδώ πέρα και ο τηλεοπτικός και ο ραδιοφωνικός κυνηγούν αυτά που συγκροτούν την ελληνική μας ταυτότητα. Και ο σημερινός πρωταγωνιστής καλεσμένος μας, έστω και αν δεν ήταν ορατός, σίγουρα αποτελεί έναν από τους βασικούς πυλώνες της ταυτότητάς μας.
2: Είμαστε σίγουροι γι' αυτό.
1: Πολύ σας ευχαριστώ, κύριε
2: Γκιάλα. Και εγώ ευχαριστώ πολύ.
1: Χαίρετε. Καλή αντάμωση στα επόμενα.

0: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 6.
1: Πεμπτουσία. Φιλοκαλική εμπειρία ραδιοφώνου στο διαδίκτυο.

0: Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, ελέησον ημάς αμήν, δόξα σε ο Θεός ημών, δόξα σε. Βασιλεύ ουράνιε, παράτηθε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, έλθε και σκήνωσον εν ημίν, και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος, και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσθη τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένικεν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Έλθε τη βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Όσα αγαπητά τα σκηνώματά σου, Κύριε των δυνάμεων, επιποθεί και εκλείπει η ψυχή μου εις ασαυλάς του Κυρίου, η καρδία μου και η σάρξ μου γαλιάσαντο επί Θεών ζώντα, και γάρ στροφείον έβρενε αυτό οικίαν, και τριγώνωσιάν εαυτίου φύσιταν οσία εαυτής. Τα θυσιαστήριά σου, Κύριε των δυνάμεων, ο Βασιλεύς μου και ο Θεός μου, μακάρι κατοικούντες εν το οίκο σου εις τους αιώνας των αιώνων ενέσους είσαι, μακάρι ως ανήρωες την αντίληψη σ' αυτό παρά σου, αναβάσεις εν την καρδία αυτού διέθετο εις την κοιλάδα του κλαθμόνο εις τον τόπον ονέθετο, και γάρ ευλογίας δώσε ονομαθετών, πορεύσονται εκ δυνάμεως εις δύναμην, οφθήσεται ο Θεός των Θεών εν Σιών. Κύριε ο Θεός των δυνάμεων, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε ο Θεός Ιακώβ. Υπερασπιστά ημών είδε ο Θεός και επίβλεψον εις το πρόσωπο του Χριστού σου. Ότι κρίσον ημέρα μία εν τες αυλές σου υπέρ χιλιάδας, εξελεξάμιν παραρρυπτίστε εν το οίκο του Θεού μου μάλλον, ή κιν μεν σκηνόμασιν αμαρτωλών. Ότι έλεος και αλήθεια να αγαπά Κύριος ο Θεός, χάρη και δόξαν δώσει, Κύριος σου στερήσει τα αγαθά της πορευωμένης εν ακακία. Κύριε ο Θεός των δυνάμεων, μακάριος άνθρωπος ελπίζων επί σε. Ευδόκησας, Κύριε, την υγιήν σου, απέστρεψας την εχμαλωσίαν Ιακώβ. Αφήκασας ανομίας το λαό σου, εγκάλυψας πάσας τας αμαρτίας αυτών. Κατέπαυσας πάσαν την οργήν σου, απέστρεψας από οργής θυμού σου. Επίστρεψον ημάς ο Θεός των σωτηρίων ημών και απόστρεψον το θυμόν σου αφημών. Μη εις τους αιώνας οργιστείς ημίν, ή διατενείς την οργήν σου από γενεάς εις γενεάν. Ο Θεός η επιστρέψα ζώσεις ημάς και ο λαός σου εφρανθίσεται επί σύ. Δείξον μην, Κύριε, το έλεος σου και το σωτήριον σου δόησι μην. Ακούσομαι τη λαλήση εν εμή, Κύριος ο Θεός, ότι λαλήση ειρήνη επί των λαών αυτού και επί τους σωσίους αυτού και επί τους επιστρέφοντας καρδίαν επ' αυτών. Πλην εγγύς των φοβουμένων αυτών το σωτήριον αυτού, του κατασχηνός σε δόξαν εν τη γη ημών. Έλεος και αλήθεια συνείδησαν, δικαιοσύνη και ειρήνη κατεφύλησαν. Αλήθεια εκ της γης ανέτειλε και δικαιοσύνη εκ του ουρανού διέκυψε. Και γάρ ο Κύριος δώσει Χριστότητα και η γη ημών δώσει των καρπών αυτής. Δικαιοσύνη ενώπιον αυτού προπορεύσεται και θύσεις οδόν τα διαβήματα αυτού. Κλείνον, Κύριε, το ούσου και επάκουσόμ, ότι πτωχός και παίνεις ημί εγώ. Φύλαξον την

0: τη οδό σου και πορεύσουμε τη αληθεία σου. Εφρανθείτο η καρδία μου, του φοβήστε το όνομά σου. Εξομολογήσω μέση, Κύριε ο Θεός, μεν όλη καρδία μου και δοξάσω το όνομά σου εις τον αιώνα. Ότι το έλαιό σου μέγα επ' εμέ και ρίσω την ψυχή μου εξάδου κατωτάτου. Ο Θεός παράνομη επανέστην επ' εμέ και συναγωγή κρατεώνε ζήτησα την ψυχή μου και ου προέθεντος ενώπιον αυτών και εσύ Κύριε ο Θεός με κτήρμον και ελεήμον, μακρόθυμος και πολυέλαιος και αληθινός, επίβλεψον επ' εμέ και ελέησόν με. Δώσ' το κράτος σου το παιδί σου και σώσον τον ιόν της παιδίσκης σου. Ποιήσον με τεμού σημείων εις αγαθών και ειδέτωσεν μισούντες με και εισχυνθήτωσαν, ότι εσύ Κύριε βοήθησάς με και παρεκάλεσάς με.
1: Ποιήσον με τεμού σημείων εις αγαθών και ειδέτωσεν μισούντες με και εισχυνθήτωσαν, ότι εσύ Κύριε βοήθησάς με και παρεκάλεσάς με.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Το φεδρόν της Αναστάσεως, κήρυγμα εκ του Αγγέλου μαθούσε του Κυρίου μαθήτριε και την προγονικήν απόφαση να απορρίψασε της Αποστόλης καυχόμεν έλεγον, εσκύλευτε ο θάνατος, ηγέρθη Χριστός ο Θεός, δωρούμενος στο κόσμο το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, ως πάντων υπέρτερος των προφητών αληθώς, αυτόπτης και πρόδρομος της παρουσίας Χριστού, προφήτα γεγέννησε, όθεν και παρηρόδου εκτιμηθήσου την κάραν, έδραμε στη Σενάδη, προκηρύξε το λύτρον, διώσε Ιωάννη Βαπτιστά πόθο γεραίρομεν. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, ο διημάς γεννηθείς εκ Παρθένου. Και σταύρωσιν υπομείνας αγαθέ, ο θανάτο των θάνατων σκυλέψας και έγερσιν δείξας ως Θεός, μη παρήδη σου έπλασε στη χειρή σου, δείξον τη φιλανθρωπίαν σου ελεήμων, δέξε την τεκούσαν σε Θεοτόκον, πρεσβεύουσαν υπέρ ημών και σώσαν σωτήρ ημών λαών απεγνωσμένων. Μη δι παραδόηση μας εις τέλους δια το όνομά σου το Άγιον, και μη διασκεδάστη διαθήκην σου και μη αποστήσει το ελαιό σου αφημών, δι' Αβραάμ των αγαπημένων υπό σου και δι' Ισάκ των δούλων σου και Ισραήλ των Άγιών σου. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελεήσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελεήσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελεήσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσθη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένικεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέτε βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσε μην σήμερον και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγεις ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Τα της εις παραδόξου εγέλσεως προσδραμούσε μυροφόρη της Αποστόλης Εκύρη τον Χριστέ, ότι ανέσεις ως Θεός παρέχον το κόσμο το μέγα έλεος. Το αητή το αριστεί τα νικητήρια, ως λυτρωθήσα δισεβών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πίμνη σου ιεράρχα, και γάρα άριον κατέκτηνας μενόμενον, και φιλόσοφων επέσχης θρασινόμενον, όθεν κράζωση, χαίρε Πάτερ Τρισόλβιε. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης, προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλαιος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελαιών. Ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών, Αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα τα αυτή τα σεντεύξη.

0: της και ήθινο την ζωή ημών προς τας εντολάς σου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σελίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίοι σου Αγγέλη, σύνα την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την δημιότερα των χερουβίν και ενδοξωτέρα να συγκρίτωσον σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκουν σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κύριο ευλόγησον.
1: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς, αμήν. Δέσποτε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μακροθυμήσας επί της ημών πλημελήμανση και άχρη της παρούσης ώρας αγαγών ημάς, ενή επί του ζωοποιού ξύλου κρεμάμενος, το ευγνώμονη ληστή την εις τον παράδεισον οδοποίησας είσοδον και θανάτου των θάνατων όλε σας, η λάστη τη ημίν της αμαρτωλής και αναξίης δούλη σου, η μάρτωμεν γάρ και η νομίσαμεν και ούκιασμεν άξι, άρε τα όματα ημών και βλέψε εις το ύψος του ουρανού. Διότι κατελείπωμεν την οδόν της δικαιοσύνης σου και επορεύθημεν εν τη στελήμαση των καρδιών ημών. Αλληκετεύομεν την σύναν οίκα στον αγαθότητα, φύση ημών Κύριε κατά το πλήθος του ελέου σου και σώσον ημάς δια το όνομά σου το Άγιον, ότι εξέλιπον εν ματαιότητη ημέρα ημών. Εξελού ημώ άστης του αντικειμένου χειρός και άφεσε μην τα αμαρτήματα και νέκρωσον το σαρκικόν ημών φρόνημα, ή να τον παλαιόν αποθέμενοι άνθρωπον των νέων ενδυσόμεθα και συζήσομεν το ημετέρω δεσπότικη και δαιμόνη. Και ούτω τις εισακολουθούντες προστάγμασιν, εις την αιώνιον ανάπαυσιν καταντήσομεν, εν θα πάντων εστιν εφρενωμένον η κατοικία. Σίγαρη όντως αληθινή εφροσύνη και αγαλίασε στον αγαπώντον σε Χριστέ ο Θεός ημών, και σε την δόξα να αναπέμπομεν συν το ανάρχο σου Πατρί, και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, ευλόγησον.
1: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον, Κύριο Θεός μου μεγαλύνθης φόδρα. Εξομολόγησιν και μεγαλοπρέπεια να ενεδύσω αναβαλόμενος φως σου σημάτιον, εκτείνων των ουρανών ο σιδέριν, ώστε γάζουν εν είδεση τα υπερώα αυτού, ότι θυς νέθη την επίβασιν αυτού. Ο περιπατών επιπτερίγων ανέμουν, ο ποιόν τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα, ο θεμελιών την γίνε επί την ασφάλειαν αυτής, ου κληθήσεται εις τον αιώνα του αιώνους, άβυσος ο σημάτιον το περιβόλαιον αυτού, επί των ωραίων στήσονται ύδατα, από επιτιμήσεώς σου φεύξονται, από φωνής βραντίσου δηλιάσουσιν, αναβαίνουν συνόροι και καταβαίνουν σε παιδεία, εις τον τόπον όν εθεμελίωσες αυτά. Όριον έθου, όου παρελέψονται, ουδέ επιστρέψου συγκαλύψε την γην, ο εξ αποστέλων φυγάς εν φάρανξιν, αναμέσων των ωραίων διελέψονται ύδατα. Ποτιούσι πάντα τα θηρία του αγρού, προσδέξονται όν αγρίς δίψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασχηνούσι, εκ μέσω των πετρών δώσου συμφωνεί. Ποτίζον όρη εκ των ηρεπερώων αυτού, από καρπού των έργων σου χορταστήσεται η γη. Ο εξ ανατέλων χόρτων της κτίνεση και χλώειν τη δουλεία των ανθρώπων, του εξ αγαγήν άρτων εκ της γης και ίνος εφραίνει καρδίαν ανθρώπου, του ηλαρίνε πρόσωπον εν ελαίω και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου, εκέντρη του λιβάνου ας εφύτευσας, εκεί στροφθία ενωσεύσουση, του ερωδιού η κατοικία ηγείται αυτόν. Όρητα υψηλά της ελάφης, πέτρα καταφυγή της λαγωής, επί είσαι σελήνην εις καιρούς, ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού, έθου σκότους και έγινε τον νίξ, εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύμνη οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνύχθησαν και εις τας μάνδρας αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύσετε άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασίαν αυτού έως εσπέρας. Όσα μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επί εισας, επληρώθη η γη της κτήσεώς σου. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος, εκεί ερπετά, όνο και έστιν αριθμός, ζώα μικρά με τα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται, δράκον ούτους, ον έπλασσα σεμπέζειν αυτή. Πάντα προς έπρος δοκώσει, δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον, δόντος σου αυτή συλλέξουσι. Ανοίξαν τόσο την χείρα τα σήματα, πληστήσονται χριστότητος, αποστρέψαντος δέσου το πρόσωπον ταραχθήσονται. Αντανελείς το πνεύμα αυτόν και εκλείψουσι και εις τον χούν αυτόν επιστρέψουσι. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και εκτιστήσονται και ανακαινείς το πρόσωπο της γης. Ήτο η δόξα Κυρίου εις τους αιώνας, εφρανθήσεται Κυρίως επί της έργης αυτού. Ο επιβλέπων επί την γην και ποιόν αυτήν τρέμην, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσω το Κυρίο εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω. Η δυνθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ δε θρανθήσομαι επί του Κυρίου. Εκλείπει εν αμαρτωλή από τη γη και άνομοι ώστε μη υπάρχει αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού, έθου σκότος και γενετον ίξ. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός.

Φως ηλαρών Αγίας δόξης αθανάτου Πατρός ουρανίου Αγίου μάκαρος Ιησού Χριστέ, ελθόντες επί την ηλίου δύσην ειδώντες φως εσπερινών, υμνούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα Θεόν, αξιών σεν πάση καιρής υμνήστε φωνές.

Καταξίωσον, Κύριε, εν τη εσπέρα ταύτη, εν αμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών, και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το έλεον Σου εφ' ημάς, καθά περιλπίσαμεν επί Σε. Ευλογητός η Κύριε, διδαξών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνέτησών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε, φώτισόν με τις δικαιώμασή Σου. Κύριε, το έλεος Σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών Σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένωση, πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα.

0: Νην απολύεις των δούλων σου, Δέσποτα, κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδον οι οφθαλμοί μου το σωτηριόν σου, που ετοίμασες κατά πρόσωπον πάντων των λαών, φως εις αποκάλυψεν εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, η λάστη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα, συγχώρησον τας ανομίας ημήν. Άγιε, επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένικεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ευθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μη σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφιέμε τις οφειλέτες ημών.

0: Στερεώσε Κύριος ο Θεός την Αγίαν και αμόμητον πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, συν τη Αγία Μονή ταύτη εις αιώνας αιώνων.
1: Την τιμιωτέρα των Χερουβίμ και ενδοξωτέρανα συγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεολόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.
0: Πρόσδεξε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, την δέησιν ημών των αμαρτωλών και ελέησον ημάς.
2: Γέννητο Κύριε το ελέος ευμάς, καθά περιελπίσαμεν επί σε.
3: Αιωνία η μνήμη ημών αξιωμακάριστη και αείμνηστη κτήτωρες.

0: μοναχική διακονία.
1: Μία ακόμη φωνή της Εκκλησίας από την Ιερά Μονή Ταξιαρχών Πηλίου.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Θεανθρώπινη σοφία. Εκεί που το ανθρώπινο πνεύμα συναντά το θείο.
2: Ο τρόπος διαβάσματος των περιστατικών ευχών. Ομιλία του πατρός Θεμιστοκλή Χριστοδούλου.
3: Η μελέτη του λειτουργικού ευχολογίου της Εκκλησίας μας, όπως είπαμε, έχει πάρα πολλές ακολουθίες και τις έχουμε δει τις περισσότερες. Βρισκόμαστε εκεί, στο σημείο εκείνο που ξεκινούν οι διάφορες περιστακτικές ή περιστασιακές ευχές, όπως λέγονται, και οι οποίες ευχές είναι ποικίλες ανάλογα με τις ανάγκες του κόσμου, του ποιμνίου δηλαδή, του νοητού δηλαδή, του ανθρώπου, αλλά και τις ανάγκες της ανόητης κτήσης ακόμα, διότι η Εκκλησία έχει ευχές και για τα χωράφια, όπως θα δούμε, και για τα ζώα, έχει για όλη την κτήση, διότι η κτήση, όπως ξέρουμε, υπηρετεί τον άνθρωπο, διότι έτσι έπλασε ο Θεός όλη η κτήση να κάνει υπακοή στον άνθρωπο. Έχουμε πει πολλές φορές ότι όλες οι ευχές της Εκκλησίας δεν είναι αυτόνομες. Δεν ξεκινάει δηλαδή ένας ιερέας με το που ζητάει κάποιος μία ευχή, έλα να σε διαβάσω απευθείας την ευχή του Κυρίου Δεϊθώμα και ξεκινάμε. Αλλά υπάρχει μία τάξη μέσα στα πράγματα. Όταν ζητάει κάποιος μία ευχή, ας πούμε μία ευχή βασκανίας, πώς διαβάζεται αυτή η ευχή που πηγαίνει στον ιερέα και ζητάει κάποιος? Βάζει ο ιερεύς ευλογητός, αφού φοράει το πετραχύλι του πρώτα, διότι χωρίς το επιτραχύλι δεν τελείται απολύτως τίποτα. Είναι μερικοί δε που λένε κατά το μυστήριο της εξομολόγησης ότι πήγαν σε κάποιους κληρικούς οι οποίοι δεν βάλανε το πετραχύλιο και λέει εξομολογηθήκαν και τους είπαν ότι την ευχή πήγαινε. Δεν γίνεται το μυστήριο να επιτελεστεί και να έχει κανονικότητα, δηλαδή να έχει εγκυρότητα, εάν ο ιερέας δεν φορεί το ιερόν επιτραχύλιον, διότι αυτή είναι η τάξη του πράγματος. Αφού βάλει λοιπόν ο ιερεύς το επιτραχύλιό του και ευλογήσει και σταυρώσει ακριβώς το επάνω μέρος που έχει και τον σταυρό ίσο ακριβώς στο λαιμό το επιτραχύλιο και το βάλει και πει την σχετική ευχή που διαβάζει ο ιερεύς, όταν βάζει κάθε άμφιο διαβάζει μια ειδική ευχή, μετά βάζει ευλογητός ο Θεός, την έναρξη δηλαδή, λέει το Τρισάγιο, Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Παναγία Τριάς, το Πάτερ ημών, με τα δοξολογικά δόξα Πατρί και Υιό, ότι σου εστίν η Βασιλεία, και ευθύς αμέσως θα ψάλει κάποια τροπάρια, αν αφορά ας πούμε κάποιον ο οποίος ζητάει την ευχή, για παράδειγμα όπως ανέφερα την ευχή της Βασκανίας, θα πει κάποια τροπάρια τα οποία σχετίζονται με την ίαση του ασθενούς. Δηλαδή θα πει του Αναγίων Αναργύρων, του Αγίου Παντελεήμονα, του ναού στον οποίο υπηρετεί ο κληρικός και βρίσκεται μέσα στην εκκλησία ο άνθρωπος που αιτεί την θεραπεία, και κατόπιν θα πει ο ιερεύς, θα κάνει μία εκτενή όπως είπαμε, θα πει ελέησον ημάς ο Θεός, ετιδεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, ετιδεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών, διότι πάντοτε ο ιερέας οφείλει σε κάθε περίσταση να μνημονεύει και την κανονικότητά του, από που αντλεί δηλαδή την ιεροσύνη του, από την πηγή του, τον επίσκοπό του. Τίποτα δεν γίνεται στην εκκλησία δίχα γνώμης του επισκόπου. Όπου επίσκοπος εκεί η εκκλησία, αναφέρει πολύ ωραίο ο Άγιος Ιγνάτιος ο Αντιοχίας, που είναι και μάρτυρας της εκκλησίας μας, και αναφέρει εκεί πολύ χαρακτηριστικό το δεσμό που πρέπει να έχει ο ιερέας με τον επίσκοπό του. Και μετά από αυτό το αίτημα του επισκόπου του, ο ιερεύς διαβάζει και εκείνο το αίτημα της συναπτής που λέει «Ετιδεόμεθα υπερελαίους ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας του δούλου του Θεού ή της δούλης του Θεού και υπέρ του συγχωρηθεί είναι αυτή, αυτό, πάμπλη μέλημα εκούσιόντε και ακούσιον». Αυτό που ακούμε στην κηδεία είναι και για τους ζωντανούς. Το ακούμε πολλές φορές στα αιτήματα του ευχελαίου όπως έχουμε αναλύσει. Και μετά το πέρας και αυτής της συναπτής και της εκφώνησης την οποία θα κάνει ως ολοκλήρωση και επισφράγισμα αυτής της συναπτής, θα πει ο ιερεύς του Κυρίου Δεϊθώμη και θα διαβάσει την ευχή τη συγκεκριμένη που αιτεί ο πιστός. Ή μπορεί να διαβαστεί αυτή η ευχή συνδεδεμένη, όπως είπαμε, και με την ακολουθία του αγιασμού, του μικρού αγιασμού. Όταν τελείται σε κάποιο σπίτι, μπορεί να ζητήσει ο πιστός να διαβαστεί και μία ευχή ασθενείας. Τότε λοιπόν, μετά τον αγιασμό, απευθείας ο ιερεύς, διότι έχει κάνει ήδη μέσα στην ιερά αυτή η ακολουθία όλα αυτά, και τα τροπάρια τα είπε και τα αιτήματα τα έκανε και την εκτενή την έκανε υπερηγίας των παρευρισκομένων στον οίκο όπου τελείται ο μικρός αγιασμός, επισυνάπτει μετά στο τέλος και ευχές. Διότι υπάρχουν πάρα πολλές ευχές, αλλά οι ευχές, όπως είπαμε, δεν αυτονομούνται από μόνες τους να διαβάζονται, αλλά κάπου κολλούν. Χρειάζεται να κάπου να ολοκληρωθεί όλο αυτό το οποίο έχει σχέση με την ευχολογία της Εκκλησίας μας. Γιατί έχω και πάθημα επ' αυτού του θέματος, γιατί κάποτε που ο Παφώτης ο Διαχριστών Σαλός ήταν στο νοσοκομείο, από τις τελευταίες φορές που τον συναντήσαμε εδώ στην Αθήνα, ήταν στο γεννηματά το νοσοκομείο και τον επισκέφθηκα. Πήρα λοιπόν και την ιερά τσάντα που έχει ο ιερέας, που έχει μέσα το επιτραχύλιό του, που έχει το ευχολόγιο, τον σταυρό, όλα τα σχετικά που κουβαλάει ο ιερεύς μαζί του, και πήγα να τον διαβάσω εκεί πέρα. Και στην αγάπη μου για να τον βοηθήσω έτσι όσο γίνεται καλύτερα, λέω: «Παππούλη, να σου διαβάσω κάποια ευχή τώρα που είσαι στο κρεβάτι». Και λέει: «Αμέ», μου κάνει και τα λοιπά, και αμέσως βάζω το πετραχύλιο ευθύς αφού το ευλογώ, και ξεκινώ αμέσως, μήπως και δεν ήθελα να τον κουράσω, και λέω: «Το Κυρίου δεηθώμε να απευθείας την ευχή». «Όχι», μου λέει, «ευλογητός ο Θεός, έναρξη,

Είναι μερικοί από εμάς τους πιστούς, θέλουμε γρήγορα με το που μπαίνουμε μέσα στην εκκλησία αμέσως και να τελειώσουμε. Δεν γίνεται έτσι. Εδώ έρχονται άνθρωποι που θέλουν να τελειώσουν μυστήριο γάμου και βάπτιση και είναι σύντομα, σύντομα. Καλά, γιατί βιάζεστε? Μια φορά θα παντρευτείτε, μια φορά θα παπτιστείτε. Γιατί βιάζεστε τόσο πολύ? Για να πάνε στο κέντρο, μετά να καθίσουν ώρες ολόκληρες, να χορέψουν και να διασκεδάσουν. Μα το βασικό σε όλα τα πράγματα είναι οι ευχές της Εκκλησίας μας. Αν τα πούμε γρήγορα, ποιος θα καταλάβει από αυτά που λέμε, τι λέμε? Είναι μετά και το γεγονός ότι δεν προετοιμαζόμαστε για τα μυστήρια της Εκκλησίας, δηλαδή δεν κατανοούμε τι λένε τα κείμενα, διότι κανένας, για παράδειγμα, δεν έχω δει, λίγοι είναι οι φιλότιμοι εκείνοι πιστοί, οι οποίοι πριν τελέσουν το μυστήριο της βαπτίσεώς τους, κατεβάζουν από το διαδίκτυο μεταφράσεις να δουν το μυστήριο τι λέει ο γάμος, η βάπτιση, και καταρτίζονται. Ή βρίσκουν βοηθήματα πνευματικά που έχουν μεταφρασμένα τα μυστήρια και τις ακολουθίες της Εκκλησίας και καταρτίζονται, τουλάχιστον να ξέρουν τι θα πούνε στο γάμο, τι θα πούνε στη βάπτιση. Αλλά ο περισσότερος, δυστυχώς, χριστιανικός, και να το περιορίσουμε αυτό το πράγμα, εν Ελλάδη λαός, δεν ασχολείται με τίποτα. Σου λέει άλλα λόγια, πηγαίνει κηδεία, γίνεται, διαβάζουμε αυτά τα τροπάρια όλα που ψάλουμε, εκεί διαβάζουμε την ευχή, την εκρόσιμη, δεν ασχολείται κανείς να πει τι λέει ο παπάς εκεί πέρα, βαφτίζεται, δεν ασχολείται ο άνθρωπος να μάθει, έστω και από περιέργεια. Κάνουμε τόση μεγάλη προετοιμασία για τα μυστήρια αυτά τα μεγάλα, ας πούμε, που λέμε τη βάφτιση, τον γάμο, που είναι από τα μυστήρια της χαράς και πραγματικά μοναδικά και ανεπανάληπτα για τον άνθρωπο. Ψωνίζουμε να γεμίσουμε τα σπίτια μας με χίλιες δυο ωραίες έτσι καταστάσεις, κρεβατοκάμερες, έπιπλα, να πάρουμε οτιδήποτε καλύτερο, αλλά ξεχνούμε να κάνουμε κάτι πολύ βασικό, να δούμε τι λέει αυτό το μυστήριο. Τι λένε αυτά τα λόγια, γιατί δεν ξέρουμε όλες τις λέξεις. Όλοι οι άνθρωποι όμως που δεν γνωρίζουμε κάτι μπορούμε να το μάθουμε. Δεν δικαιολογούμεθα να μην ξέρουμε την αρχαία ελληνική γλώσσα. Να πάρουμε ένα λεξικό και να μάθουμε. Πώς παίρνουμε ένα περιοδικό και δίνουμε, ας πούμε, ένα τάλιρο, ένα δεκάρικο? Και αν είναι πιο, έτσι, έχει πιο λεπτομέρειες το περιοδικό που να πάρουμε, δίνουμε και κάτι παραπάνω. Παίρνεις μια εφημερίδα και παίρνεις όλο το πακέτο και παίρνεις ό,τι έχει η εφημερίδα μέσα. Δεν μπορούμε να πάρουμε και ένα μεταφραστή. Ένα βιβλίο που να μεταφράζει ακριβώς όλα αυτά τα ωραία κείμενα της Εκκλησίας μας? Α, για τα πνευματικά πρέπει να μας το κάνει δώρο ο άλλος. Αλλά για ό,τι είναι προσωπικό, εκείνο αμέσως το δίνουμε. Βλέπετε, δύο μέτρα και δύο σταθμά. Για το πνευματικό μέρος ο άλλος κάνει, για το υλικό μέρος κάνει ολόκληρα ταξίδια να πάει να ψωνίσει από το εξωτερικό για να ντυθεί, να περιποιηθεί. Για την ψυχή του όμως θα το πεις να δει κανένα πνευματικό και να πάει δύο στάσεις με τα πόδια, ή να πάρει ένα ταξί να πάει να βρει ένα πνευματικό, ή να πάρει το τρένο και να πάει. Και θα λέει, άλλη είναι μακριά. Θα ξοδευτώ, λέει, και τα λοιπά, είναι μακριά. Βλέπετε πως κάνουμε και είμαστε μιμψίμεροι, δεν θέλουμε να αγωνιζόμαστε για να προκόψουμε πνευματικά. Γι' αυτό λοιπόν σήμερα θα μιλήσουμε για την ευχή επιθεμελίου οίκου. Και αυτή είναι μία ευχή που φαίνεται στο σώμα εδώ του ευχολογίου ότι είναι ξεκάρφωτη. Δεν σημαίνει επειδή είναι μόνο ευχή απευθείας με το Κυρίου Δεϊθώμεν ξεκινάμε, αλλά αφού θα βάλεις θεμέλιο στο σπίτι σου, θα ξεκινήσει να χτίσει ένα σπίτι, έχει ειδική ευχή η Εκκλησία. Πώς αυτή η ευχή συνδέεται, με ποια άλλη ακολουθία? Με το μικρό αγιασμό. Θα τελεστεί μικρός αγιασμός και στο τέλος θα διαβαστεί και αυτή η ωραία ευχή, η οποία λέει τα εξής. Αφού λέει ποιήσει ο ιερεύς αγιασμόν και με ταυτόν λέγει τα σευχάς ταύτας. Δύο ευχές έχει το συγκεκριμένο μικρό ευχολόγιο της Εκκλησίας μας. Η πρώτη ευχή ξεκινάει με το Κυρίου Δεϊθώμεν Κύριε ελέησον, ο Θεός ο Παντοκράτο, ο ποιήσας των ουρανών εν συνέση και θεμελιώσας την γην επί την ασφάλειαν αυτής, ο κτίστης και δημιουργός των απάντων. Έπειδε επί των δούλων σου ή τους δούλους σου, αν είναι ζευγάρι ή αν είναι οικογένεια, θα διαβάσει όλα τα ονόματα ο ιερεύς, ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι κτίζουν το νέο σπίτι, των ελόμενων εν το κράτη της ισχύος σου. Αυτός ο οποίος δηλαδή παίρνει δύναμη από την εξουσία και την δύναμη που δίνει ο Θεός, να εγείρε οίκον εις κατοικίαν, για να αναγείρει κατοικία και το κτίζει.

0: κτίσματι αυτούς, αυτόν ανεγείρε, προκειμένου να αναγείρει αυτό το κτίσμα, έδρασον αυτόν επί της στερεάν πέτρα, να θεμελιωθεί, να στεριώσει δηλαδή αυτό το σπίτι στη στερεά πέτρα. Δεν λέμε πολλές φορές ότι ένας σωστός εργολάβος θα χτίσει οικοδόμος, θα χτίσει το σπίτι πάνω σε ένα πέτρινο μέρος. Είναι το καλύτερο για να είναι σταθερό το σπίτι. Επί την πέτρα, αν το χτίσει όμως στην άμμο ή παρακείμενα σε ποτάμια, τι θα γίνει μετά? Μετά φταίει ο Θεός, φταίει. Ποιος φταίει που το χτίζει το σπίτι του στην άμμο? Και θα έρθει, λέει, η θάλασσα, και θα έρθουν οι φουρτούνες, και θα έρθουν οι βροχές, και θα φάνε από κάτω τα θεμέλια. Γιατί πού είναι τα θεμέλια? Σε σαθρό μέρος. Και θα πέσει το σπίτι. Ποιος φταίει γι' αυτό? Αυτός που το έχτισε. Αυτός που αποφάσισε να καταπατήσει κάποιο τόπο και να πάει να χτίσει σε ένα παραποτάμιο, σε ένα κοντά στη θάλασσα, να χτίσει σπίτι. Πόσα σπίτια βλέπουμε καμιά φορά όταν χτίζονται παράνομα αυτά τα σπίτια, που τα χτίζουν κοντά στη θάλασσα, τα ισοπεδώνει το κύμα μετά. Και μετά λέει, αχ, δεν μας βοήθησε ο Θεός να μας το κρατήσει. Μα ο Θεός μας δίνει μυαλό. Εμείς οφείλουμε να προσέχουμε που πάμε να θεμελιώσουμε το σπίτι μας. Στη στερεά λοιπόν πέτρα, ειν την οποία κατά την συν θείαν εν Ευαγγελίης φωνήν, εσύ, λέει, είπες με την θεία σου φωνή του Ευαγγελίου σου, ουκ άνεμος, ούτε άνεμος, ουχ είδωρ, ούτε νερό, ουχ έτερον τι καταβλάψει ισχύσει. Δεν μπορεί να τα καταβάλει τίποτα από τα στοιχεία της φύσης ένα τέτοιο σπίτι που είναι χτισμένο επάνω εις την πέτρα. Ευδόκισον αυτόν εις τέλος αχθήνε. Και να φτάσει αυτός που χτίζει το σπίτι μέχρι το τέλος του, να κατοικήσει σε αυτό το σπίτι που χτίζει. Τι ωραία ευχή είναι να φτάσεις μέχρι το βαθύ γύρας σε αυτό που χτίζεις, να παραμείνεις, να είσαι γερός, να το χαρείς αυτό που χτίζεις. Και τους εν αυτό μέλλοντας κατοικήν, και αυτούς που μέλουν ακόμη να κατοικήσουν σε αυτό το σπίτι. Χτίζεις το σπίτι, αλλά το σπίτι θα ζήσει περισσότερο από ότι αυτός που το χτίζει, και κάποιοι μελλοντικά θα κατοικήσουν σε αυτό το σπίτι. Τι λέει? Και τους εν αυτό μέλλοντας κατοικήν, εκ πάσης επιβουλής του αντικειμένου ελευθέρωσον. Και αυτούς, λέει, να τους ελευθερώσεις από κάθε επιβολή του σατανά, του διαβόλου. Λένε μερικοί οι οποίοι παίρνουν κάποια σπίτια, ξέρετε, από πληστηριασμούς. Το ξέρετε αυτό το φαινόμενο, ότι κάποιος δεν έχει να πληρώσει. Σε παλιότερες εποχές φυσικά, που ήταν δύσκολα τα πράγματα, διότι για να χτίσει ένας ένα σπίτι πολύ υδρότα, εκ των υστέρων φυσικά με τα δάνεια εκεί λίγο μπερδευτήκαν ποιος έριξε υδρότα ή από πού βγήκαν τα λεφτά. Εκεί λιγάκι αμφισβητείται το γεγονός του κόπου και του μόχθου και της στέρησης. Εκεί λίγο το αμφισβητούμε, αλλά μιλάμε για παλιότερες εποχές, γιατί αυτό το έχω ακούσει στο μυστήριο της εξομολόγησης από ανθρώπους οι οποίοι πήραν τέτοια σπίτια και το βράδυ δεν μπορούσαν ποτέ να χορτάσουν τον ύπνο τους. Έτριζε τέτοιο σπίτι. Και λέγαν, τι γίνεται εδώ πέρα, λέει, δεν μπορούμε να κοιμηθούμε. Ήταν η αγανάκτηση και ο πόνος αυτών που άδικα χάσαν αυτά τα σπίτια. Και γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο, αυτοί που τα πήραν με τον τρόπο που τα πήραν στους πληστηριασμούς, που πηγαίνουν δυστυχώς και πολλοί ασχολούνται με αυτό το αντικείμενο, να πάρουν από τον πόνο του άλλου, δεν είναι ευλογημένο από τον Θεό. Γιατί ο Θεός ευλογεί μόνο τον υδρότα του προσώπου. Δεν είπαμε εκεί, όταν βγήκε από τον παράδεισο ο Αδάμ και η Εύα, του είπε, πρόσεξε εσύ, λέει, με κόπο θα εξασφαλίζεις το ψωμί σου και υδρότα, και η γυναίκα με πόνο θα γεννάει τα παιδιά της. Αυτή είναι η εντολή που έδωσε ο ίδιος ο Θεός μας. Άρα λοιπόν τίποτα χωρίς υδρότα δεν μπορούμε να παίρνουμε, και εμείς οφείλουμε αυτά, μέσα από αυτές τις ευχές, να θεολογούμε στα παιδιά μας και να τα ομιλούμε για το τι λέει ακριβώς ο Θεός μας. Τίποτα έτοιμο, όλα πρέπει να κοπιάσεις, να τα βρεις και να τα δημιουργήσεις μόνος σου. Βλέπετε πόσο σπουδαίο είναι ότι όταν ο άνθρωπος από μόνος του κατακτά κάτι με πολύ κόπο και πόνο, το πονάει πιο πολύ. Το πονάει. Πόσοι άνθρωποι και εδώ πέρα που ομιλούμε, αυτή την ώρα που ακούμε αυτά τα λόγια, δεν κοπίασαν στη ζωή τους, διότι δεν πήραν τίποτα από τους γονείς τους, δεν βρήκαν τίποτα και πήραν μια ευχή από τους γονείς. Έλεγε ας πούμε μια γιαγιά, έλεγε παιδί μου, λέει, εγώ δεν έχω να σου δώσω τίποτα, αλλά σου εύχομαι χώμα πιάνεις, μάλαμα να γίνεται στα χέρια σου, δηλαδή χρυσό. Τι ωραία ευχή έδωσε αυτή η μάνα στο παιδί της. Και πραγματικά λέει, εμείς λέει πάτρε, ξεκινήσαμε το τίποτα και ό,τι πιάναμε στα χέρια μας γινόταν πραγματικά χρυσός, δηλαδή έπιανε τόπο. Γιατί υπάρχει και το αντίθετο, υπάρχει κατάρα από τους γονείς σου, που δεν επιτρέπεται φυσικά αυτό το πράγμα να γίνεται, ειδικά από χριστιανούς γονείς, γιατί ένας που δίνει κατάρες δεν είναι του Θεού άνθρωπος, γιατί δεν μπορούμε να τα ρίχνουμε όλα στο διάβολο, γιατί στο τέλος εμφανίζει το διάβολος και λέει, Θεέ μου, την τέχνη της κατάρας από αυτούς την έμαθα. Πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ. Είναι σημαντικό λοιπόν ότι δεν αποκτούμε κάτι χωρίς υδρότα. Και εμείς σήμερα, προκειμένου να χτίσουμε ένα σπίτι, λέμε να χτίσουμε ένα, πόσα παιδιά έχει κάποιος, τρία παιδιά, να χτίσω τρία σπίτια να μπουν τα παιδιά μου μέσα. Και ξέρετε, πολλές φορές χτίζουμε και δεν μπαίνουν τα παιδιά μέσα, διότι δεν επέτρεψε η χάρη του Θεού. Το παιδί δεν εκτίμησε αυτό που βρήκε έτοιμο από τον πατέρα του. Άρα λοιπόν ένα πράγμα είναι σημαντικό και μας βάζει σε προβληματισμό φυσικά, όχι ότι δεν υπάρχουν και καλά παιδιά που τα δέχονται και τα εκτιμούν, αλλά εκ της πείρας όμως δείχνει της πνευματικής ότι πολλές φορές οι γονείς, ενώ κουράζονται, κοπιάζουν, οι ίδιοι δεν είχαν πάρει τίποτα από τους δικούς τους τις γονείς, λέει ας βρουν τουλάχιστον τα δικά μας τα παιδιά κάτι και δεν το εκτιμούν τα παιδιά. Καταλήγω λοιπόν στο συμπέρασμα να πω πάνω σε αυτό, όχι για τους ευγνώμονες παιδες, αλλά για τους αγνώμονες, ότι είναι καλύτερο να τους δίνουμε την ευχή μας. Όχι περιουσία, να τους δίνουμε την ευχή μας. Αυτό που έλεγε αυτή η γιαγιά, χώμα να πιάνεις, μάλαμα να γίνεται. Εγώ παιδί μου δεν έχω να σε αφήσω τίποτα, την ευχή μου όμως σου δίνω να ζήσεις κι εσύ όπως ζήσαμε μέχρι τώρα και σε έφερα σε αυτό το στάδιο. Γιατί είναι πολύ σημαντικό η ευχή να δίνεται. Αν τα δίνουμε όλα έτοιμα, βλέπουμε ότι δεν εκτιμούνται. Και είναι και εποχή, ξέρετε, και της αγνωμοσύνης. Για θυμηθείτε εκεί ακριβώς στο Ευαγγέλιο που λέει για τους 10 λεπρούς, ουχή οι 10 εκαθαρίστησαν, οι δε 9 που ένας επέστρεψε. Υπάρχει αυτό μέσα στη ζωή των ανθρώπων. Δηλαδή η αχαριστία είναι το ίδιο γνώρισμα. Καταρχήν δεν ευχαριστούμε το Θεό που έχουμε ένα σπίτι, για παράδειγμα, για όσους έχω. Δεν άκουσα κανένα να μου λέει, δόξα σε ο Θεός Πάτερ, έχω να βάλω το κεφάλι μου μέσα στο σπίτι μου, δεν έχω υποχρέωση πουθενά. Η γκρίνια η μεγαλύτερη είναι για αυτό που δεν έχει ο άνθρωπος και θέλει να το αποκτήσει. Δεν δοξάζουμε ποτέ το Θεό να είμαστε δοξαστικοί. Οι παλιότεροι λέγαν, δόξα σε ο Θεός, όλα τα έχουμε, έχουμε να βάλουμε και το κεφάλι μας κάτω από μία στέγη. Η σημερινός δεν το λέει χριστιανός αυτό το πράγμα. Και αυτό είναι έλλειμμα πνευματικής έτσι κατάστασης. Εδώ μιλάμε για ένα θεμέλιο που να κρατήσει, να πάει για χρόνια, για τις μελλοντικές γενιές και για αυτούς που θα μείνουν μέσα, να μην επηρεάζονται από τον σατανά. Και όμως βλέπετε η ευχαριστία των ανθρώπων που μας οδηγεί. Και καταλήγει αυτή η ευχή, για να τελειώσουμε με την ευχή επιθεμελίου οίκου, ότι σών το κράτος και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Θεμελιώθηκε το σπίτι. Μπήκε το θεμέλιο, πήγαν οι οικοδόμοι. Έλα μετά όμως τελειώνει το σπίτι και βιαζόμαστε να τελειώσει το σπίτι. Άλλη ευχή ακολουθεί, μετά ευχή όταν μέλη της εισελθήν εις οίκον νέων. Όταν λέει πρόκειται να μπει κάποιος σε νέο σπίτι. Μόλις τελειώνει το σπίτι, εργάστηκαν πάρα πολλοί άνθρωποι, βγήκαν μέσα στην οικοδομή, κάτι θα ξεστόμησε και κάθε ένας από τους εργαζομένους εκεί, κάπου δεν θα τα βρήκε με τον εργολάβο, κάπου θα τον αδίκησε, έριξε και 2-3 βρισχές, είπε 2-3 και αυτός, επειδή πνευματικά δεν στέκονται όλοι οι άνθρωποι, μακάρι έτσι, πώς θα μείνουμε κάπου. Να ποια είναι η παράδοση της Εκκλησίας μας. Πριν οτιδήποτε χρησιμοποιήσουμε, αμέσως καλούμε τον ιερέα να αγιάσει το νέο μας σπίτι. Τι θα κάνει ο ιερέας, θα τελέσει τον αγιασμό, το μικρό αγιασμό. Και στο τέλος θα διαβάσει και αυτήν την ωραία ευχή, την οποία ευθύς αμέσως θα δούμε. Δεν ξεκινάμε από μόνοι μας. Λέω σήμερα σε νέα παιδιά, που έρχονται στο μυστήριο της εξομολόγησης, λέω, παιδί μου, μόλις θα πάρετε το σπίτι για να μπείτε μέσα, τώρα δεν κουράζεται ο άνθρωπος, θα βρίσκει έτοιμα τα σπίτια, τα χτίζουν κάποιοι άλλοι, όπως τα χτίζουν όμως και τα λοιπά, γιατί δεν έχουμε την υπομονή και να ασχοληθούμε με αυτό το αντικείμενο. Δεν έχουμε τις υπομονές. Όλοι οι νέοι άνθρωποι είναι υπόμονοι. Περισσότερο δε και οι μεγαλύτεροι έχουμε δείγματα ανυπομονησίας, να τα καταθέτουμε αυτά στο πνευματικό μας, ότι είμαστε και ανυπόμονοι. Θέλουμε όλα να είναι έτοιμα. Μόλις πάρεις, λέω, παιδί μου, το καινούριο σου σπίτι ή νοικιάσεις ένα σπίτι, το πρώτο που θα μεταφέρεις μέσα στο καινούριο σπίτι σου να είναι μία εικόνα. Αυτό να πας πρώτα μέσα στο σπίτι σου. Το Χριστό, την Παναγία, να μπει μέσα και να είναι αυτός ο επιβλέπων, η επιβλέπουσα, η Παναγία μας. Είναι πολύ σημαντικό. Θα μπούμε σε ένα καινούριο σπίτι πριν ακόμα μετακομίσουμε, να κάνουμε τον αγιασμό όπως είναι άδειο. Να ευλογηθεί και μετά ότι μπει μέσα να αγιαστεί. Να, μια ωραία συνήθεια. Συνήθως κοιτάμε πρώτα να τελειώσουμε όλες τις λεπτομέρειες, μα τελειώνουν όλες οι λεπτομέρειες. Και κάνουμε αγιασμό μετά από 1, 2, 3 χρόνια. Και μετά έχουμε και κάτι μέσα εκεί, χτυπήματα από τον Σατανά και δεν καταλαβαίνουμε αυτά. Πρώτα από το Θεό να ξεκινάμε, χριστιανοί μου. Από τον Χριστό. Να μπαίνει πρώτα ο Χριστός. Αφού βάλαμε το θεμέλιο με τον Χριστό, είναι και κάποιοι στα θεμέλια δε που κάνουν άσχημα πράγματα, ειδωλολατρικά. Που πηγαίνουν, κόβουν, σφάζουν κόκορες, δεν ξέρω τι, και όλα αυτά τα πράγματα. Εμείς δεν έχουμε σχέση με αυτά. Πρέπει να προσέχουμε. Φυσικά τώρα μπορεί να μην χτίζονται σπίτια, αλλά και αν μέλουν να χτιστούν, εμείς αποφεύγουμε από αυτά τα πράγματα. Δεν έχει σχέση. Ή θα πάμε με το Θεό, ή θα πάμε με το Σατανά. Τι θα σφάξουμε κτλ. Εντάξει, σίγουρα θα σφάξουμε αν έχουμε κοτέτσια, μια κότα, ένα κόκορο, να φτιάξουμε ένα φαγητό, να προσφέρουμε στους ανθρώπους που θα μας θεμελιώσουν το σπίτι, να τους κάνουμε και το τραπέζι. Ως ήθιστε δηλαδή, εξέθους από την παράδοση, στη χαρά σου επάνω, βάζεις τη χαρά σου να χαρούν και οι άλλοι. Αλλά όχι στα θεμέλια να τα στάξουμε με το αίμα, δηλαδή τι κάνουμε, θυσίες όπως οι ειδωλολάτρες. Βλέπετε εκεί τι ωραία, κάθε χρόνο εορτάζουμε εκείνο το θαύμα, το Αγίου Θεοδόρου, του διακολύβων θαύματος που λέμε, την πρώτο Σάββατο των νηστειών, γιατί ο Ιουλιανός ο Παραβάτης ήθελε να μαγαρίσει όλες τις τροφές με τα ειδωλόθητα, αυτά που έσφαξε για τους θεούς, πήρε τα αίματα και έστειλε όλους τους υπηκόους του, τους υποτελείς του, να ραντίσουν όλη την αγορά με τα αίματα. Και εμφανίστηκε ο Άγιος Θεόδωρος ο Τύρωνας στον Μητροπολίτη Ευχαΐτων και του είπε, πρόσεξε να πεις στους χριστιανούς αύριο και όλες τις επόμενες μέρες, μέχρι να τελειώσουν αυτές οι τροφές που είναι ραντισμένες με τα ειδωλόθητα, να μην αγοράσουν τίποτα. Και τι θα φάνε, λέει, οι άνθρωποι? Θα βράσουν, λέει, σιτάρι. Που το έχουν στο σπίτι τους το σιτάρι οι άνθρωποι, που δεν είναι μολυσμένο. Πώς λοιπόν εμείς πάμε να κατοικήσουμε σε ένα σπίτι και εκείνη την ώρα σφάζουμε κόκορες ή δεν ξέρω ζώα για να ρίξουμε το αίμα? Εμείς τι ρίχνουμε στα θεμέλια του σπιτιού? Πριν από χρόνια που ήρθα εδώ στον Άγιο Ελευθέριο, το 99 θυμάμαι, ήταν κάτι σπιτάκια μικρά, χτισμένα με πλίνθους. Έτσι με κάλεσε ένας στην κατεδάφιση, λέει, πάτερ, βρήκαμε μπουκάλια μέσα. Στα 4 σημεία ήταν 4 μπουκάλια αγιασμός. Και ήταν ο αγιασμός από αυτούς που το είχαν χτίσει στο σπίτι. Λέω, είδατε, ο αγιασμός έμεινε αναλύωτος. Δεν ήταν ούτε μουχλιασμένος τίποτα. Ήταν μπουκάλια σφραγισμένα. Δηλαδή θα ήταν χτισμένο το 30, το 35, 40, δεν ξέρω πού. Και θα αναχτίσουν πολυκατοικίες. Τα γκρεμίζανε και, ξέρετε, παίρναν τα τούβλα αυτά, τα χειροποίητα, για να τα μεταπουλήσουν μετά. Όλα, βλέπετε, έχουν την αξία τους. Και εκεί που βγάζουν τα αγκονάρια, βρήκαν ακριβώς αγιασμό. Αγιασμό βάζουμε στα θεμέλια, δεν βάζουμε αίματα. Αυτά δεν είναι σωστά πράγματα, πρέπει να τα προσέχουμε πάρα πολύ. Ο χριστιανός μόνον αγιασμό βάζει, και συνήθως εμείς οι ιερείς βάζουμε σε 4 φιαλίδια αγιασμό και τα βάζουμε στα 4 σημεία στις γωνίες του σπιτιού. Όταν ρίξουν τα μπετά, πηγαίνουμε. Τώρα δεν χτίζουμε, λέμε, δεν πάμε τώρα, δεν υπάρχουν νέες οικοδομές, αλλά προλάβαμε ιερείς και αυτού του είδους τις ανοικοδομήσεις, που δούλευε και πολλοί κόσμος τότε και δεν υπήρχε και ανεργία και όλοι είχαν τις δουλειές τους. Αφού λοιπόν τελειώσει το σπίτι, θα κάνουμε τον αγιασμό όπως είπαμε, για να δούμε τι λέει και η ευχή που το ευχολόγιο μας ορίζει. Το Κυρίου δεηθόμεν λοιπόν, Κύριε ελέησον, ο Θεός ο Σωτήρ ημών, ο καταξιώσας υπό την σκηνή του Ζακχαίου εισελθήν. Εσύ που αξιώθηκες, λέει ο Θεός, και μπήκες κάτω στη σκηνή του Ζακχαίου. Πού πήγε ο Κύριος? Τι είπε τότε όταν μπήκε στην Ιεριχώ? Και ο κοντός εκεί, ο εφοριακός της εποχής εκείνης, για να δει τον Χριστό, ανέβηκε πάνω στη σικομορέα. Λέει, σπεύσω κατάβυθι, λέει στο Ζακχαίο, σπεύσω κατάβυθι, σήμερα εν το οίκο σου δει με μήνε. Στο σπίτι σου, λέει. Και εδώ τι ωραία που το χρησιμοποιεί ο υμνογράφος. Εσύ, λέει, που αξιώθηκες υπό τη σκηνή του Ζακχαίου εισελθήν, και σωτηρία αυτό και παντί το οίκο αυτού γενόμενος. Εσύ που έγινες η σωτηρία όλης της οικογένειας που μπήκες μέσα στο σπίτι του Ζακχαίου. Γιατί μπήκε ο Χριστός, αλλά μπήκε τόσο δυναμικά που όλους τους έκανε πραγματικά να αλλάξουν. Φανταστείτε πώς ζούσαν στο σπίτι μέσα η σύζυγος, τα παιδιά του, τελώνει και τα λοιπά, πλούσια, αφού αυτός έκλεβε και αφέμασε ως εφοριακός που ήταν, έπρεπε να μαζεύει τους φόρους, κρατούσε και αυτός για τον εαυτό του. Αυτοί ζούσαν πάρα πολύ καλά. Μπήκε ο Χριστός μέσα και τους ανακαίνισε όλους αυτούς τους ανθρώπους. Αυτός και νυν τους εντάφθα εκείν βουληθέντες. Αυτός ο ίδιος ο Χριστός, ο Θεός μας, και αυτούς που τώρα επιθυμούν να κατοικήσουν εδώ, που βρίσκεται ο ιερέας, δηλαδή εκείνη τη στιγμή που διαβάζει την ευχή, και διημών των αναξίων τας δεήσεις και εικεσίας προσάγοντας, βάζει ο ιερεύς μαζί με τους πιστούς, ότι ό,τι προσευχές και να κάνουμε, τι είναι ο Θεός, πολύ δυνατός, θα δεχτεί τη δική μας προσευχή, ανάξιοντες να αναπέμψουμε ειδικές προσευχές στο Θεό μας. Παρ' όλα αυτά κάνουμε τις προσευχές μας, αλλά ανάξιες προσευχές και δεήσεις και εικεσίες προσφέρουμε στο Θεό. Από πάσης βλάβης τήρησον ατρότους, από κάθε κακό, να διαφυλάξει αυτούς άτρωτους, χωρίς να πάθουν ακριβώς τίποτα. Ευλογών αυτών, να ευλογήσεις αυτούς και την εντάφθα κατοικίαν, και αυτήν τώρα την κατοικία που ευλογούμε, και ανεπιβούλευτον αυτών τη ζωήν διαφυλάτων, και διαφύλαξέ τους να έχουν μία ζωή ανεπηρέαστη από το διάβολο, από το σατανά. Ότι πρέπει η πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίου και αγαθό και ζωπιό σου Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνα μην. Βλέπετε ότι αυτές οι ευχές δεν είναι ευχές απλές. Μπορεί να είναι πολύ μικρές, ούκεν το πολλό το εφ, αλλά έχουν πολύ πλούσιο περιεχόμενο, που είναι πέντε σειρές και λες, μα αυτές είναι ευχές, εμείς μάθαμε να διαβάζουμε ευχές ολόκληρες σελίδες. Όχι. Αυτές οι ευχές, λέει η επιστήμη της λειτουργικής που ασχολείται με τα κείμενα, ότι είναι οι πιο παλές, διότι το λακωνίζει είναι στη φιλοσοφή. Διότι τώρα έχουμε, είναι η εποχή του βερμπαλισμού, τώρα ακούτε συνέχεια αυτή τη λέξη βερμπαλισμός. Λόγια, λόγια. Λόγια πολλά, πράξεις μηδέν. Τότε ήταν λόγια λίγα και οι πράξεις πολλές. Και αυτό περνάει σαν ήθος μέσα στη λατρεία της Εκκλησίας μας. Βλέπετε δωρικές οι ευχές της Εκκλησίας μας, σύντομες αλλά περιεκτικές. Και μετά από αυτήν την ευχή ακολουθεί μία ευχή παράξενη στο ευχολόγιο, αλλά έχει ουσία όμως. Γιατί ακολουθεί αυτή η ευχή? Η επόμενη ευχή λέει ευχή επιορήξη φρέατος, και λέει ότι ένα ανέκδοτο για να ανοίξει ένα πηγάδι. Ένα ανέκδοτο λέει, ήταν ένας παππούλης, δεν ήξερε ο καημένος γράμματα καλά, και πήγε μια οικογένεια, ένας πατέρας και μια μητέρα με το παιδάκι τους, λέει, παππούλη, το παιδάκι μας, λέει, δεν τρώει, είναι ανάφαγο, δεν τρώει, έτσι και τα λοιπά. Ανοίγει το ευχολόγιο, παππούλης, τι να διαβάζει, δεν βρήκε μια ευχή για την αναφαγιά και τα λοιπά, και εκεί πέρα βρίσκει ευχή και διαβάζει την ευχή ωρέξη φρέατος. Μα παππούλη μου, δεν είπαμε να ανοίξει φρέατο το στομάχι του παιδιού για να βάλει. Πολλές φορές όταν δεν έχουμε επίγνωση του τι διαβάζουμε, γιατί πρέπει να ξέρει ο ιερέας τι έχει το ευχολόγιο, λέω πολλές φορές σε νέους κληρικούς ή μέλλοντες κληρικούς, πριν γίνουμε κληρικοί οφείλουμε να ξέρουμε τι λένε τα βιβλία της Εκκλησίας μας, διότι θα μας είναι χρήσιμα αυτά όλα όταν θα τα χρειαστούμε. Και δεν τα χρειάζεσαι κάθε μέρα, αλλά όταν θα το χρειαστείς δεν θα ξέρεις που είναι, πρέπει να μάθεις από πριν. Ένας που ανεβαίνει πάνω στο ψαλτήριο της Εκκλησίας πρέπει να ξέρει όλα τα βιβλία. Τι είναι το Τριώδιο, τι είναι το Πεντηκοστάριο, τι είναι το Μηναίο, τι είναι η Παρακλητική, τι είναι η Οκτώικος, τι είναι το Ορολόγιο, το Μέγα, το Εγκόλπιο, το Αναγνώστου. Πόσα βιβλία είναι πάνω στο αναλόγιο. Πολλά. Αυτά για να τα μάθει κάποιος και να, από εμάς που ακούμε τώρα το σεμινάριο, αυτά φαίνονται πάρα πολύ δύσκολα. Δυσκολοκατανόητα. Λαβύρινθος. Όχι, δεν είναι. Διότι η χρήση αυτών των βιβλίων σε καθιστά γνώστη αυτών των βιβλίων. Πολύ εύκολα, από την πείρα δηλαδή, η οποία χρειάζεται και η οποία δεν διδάσκεται αυτή η πείρα. Προσέξτε, η πείρα μαθαίνεται, όπως λέει ο ψάλτης, ψαλτική δεν μαθαίνεις σε γραφείο, ψαλτική μαθαίνεις στο αναλόγιο. Και παπαδοσύνη δεν μαθαίνεις στις θεολογικές σχολές, τη μαθαίνεις μόνο όταν εκκλησιάζεσαι. Είναι μερικοί οι οποίοι δεν έχουν πάει ποτέ το πόδι τους, δεν έχουν πατήσει το πόδι στην εκκλησία και θέλουν να γίνουν κληρικοί. Δεν γίνεται έτσι. Γι' αυτό βλέπετε η εκκλησία, αν μελετήσουμε τα κείμενά της, θα δούμε ότι δεν κάνει τον ιερέα αθρών, δηλαδή μέσα την πρώτη μέρα να τον κάνει διάκονο, την δεύτερη μέρα να τον κάνει πρεσβύτερο, την τρίτη μέρα να τον κάνει επίσκοπο, σε τρεις μέρες να τελειώνουμε. Όχι. Έχει μέθοδο η εκκλησία. Πρώτα θα περάσεις από το στάδιο του εκκλησιάρχη, του νεοκόρου δηλαδή, να ξέρεις που μπαίνει το κερί, πως ανάβει το θυμιατό, που πρέπει και πότε να το δώσεις, κάθεσαι ένα διάστημα εκεί. Μετά μαθαίνεις το ψαλτήρι, ανεβαίνεις στο αναλόγιο. Μετά από αυτό γίνεσαι αναγνώστης, δηλαδή παίρνεις το βαθμό του αναγνώστου, μαθαίνεις πως να διαβάζεις. Τα κείμενα δεν είναι μία μελέτη όπως διαβάζουμε οποιοδήποτε βιβλίο, είναι εμελής ανάγνωση. Πρέπει να ξέρεις να τονίζεις και το κόμμα και την τελεία και την άνω τελεία. Έχει τρόπο, η ειδική σημειογραφία έχει το κείμενο της Εκκλησίας. Δεν μπορεί κάποιος οποιοδήποτε διαβάζει ένα κείμενο να διαβάσει την Εκκλησία τα κείμενα, είναι ιερά τα κείμενα και δεν πρέπει να τα σκοτώνουμε. Βλέπεις και ένα σίγμα να έχει φάει από την ανάγνωση του κειμένου, αλλάζει όλη η διάθεσή σου. Μπορεί να σου δημιουργήσει μεγάλο πρόβλημα κάτι. Πρώτα σου δημιουργήσει το αυτί σου και μετά στην κατανόηση του κειμένου. Γι' αυτό χρειάζεται να περάσει ο άνθρωπος από όλα τα στάδια μέχρι να φτάσει να γίνει κληρικός. Αφού λοιπόν γίνει αναγνώστης και αρχίσει να ψάλει, να μάθει τους ήχους της Εκκλησίας, να τους ψάλει, να τους βρίσκει απόξω και ανακατοτά που λέμε, μετά θα μπει μέσα και θα ασχοληθεί με τα βιβλία της Εκκλησίας ταυτόχρονα. Θα ξέρει τι είναι το ένα, τι είναι το άλλο, θα αρχίσει να μελετάει και μετά θα γίνει υποδιάκονος, να εξυπηρετεί δηλαδή τον ιερέα. Και από υποδιάκονος θα γίνει διάκονος, θα καθίσει και διάκονος κάποια χρόνια για να μάθει. Μετά θα γίνει πρεσβύτερος, αφού διακονήσει για πολλά χρόνια, θα γίνει και πρεσβύτερος και μετά από πρεσβύτερος ο πιο άξιος, ο πιο κατηρτισμένος, ο πιο θεολόγος των θεολόγων θα επιλεγεί για να γίνει επίσκοπος. Και μας έλεγε ο καθηγητής μας, ο αείμνηστος Φουντούλης, ο οποίος ήταν ένας πολύ λόγιος άνθρωπος αλλά πιστός καθηγητής και δάσκαλος, μας έλεγε ότι παλιότερα για να γινόταν ένας επίσκοπος έπρεπε να ξέρει απόξω και ανακατοτά το ψαλτήριο, όλους τους ιερούς κανόνες της Εκκλησίας απέξω και ανακατοτά, έξτρα τη δογματική διδασκαλία της Εκκλησίας μας που είναι πολύ δύσκολη να κατανοηθεί και όφιλε να γνωρίζει και την Καινή Διαθήκη, Παλαιά και Καινή Διαθήκη απέξω. Αυτοί θα ήταν κορυφές. Μα γι' αυτό θεολογούσαν. Θεολογεί κάποιος μόνο όταν μελετά και διαβάζει και μαθαίνει. Γι' αυτό δεν είναι εύκολο. Λέει, πάει ένα παιδάκι, λέει, καλός άνθρωπος είναι στο χωριό, να τον κάνουμε παπά. Όχι. Ο καλός να παραμείνει εκεί που κάθεται για να γίνει άγιος από τη θέση που είναι. Γιατί όσο ανεβαίνεις επάνω, έχεις ευθύνες και οφείλες απέναντι στους πιστούς που αναλαμβάνεις να τους διαχειριστείς τις ψυχές τους, διότι ο παπάς στο χωριό είναι και ο πνευματικός. πώς θα διαχειριστεί τις οικογένειες όλες αυτές, με ποια δύναμη, με ποια φώτιση Θεού. Θα μου πεις, η φώτιση του Θεού που έρχεται στον καλόν άνθρωπο. Ναι, δεν αμφιβάλλω, αυτό είναι το μυστήριο της Εκκλησίας και αυτό προϋποθέτει γνήσια ορθόδοξη πνευματική ζωή. Όχι όμως επίφαση, το ράσο δεν κάνει τον παπά, ο παπάς κάνει το ράσο και χρειάζεται πάρα πολύ καταρτισμός. Γι' αυτό και πολλοί, όταν δεν είμαστε σωστά έτοιμοι κληρικοί, σκανδαλίζουμε τους ανθρώπους, διότι θα πεις κάτι. Σένα να πεις κάτι, το μαθαίνουν 90-100 άνθρωποι. Οι 100 θα το διαδώσουν από εδώ και από εκεί. Πόσο εύκολα έρχεται ένας σκανδαλισμός. Άρα όταν δεν ξέρεις σωστά τη θεολογία της Εκκλησίας, μπορεί να πεις κάτι το οποίο θα αμφισβητηθεί αργότερα. Διότι κάποιος θα έχει τη δυνατότητα να πάει να βρει έναν γέροντα πνευματικό άνθρωπο, φτασμένο, και να το πει αυτό που πας. Μα αυτό που σου είπε δεν είναι ορθόδοξο. Αυτό είναι αιρετικό. Είναι πλανεμένο. Να λέει η Εκκλησία το Α και να μην το ξέρει ο παπάς και να δίνει συμβουλές στον κόσμο. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Οφείλουμε να έχουμε μία προσοχή όλοι μας μέσα στην Εκκλησία. Εδώ λοιπόν επιορίξη φρέατος μετά ακριβώς από την ευχή της ολοκλήρωσης του σπιτιού. Και μας κάνει εντύπωση αυτό, ότι στις παλιότερες εποχές δεν υπήρχαν συστήματα υδραυλικά για να φέρνουν το νερό στο σπίτι. Όποιος έχτιζε σπίτι έπρεπε να έχει το πηγάδι του. Γι' αυτό κολλάει αυτή η ευχή μετά από τα σπίτια. Αλλά όλο αυτό, για να το καταλάβουμε σήμερα, πρέπει να μπούμε στην μέθοδο, όχι να ερευνούμε τα σημερινά πράγματα και να εξηγούμε πώς είναι τα παλιά, αλλά πρέπει να πάμε στα παλιά να δούμε εκεί ακριβώς τον ιστορικό χώρο, τον χρόνο, την ανάγκη των ανθρώπων εκείνων, για να εξηγήσουμε πώς έφτασε αυτό να υπάρχει ακριβώς μετά τη θεμέλιο του σπιτιού και μετά την ευλογία του να μπει κάποιος σε νέο σπίτι. Χρειαζόταν οπωσδήποτε και το πηγάδι. Θέλει και λίγο σκέψη το πράγμα. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι υπάρχει αυτή η ευχή μέχρι σήμερα, αλλά σήμερα δεν μπορεί κάποιος να εκτιμήσει ότι έχει παροχή νερό στο σπίτι του. Το θεωρεί δεδομένο. Δεν μπορεί κάποιος σήμερα να πει ότι δεν έχει ρεύμα στο σπίτι, το θεωρεί δεδομένο. Πριν όμως από 30-40 χρόνια, και υπάρχουν, εμείς προλάβαμε τέτοια χωριά που δεν είχαν καθόλου ρεύμα, και όταν μπήκε το ηλεκτρικό ρεύμα χοροπηδούσε ο κόσμος, κάναν γλέντια και πανηγύρια όταν ήρθε το ρεύμα και άναψε η λάμπα. Συνήθως την ανάβανε έτσι το απόγευμα τη λάμπα και χαιρόταν ο κόσμος και ξεκινούσαν τα πανηγύρια και χορεύαν, λέει, ήρθε το φως, ήρθε ο πολιτισμός, έλεγε ο κόσμος. Έλα όμως που δεν ήρθε, διότι το πολύ φως μας άλλαξε τα φώτα μετά, και έτσι αντί να έχουμε φως Χριστού έχουμε φως ηλεκτρικού αμαρτωλού, και το πολύ φως βλέπετε έβλαψε, διότι δεν κάναμε καλή χρήση του φωτός. Αλλά κανένας δεν εκτιμά αυτές τις παροχές. Άμα διαβάζεις το ευχολόγιο της Εκκλησίας, λες, κοίταξε να δεις, οι παλαιοί ανοίγαν ένα πηγάδι και από το πηγάδι έπρεπε να πιούν νερό. Για να δούμε τι λέει η ευχή, για να καταλάβουμε τι σκεπτόταν εκείνη την εποχή όταν ανοίγαν ένα πηγάδι οι άνθρωποι. Κύριε ο Θεός μας, ο Παντοκράτορ και Παντοδύναμος, ο ποιόν πάντα και μετασκευάζον μόνο το βούλεσθε, ο εναπόρης πόρων ευρίσκων, εσύ που βρίσκεις στους άπορους πόρους, τρόπους δηλαδή, προκειμένου να μπορέσουν να έχουν μία αυτάρκεια. Αρήτο και ακαταλήπτο σοφία, με την άρητο και ακατάληπτη σοφία σου, ο εξανίκμου πέτρας, υδάτων παρασκευάσας. Τι σημαίνει ο εξανίκμου πέτρας? Τι σημαίνει? Ποιος θα μας πει? Τι σημαίνει, Βασιλική?
1: Πέτρα άγονη.
0: Άνοικμος πέτρα. Να, μια λέξη σπάνια. Χωρίς σηκμάδα. Αυτό που δεν βγάζει τίποτα. Τι βγάζει μια πέτρα? Τι θα βγάλει μια πέτρα? Ναι, αλλά πήγαινε ο Μωυσής με τη ράβδο, μπαμ μπαμ χτυπούσε, έτρεχε νερό. Αυτή που λοιπόν η πέτρα που δεν έχει σηκμάδα, εξανίκμου πέτρας υδάτων παρασκευάσας, ρήνε χυμάρους και διψώντα των σών λαών, και των σών εμπλήσας λαών. Εσύ, λέει, που μέσα στην έρημο για 40 ολόκληρα χρόνια που περπατούσες και δεν υπάρχει στην έρημο μέσα δυνατότητα να βρεις μία πηγή, έρημος είναι. Σπάνια βρίσκεις μία όαση. Αυτός λέει που έδωσε αυτόν τον τρόπο στο λαό, αυτός και νυν και τώρα δέσποτα, ο ίδιος Θεός που είσαι, ο δεσπότης των απάντων, επάξον ημών της δεήσεως των αμαρτωλών και αναξίων δούλο σου. Πάλι τονίζεται αυτή η αναξιότητα. Βλέπετε, οι παλαιοί άνθρωποι μας δίδασκαν και το ήθος μέσα από τις ευχές. Δεν έλεγαν «εγώ το έκανα», σου λέει ο εργολάβος, «εγώ το φτιάχνω», εσύ λες «εγώ το πλήρωσα». Ναι, αλλά ποιος έδωσε την δύναμη να πληρώσεις? Αυτός ο οποίος κυβερνάει, ο Θεός. Να είσαι λοιπόν πιο ταπεινός. «Και χάρισε ημίν είδωρ εν το τόπο τόδε». Άνοιγαν το πηγάδι, θα βγάζανε νερό όμως? Δεν ήταν και αυτό ένα θέμα? «Και χάρισε ημίν είδωρ εν το τόπο τόδε». Να μας χαρίσεις σε αυτόν ακριβώς τον τόπο που σκάβουμε νερό. Τι νερό όμως? Για δείτε τι ήθελε ο πιστός. Διαυγές και πόσιμον, να είναι πεντακάθαρο και να πίνετε. Γιατί γι' αυτό το κουράζουμε να το ανοίξω το πηγάδι. Βλέπετε τι όμορφο που είναι τα πηγάδια, πώς είναι οι πέτρες, πώς τις, τι μεγάλη τέχνη είναι να ανοίξει ένα πηγάδι. Πολύ ωραία. Γι' αυτό είναι μνημεία τα πηγάδια. Μνημεία τέχνης, όπως είναι τα εξωτερικά, είναι και τα μέσα στη γη, τα πηγάδια αυτά. Άφθονον μένεις χρίαν, πολύ για όλες τις ανάγκες, αυλαβές δε προς απόλαυση. Να μην μας πειράζει και να το απολαμβάνουμε χωρίς να πάθουμε τίποτα. Ως αν και εν τούτο δοξάζουμε το Πανάγιον όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Λέω, σήμερα σκεφτήκαμε ποτέ το υλικό που χρησιμοποιούμε εν ονόματι του κέρδους? Ένας εργολάβος που παίρνει εργολαβία να χτίσει μία πολυκατοικία, έβαλε ποτέ στη σκέψη του, αν είναι χριστιανός, να σκεφτεί αν η σωλήνα που βάζει είναι προς όφελον της αυλαβούς πόσεως των πιστών, των ανθρώπων που θα κατοικήσουν, ή το κέρδος βάζει αυτούς τους ανθρώπους προκειμένου να κερδίσουν και από ένα μέτρο σελήνα και να καταστρέψουν και να φέρουν καρκίνο στους ανθρώπους? Το έχει σκεφτεί με αυτό το πνεύμα κανείς? Εδώ όμως φαίνεται διαφορετικά η ευχολογία της Εκκλησίας μας να μας τα λέει. Διότι οι άνθρωποι εκείνη την εποχή και εκείνοι που εργαζόταν αφήναν μνημεία. Σήμερα τι μνημείο αφήνουμε, αφού μετά από 10-15 χρόνια αλλάσουμε σωλήνες μέσα στα σπίτια μας? Αν μη τι άλλο, και τα πλακάκια αλλάζουμε μέσα στο σπίτι μετά από 10 χρόνια, γιατί πηδούν τα πλακάκια μέσα και δεν μπορείς να περπατήσεις μέσα στο σπίτι. Πόσοι άνθρωποι δεν υποφέρουν από αυτού του είδους τις ψευτοκατασκευές? Για όλα αυτά ποιος θα απολογηθεί απέναντι στο Θεό? Γιατί τα βλέπουμε τα καλά και συμφέροντα, αλλά των ψυχών ημών, όχι των σωμάτων μόνο, των ψυχών και των σωμάτων πρέπει να πάει. Γι' αυτό λοιπόν όταν μελετούμε όλα αυτά τα κείμενα της Εκκλησίας μας, εγώ πραγματικά που τα μελετώ έτσι χρόνια ολόκληρα, βλέπω ότι αυτά είναι θεολογικά κείμενα υψίστου και απείρου κάλους, διότι βάζουν τους ανθρώπους σε μια άλλη σκέψη και περισυλλογή. Και σήμερα λοιπόν όταν θέλουμε να κάνουμε κάτι πρέπει να σκεφτόμαστε τι όφελος έχει αυτό στη ζωή μας, πώς θα βοηθήσει τους άλλους. Γι' αυτό και βλέπετε σήμερα η υπερκατανάλωση μας κάνει να δημιουργούμε είδη χρήσης τα οποία έχουν ημερομηνία λήξεως, ενώ οι παλαιοί φτιάχναν πράγματα τα οποία δεν είχαν ημερομηνία λήξεως, διότι έλεγε, θυμάμαι το να ήμουν στο παππού μου το Θεμιστοκλή, έφτιαχνε βαρέλια και έλεγε το δικό μου είναι εγγύηση, είναι ο λόγος μου. Το παίρνεις και αν πάθει κάτι εγώ θα στο διορθώσω πάλι. Δεν υπάρχει αυτό σήμερα. Διότι είχε ο άνθρωπος το ήθος, την ευαισθησία, σου λέει αν χαλάσει θα στο επιδιορθώσω εγώ. Αυτό ήταν ο λόγος. Γι' αυτό σήμερα μπήκαμε στην κατάσταση και οι άνθρωποι φτιάχναν μνημεία. Δηλαδή ό,τι έφτιαχνε ο άνθρωπος ήταν μια όμορφη κατασκευή. Είναι γεμάτα τα μουσεία μας με τέτοιου είδους κατασκευές. Εμείς τι θα αφήσουμε για τα μουσεία του μέλλοντος? Μόνο καταστροφή. Καταστραμμένα είδη. Αυτό πρέπει πολύ να μας προβληματίζει όλους μας. Ότι δεν έχουμε να αφήσουμε τίποτα στις μελλοντικές γενιές, εμείς οι πολιτισμένοι. Τίποτα. Ενώ όλοι οι παλιοί αφήναν πράγματα που είναι αθάνατα μέχρι σήμερα. Αγιασοφιές που δεν κατέρευσαν μέχρι σήμερα, είναι τα κτίρια έτοιμα. Πόσα χρόνια ζει το μπετό που φτιάνει ο άνθρωπος? 100 χρόνια. Βάλτε 200. Και τα 200 θα περάσουν γρήγορα. Η Αγία Σοφιά όμως παραμένει. Τα σπίτια που μένουμε θα γκρεμίσουν. Ήδη μένουμε όλοι σε πολυκατοικίες. Γιατί γκρεμίσαμε τα προηγούμενα σπίτια μας που είχαν χαλάσει ήδη. Ή με το πρόσχημα δεν μας εξυπηρετούσαν. Αυτό πραγματικά πρέπει να μας προβληματίσει πάρα πολύ, αγαπητοί μου αδελφοί. Έτσι λοιπόν η Εκκλησία βάζει μέσα στο ευχολόγιο της αυτές τις ευχές. Και προχωρούμε λιγάκι παρακάτω στο ευχολόγιο. Ευθύς αμέσως υπάρχει στο μικρό ευχολόγιο οι τάξεις γινωμένη, η σχοράφια, η κήπους ή αμπελώνας, όταν συμβεί βλάπτεστε υποερπετών και άλλων ειδών. Τότε δεν υπήρχαν φυτοφάρμακα, βλέπετε. Δεν υπήρχαν δηλητήρια για να διώχνουν τα ερπετά ή τα πτηνά ή τα ερπετά ή οτιδήποτε άλλο πήγαινε στα χωράφια. Ο κόσμος ήλπιζε μόνον από την πρόνοια και τη χάρη του Θεού. Για να πέσει μία ακρίδα, ας πούμε, την ώρα που γίνεται ο καρπός. Πάει, τα εξαφανίζει όλα. Και υπάρχει ειδική ευχή που την είχα βρει έτσι παλιότερα, του Αποστόλου Θωμά, από την κάρα του που φιλάστε στην Πάτμο, ειδική ευχή για να φεύγουν οι ακρίδες. Διότι επενεύει ο Άγιος σταυματουργικά δια της προσκυνήσεως της τιμίας κάρας του, η οποία φυλάσσεται το Αποστόλου Θωμά στο μοναστήρι του Αγίου Ιάννου του Θεολόγου στην Πάτμο, και υπάρχει μία ευχή. Εδώ όμως θα δούμε υπάρχουν και ευχές για τα χωράφια, τους κήπους αμπελώνες, όταν συμβεί βλάπτεστε υποερπετών και άλλων ειδών. Για να δούμε αυτές οι ευχές πώς διαβάζονται. Έχει κάποια κόκκινα γράμματα το ευχολόγιο μέσα και λέει «Χρή γίνεστε λειτουργία». «Χρή» σημαίνει πρέπει να τελεστεί Θεία Λειτουργία. «Και απ' την κανδύλα του Αγίου Τρίφωνος», και να ανάψουμε την κανδύλα στην εικόνα του Αγίου Τρίφωνα ή του Αγίου Ευσταθίου ή του Αγίου Ιωλιανού του Λίβιος ή και αμφωτέρων όλων δηλαδή των Αγίων. Ειδικά αυτοί οι Άγιοι έχουν συνδεθεί στη συνείδηση του απλού λαού, ειδικά και πιο εξαιρετικά ο Άγιος Τρίφωνας, με τα χωράφια, με τους κήπους, με τα ζώα. Έχουν μια ιδιαιτερότητα αυτοί οι Άγιοι στη συνείδηση του λαού, του πιστού λαού. «Αφού αναφθεί η κανδύλα και μετά την Θεία Λειτουργία λαβών ο ιερεύς, έλεον εκ των κανδυλών, παίρνει λάδι από την κανδύλα, και είδωρ των Αγίων Θεοφανίων». Προσέξτε, είναι πολλοί που λένε δεν κρατάμε τον αγιασμό των Αγίων Θεοφανίων. Πού το βρήκαμε? Εδώ όλα γράφονται μέσα στα βιβλία. Το φυλάμε γιατί μας χρειάζεται αυτός ο αγιασμός. «Εις φυλακτήριον οίκων», λέει η ευχή στις 6 και στις 5 που διαβάζουμε δύο φορές, γίνεται ο μεγάλος αγιασμός όπως έχουμε αναλύσει. Χρειάζεται να τον έχουμε. «Και επιρένων σταυροειδώς το χωράφιον ή το αμπέλιον ή των κήπων», λέγει τα σευχά ταύτας, και ακολουθούν οι ευχές. Δηλαδή βάζει και λάδι από τις κανδύλες των Αγίων, αφού τελέσει ειδική Θεία Λειτουργία. Δηλαδή τελέσει επί τούτο Θεία Λειτουργία, αφού ανάψει και τα κανδύλια, μετά παίρνει το λάδι από την κανδύλα των Αγίων, βάζει και μεγάλο αγιασμό και ραντίζει και με το λάδι της κανδύλας και με τον αγιασμό. Παράδοση της Εκκλησίας και αυτό μέσα στη ζωή μας. «Του Κυρίου δεηθώμεν, Κύριε ο Θεός ημών, ο εναρχή της δημιουργίας σου ποιήσας των ουρανών και την γη». Εσύ που με τη δημιουργία σου από την αρχή έπλασες τον ουρανό και την γη. «Και των μεν ουρανών κατακοσμήσας δια των μεγάλων φωστήρων». Εσύ που διακόσμησες, έτσι σαν ένας καλλιτέχνης είναι ο Θεός δημιουργός, και είναι πραγματικά ο μέγας καλλιτέχνης ο Θεός δημιουργός μας. Έβαλε τους φωστήρες. Ποιοι είναι οι φωστήρες? Ο ήλιος, η σελήνη, τα αστέρια, ώστε φαίνουν επί της γης, όλα να φαίνουν, να δίνουν φως στη γη, και θαυμάζεστε δι' αυτών. σε τον μόνον δημιουργόν και δεσπότην τη κτήσεως. Γιατί αυτό σε κάνει πραγματικά να σε θαυμάζει κανείς όταν βγαίνει, ας πούμε, σε ένα σκοτάδι με μια αστροφεγιά. Όταν πήγαμε στη Μαδαγασκάρη και το βράδυ ταξιδεύαμε, επιστρέφαμε κάθε βράδυ από τις Ιεραποστολές, που δεν υπήρχε ηλεκτρικό φως καθόλου, τίποτα, τα φώτα μόνο το αυτοκινήτου φέγγαν, και έβγαινε έξω και ήταν, είναι και στο νότιο ημισφαίριο, απλώνουμε τα χέρια, νομίζαμε θα πιάσουμε τα αστέρια, ήταν τόσο κοντά αυτός ο ουρανός. Έτσι αισθανόμαστε και λέγαμε πώς είναι, φαινόταν οι νεφέλες, φαινόταν όλο το στερέωμα του ουρανού, τρομερό θέαμα, δεν έχω δει ποτέ στη ζωή μου, τα αισθανόμουν ότι θα τα πιάσω όλα αυτά τα αστέρια. Έτσι ακριβώς, και θαυμάζαμε πραγματικά τη δημιουργία του δεσπότου της κτήσεως. Την δε γην κατακοσμήσας χλώη και χόρτο και ποικιλία σπερμάτων σπορίμων κατά γένος, και πάσιν άνθεση μορφώσας εις ευκοσμίαν και ευλογήσας αυτήν. Τι ωραία που λέει, και την γη λέει την κατεσκόσμη με τη χλωρίδα, με τα χόρτα, με τα ποικίλα σπέρματα, σπόρι με τα ποικίλα κατά γένος. Υπάρχουν γένη μέσα στα φυτά, αυτό από εδώ, αυτό από εκεί, τα χρώματα και όλα τα λουλούδια, τα οποία τα έκανες να είναι και εύκοσμα, πολύ όμορφα τοποθετημένα. Πηγαίνεις, βλέπεις ένα δάσος και είναι γεμάτο με όμορφα, ας πούμε, κόκκινες παπαρούνες, και βλέπεις, ας πούμε, ένα κόκκινο χαλί, βλέπεις ένα κίτρινο χαλί, τρομερό θέαμα. Λες πάντα εν σοφία επίσης, όχι μόνο για τη σοφία ότι η φύση μας δίδει την τροφή, αλλά και μας δίνει και πολύ ωραίο θέαμα που βλέπουμε. Αυτός και νυν δέσποτα επίβλεψον εξαγίου κατοικητηρίου σου, το σπίτι του Θεού είναι στον ουρανό, δηλαδή σύμφωνα με αυτήν την μορφή που δίνει ο υμνογράφος, να επιβλέψει λέει από τον ουρανό επί το κτήμα τούτο, σε αυτό ακριβώς το κτήμα που βρίσκεται εκείνη την ώρα ο ιερεύς, που είναι το χωράφι, ο κήπος, ο αμπελώνας, στο κτήμα αυτό, και να το και ευλόγησον αυτό, και διαφύλαξαν από πάσης φαρμακίας και επαηδείας και παντός κακού, από κάθε τι το οποίο είναι βλαβερό για αυτό το κτήμα, από κάθε κακό το οποίο δημιουργεί. Περιεργίαστε πονηράς, το κακό μάτι, ο οφθαλμός, ο πονηρός που δημιουργεί, περνάει ας πούμε και λέει βρε μπράβο τι ωραίο που το έφτιαξες, λέει ας πούμε το χωράφι σου, και δεν βγάζει τίποτα μετά. Και λέει ο άνθρωπος τι έπαθα και τα λοιπά, τι συνέβη, το μάτι. Η πονηρία, η πονηρά περιέργεια και πανουργία ανθρώπων πονηρών, να το λέει και εδώ, και δώσε αυτό προσφέρει καρπούς κατά καιρών πεπληρωμένος της ευλογίας σου. Όχι μόνο καρπό, αλλά να είναι πεπληρωμένος ο καρπός, να είναι γεμάτος. Τι να το κάνω να βγει το στάχι και να μην έχει μέσα ας πούμε το σιτάρι. Θέλω ένα ακριβώς ένα στάχι να είναι γεμάτο με τους καρπούς, πεπληρωμένο, και παν θηρίων και ερπετών και πάσαν οργήν και νόσων επερχομένην βλαβερός αποδίωξαν εξ αυτού. Γιατί και κάποιο θηρίο να μπει μέσα μπορεί να τα πατήσει όλα, να τα χαλάσει, και ερπετό και πάσαν οργήν και πάσαν νόσων, τα οποία να τα διώξει. Ότι υγείαστε και δεδόξετε το πάντι μου και μεγαλοπρέπεσον μας του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Άκουσον άνθρωπε. Από τον πλούτο της Καινής Διαθήκης. Με τον θεολόγο Γεώργιο Μανώλη. Μια εκπομπή σε συνεργασία με τον ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία.
2: Άκουσον άνθρωπε από τον πλούτο της Καινής Διαθήκης και συνεχίζουμε όπως πάντα το ταξίδι μας στο βιβλικό κείμενο με ιδιαίτερη αναφορά σε αυτές τις συναντήσεις στα αποστολικά και ευαγγελικά αναγνώσματα των μυστηρίων. Στην προηγούμενη συνάντησή μας είχαμε ξεκινήσει να ψηλαφούμε ερμηνευτικά την αποστολική περικοπή του μυστηρίου του γάμου, η οποία υπενθυμίζω προέρχεται από την προς Εφεσίους επιστολή και συγκεκριμένα από το 5ο κεφάλαιο, στίχους 20 έως 33. Και είχαμε αναφερθεί στην σχέση του άνδρα και της γυναίκας, αναφερόμενη ιδιαίτερα στην υποταγή της γυναίκας σύμφωνα με τον Παύλο στον άνδρα, ερμηνεύοντας τι εννοεί ο Ιερός Απόστολος σύμφωνα και με τις ερμηνείες των πατέρων, τι εννοεί όταν κάνει λόγο για υποταγή της γυναίκας στον άνδρα, μακριά από οποιαδήποτε παρανόηση που μπορεί να φέρει η αναφορά μας αυτή στη σύγχρονη κοινωνία, καθώς δεν μιλάει για μια υποταγή δουλικότητας, αλλά για μια υποταγή σεβασμού, η οποία οφείλει να είναι αμοιβαία. Είδαμε πολύ χαρακτηριστικά τον Απόστολο Παύλο να τονίζει το γεγονός πως η ένωση και η διατήρηση της ενότητας των δύο συζύγων είναι σημαντικό. Και θα έλεγα ότι δεν είναι ένα εύκολο πράγμα. Μία πρώτη αρχή του γάμου, όπως αυτός εκλαμβάνεται μέσα στο μυστήριο της Εκκλησίας, είναι η αμοιβαία υποταγή. Και αυτό υπενθυμίζω σημαίνει πρώτον ότι και οι δύο σύζυγοι θα υποτάσσονται και θα υπακούουν στο θέλημα του Θεού. Και η υποταγή και η συμμόρφωση και των δύο στη συνέχεια προς το θέλημα του Θεού θα διευκολύνει και τη μεταξύ του συμφωνία και συνοχή. Και δεύτερον, η υποταγή του ενός προς τον άλλον θα είναι εφικτή μόνο όταν ασκείται ως τρόπος υπακοής στον Χριστό. Διαφορετικά, όταν ασκείται δικαιωματικά και εξουσιαστικά από μέρος κυρίως του άνδρα, τότε η υποταγή όχι μόνο θα είναι ανέφικτη, αλλά και θα προκαλεί την διάσταση μεταξύ των συζύγων. Το πρωτείο της κεφαλής στο ανθρώπινο σώμα έγκυται στο ότι συγκεντρώνει όλες τις βασικές λειτουργίες του σώματος και ότι έτσι λειτουργεί για την ασφάλεια και την επιβίωση του σώματος. Το πρωτείο που δέχεται η χριστιανική πίστη στον άνδρα, στον σύζυγο, δεν έχει εξουσιαστικό και τυραννικό χαρακτήρα, όπως είπαμε, αλλά λειτουργικό. Και αυτό σημαίνει ότι ο άνδρας ως φυσικός αρχηγός της οικογένειας μεριμνά και προνοεί και φροντίζει για την καλή λειτουργία και επιβίωση της οικογένειας. Η λειτουργική άσκηση της αρχικής εξουσίας από τον άνδρα θα διευκολύνει την υποταγή της γυναίκας και θα συμβάλλει στη συνοχή της οικογένειας. Η λειτουργική εξάλλου άσκηση της αρχηγίας στην οικογένεια θα είναι εφικτή μόνο όταν ο σύζυγος και πατέρας πιστεύει εν της πράγμαση στον Θεό και έχει ως πρότυπο τον Χριστό που είναι ο αρχηγός και η κεφαλή της Εκκλησίας. Η λειτουργική άσκηση της αρχηγίας από τον άνδρα θα μεταβάλει την οικογένεια σε μικρή εκκλησία, σε σώμα Χριστού και θα μπορέσει η οικογένεια να γίνει αυτό το οποίο συχνά αναφέρουμε ως κατοίκον εκκλησία. Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον ότι ο Απόστολος Παύλος λέγει ότι ο άνδρας εστί σωτήρ του σώματος. Επειδή, όπως είπαμε, η κεφαλή συγκεντρώνει μέσα της όλες τις αισθήσεις, γι' αυτό και θεωρείται ότι υπάρχει και λειτουργεί για τη σωτηρία και ασφάλεια του σώματος. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος στην προκειμένη περίπτωση αποδίδει στον άνδρα την αρχηγική και προνοητική λειτουργία, στη δε γυναίκα την υποτακτική. Όπως λοιπόν ο Χριστός, όντας κεφαλή της Εκκλησίας, προνοεί και σώζει την Εκκλησία, έτσι και ο άνδρας είναι ο σωτήρ του σώματος, δηλαδή της γυναίκας του. Πώς λοιπόν να μην υποτάσσεται το σώμα στην κεφαλή που προνοεί και σώζει το σώμα, και πώς να μην λειτουργούν αλληλένδετα και συνδεδεμένα το ένα με το άλλο. Στη συνέχεια, στους υπόλοιπους στίχους της Αποστολικής Περικοπής, από τον 25ο στίχο έως τον 33ο, βλέπουμε τον Απόστολο Παύλο να αναφέρεται στα καθήκοντα του άνδρα προς τη γυναίκα. Και στο τέλος πια του κεφαλαίου αυτού, με την τελευταία φράση του αναγνώσματος, ο Παύλος θα επανέρθει στο καθήκον και στο χρέος που έχει η γυναίκα να φοβάται, όπως λέει ο στίχος, και πολλές φορές ακόμα και σήμερα παρανοείται και παρερμηνεύεται από πολλούς, να σέβεται δηλαδή και να τιμά τον άνδρα της. Καθώς ο φόβος εδώ έχει την έννοια του σεβασμού και όχι του τρόμου, όπως ερμηνεύεται ή αποδίδεται στη συνέχεια ο συγκεκριμένος όρος. Πρόκειται για την γνωστή φράση «Η δε γυνή είναι να φοβείται τον άνδρα», στο άκουσμα της οποίας πολλοί από τους νεόνυμφους, να το επενθυμίσουμε και αυτό και να το αναφέρουμε, επιτρέψτε μου αυτή την παρένθεση, συναγωνίζονται κατά την λαϊκή συνήθεια ποιος θα πατήσει πρώτος το πόδι του άλλου. Για να μην του πάρει ο άλλος, πάλι κατά την λαϊκή πίστη, τον αέρα κατά τη συμβίωση στο γάμο.

αυτή η κοινή ζωή που ξεκινά μέσα από την Εκκλησία, με αυτή την πορεία μέσα στη συνέχεια, μέσα στην κοινωνία, με μια πορεία εσχατολογική, με μια πορεία προς το καθομοίωση, πόσο πολλές φορές παρανοείται, παρερμηνεύεται, παραθεωρείται, με αποτέλεσμα δυστυχώς τη μετατροπή του μυστηρίου, του μυστηρίου του γάμου, όπως συμβαίνει και στην περίπτωση του μυστηρίου του βαπτίσματος, στη μετατροπή του σε μια κοινωνική εκδήλωση, σε μια κοινωνική δράση, η οποία στην πραγματικότητα οδηγείται με τον τρόπο αυτό στην αποιεροποίηση. Δεν θέλω να δώσω απάντηση, αλλά να εκφράσω μόνο την απορία μου. Πώς γίνεται κανείς να ξεκινά τη συζυγία του με αγάπη και κατανόηση όταν προσπαθεί ο ένας να πατήσει πόδι στον άλλον? Νομίζω ότι είναι ευκαιρία να υπενθυμίσουμε στους εαυτούς μας τη σπουδαιότητα του μυστηρίου αυτού του γάμου, καθώς, όπως θα δούμε στη συνέχεια, οι δύο, σύμφωνα με τον Απόστολο Παύλο, ενώνονται και γίνονται μία σάρκα. Εκεί όπου το εγώ συναντά το εσύ και ενώνεται πάλι ο τέλειος άνθρωπος. Το στοιχείο που κυριαρχεί στα καθήκοντα του άνδρα απέναντι στη γυναίκα του είναι, σύμφωνα με τον Απόστολο Παύλο, όπως αυτά αποτυπώνονται μέσα από το αποστολικό ανάγνωσμα, η αγάπη που της οφείλει. Μία αγάπη ειλικρινής, απεριόριστη, αγάπη χωρίς ανταλλάγματα. Αγάπη σαν αυτήν που δείχνει προς τον ίδιο του τον εαυτό. Αγάπη τέλος που να φτάνει, αν παραστεί ανάγκη, και σε αυτή ακόμη τη θυσία. Όταν τέτοιο είναι το ποιόν και τόσο το μέγεθος της αγάπης του άνδρα προς τη γυναίκα, τότε καταλαβαίνει κανείς γιατί ο Παύλος τονίζει πως και η γυναίκα έχει χρέος να υποτάσσεται στον άντρα της εν παντί και να τον τιμάει απεριόριστα και με κάθε τρόπο. Τότε καταλαβαίνει πόσο παρεξηγημένη από τους πολλούς είναι η θέση στην οποία τάσσει τη γυναίκα μέσα στο γάμο ο Παύλος. Διότι παρερμηνεύεται το ζήτημα της ισοτιμίας και της ισότητας για το οποίο θα κάνουμε λόγο μέσα σε αυτές τις συναντήσεις. Με αφορμή το μυστήριο του γάμου. Τότε καταλαβαίνει και πόση επιπολαιότητα κρύβει η λαϊκή συνήθεια για την οποία κάναμε λόγο, η οποία έχει ως συμβολισμό το πάτημα του ποδιού του άνδρα ή της γυναίκας αντίστοιχα. Αλλά θα πρέπει να εμβανθύνουμε νομίζω περισσότερο στα καθήκοντα του άνδρα προς τη γυναίκα, όπως αυτά διαγράφονται σύμφωνα με τον Απόστολο Παύλο. Ο Απόστολος τονίζει την αγάπη του άνδρα για τη γυναίκα και σημειώνει ότι πρέπει να έχει ως πρότυπο την αγάπη του Χριστού για την Εκκλησία. Οι άνδρες αγαπάτε τας γυναίκας σε Αυτόν. Σημειώνει ο Ιερός Πατήρ της Εκκλησίας. Είδες το μέτρο της υπακοής της γυναίκας? Άκουσε τώρα και το μέτρο της αγάπης του άνδρα. Θέλεις άνδρα να σε υπακούει η γυναίκα, όπως η Εκκλησία τον Χριστό? Προνόησε και εσύ για αυτήν όπως ο Χριστός για την Εκκλησία. Ακόμη και αν χρειαστεί να προσφέρεις την ζωή σου για χάρη της, μη σταματήσεις να την αγαπάς, ακόμη και αν πάθεις αυτά. Ποτέ και τίποτε δεν θα έχεις προσφέρει όσα ο Χριστός. Πράγματι λοιπόν, βαρύ το παράγγελμα του Παύλου και δυσκατόρθωτο. Πώς να αγαπήσεις τη γυναίκα σου όπως ο Χριστός αγάπησε την Εκκλησία? Εκείνος είναι τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος. Είναι ο μόνος Άγιος, ενώ εμείς άνθρωποι φθαρτοί, με αδυναμίες, με πάθη. Πώς θα μπορέσουμε να τον μιμηθούμε στο μεγάλο αυτό αγώνισμα? Γι' αυτό και ο Ιερός Χρυσόστομος, συγκρίνοντας την εντολή του Παύλου προς τη γυναίκα να υποτάσσεται και να αποεκούει στον άνδρα της, με την εντολή προς τον άνδρα να αγαπά τη γυναίκα του με τον ίδιο τρόπο που ο Χριστός αγάπησε την Εκκλησία, βρίσκει πως η δεύτερη είναι δυσκολότερη από την πρώτη στην εφαρμογή. Από τη μία τονίζεται το μέγεθος της υπακοής και στην άλλη το μέγεθο

της αγάπης. Δύσκολο το πρώτο, δυσκολότερο όμως το δεύτερο. Καλούμαστε λοιπόν, έχοντας πάντοτε υπόψη μας το τι υπέφερε ο Κύριος για την δική μας αποκατάσταση και σωτηρία, για τον δικό μας αγιασμό, όχι να προσπαθήσουμε, αλλά να προσπαθούμε διαρκώς να ανταποκρινόμαστε σε αυτό μας το καθήκον, του οποίου εκπλήρωση θα συντελέσει στην εξασφάλιση της ομαλής συμβίωσης. Αρρωγός στην προσπάθειά μας αυτή θα έρθει οπωσδήποτε η δύναμη και η χάρη του Θεού, γιατί αυτή είναι εκείνη που καταφέρνει όσα εμείς δεν μπορούμε να καταφέρουμε, σύμφωνα με το «τα αδύνατα παρά τις ανθρώπεις, δυνατά παρά το Θεό έστι». Ενώ και ο Παύλος υπογραμμίζει πως μας αρκεί η χάρη του Θεού και πως η δύναμή του βρίσκει την τελείωσή της στη δική μας αδυναμία. «Αρκήσει η χάρις μου, η γαρ δύναμής μου, εν ασθενία τελείουται».

0: Οι άνδρες αγαπάτε τας γυναίκας σας. Και ο Κλήμης Ρώμης επεξηγεί να τις αγαπάτε όπως τα μέλη σας, ως συντρόφους στη ζωή και συνεργάτες στη γέννηση των παιδιών. Ενώ ο Μέγας Βασίλειος τη θεωρεί επιβεβλημένη και μάλιστα αγάπη ως εκείνη του Χριστού προς την Εκκλησία. Και παρατηρεί ο Ιερός Χρυσόστομος ότι στη συζυγία δεν χωρεί ούτε φόβος, ούτε απειλές, αλλά αγάπη και διάθεση αγάπης, ώστε ο Θεοδόρητος Κύρου να υποδείχνει λέγοντας «Οι άντρες ας μιμηθούν τη δεσποτική φροντίδα». Έτσι οφείλουν και οι άνδρες να αγαπούν. Ούγαρ χάρισε στη το πράγμα, αλλά οφείλει, σημειώνει ο Ιερός Χρυσόστομος. Ο άντρας λοιπόν, συνεχίζει ο Απόστολος Παύλος, οφείλει να αγαπά τη γυναίκα του όπως ακριβώς αγαπά το ίδιο του το σώμα. Όπως δηλαδή αγαπά τον εαυτό του. Και αυτό δείχνει ότι η αγάπη προς τις συζύγους δεν είναι χάρισμα, δεν είναι δώρο, αλλά είναι χρέος. Με απλότητα ο Απόστολος Παύλος τονίζει το χρέος που έχει ο άνδρας να αγαπά την γυναίκα του. Οφείλει να την αγαπά όπως αγαπά το ίδιο του το σώμα. Και όποιος αγαπά τη γυναίκα του, τον εαυτό του αγαπά. Υπάρχει κανείς άραγε που δεν αγαπά το σώμα του? Υπάρχει κανείς που δεν θέλει να φροντίσει τον εαυτό του? Αντίθετα, ο καθένας από εμάς, αγαπητοί φίλοι και φίλες του ραδιοφωνικού σταθμού της Πειραϊκής Εκκλησίας, προσέχει το σώμα του, το περιποιείται, το φροντίζει, ώστε να είναι διαρκώς, υγιές, ενδυναμωμένο, καθαρό, προσεκτικό. Κι όμως, το παράγγελμα του Παύλου φαντάζει τόσο απλό και τόσο λογικό και ταυτόχρονα τόσο δύσκολο σήμερα για τον άνθρωπο. Γιατί σήμερα μετέτρεψε την αγάπη σε υποχρέωση. Γιατί σήμερα, αλλά και σε κάθε ίσως εποχή, ο άνθρωπος πάβει να αγαπά ανιδιοτελώς και αγαπά στοχεύοντας στο συμφέρον, στοχεύοντας στην φιλαυτία. Και εδώ οφείλουμε να κάνουμε μία διάκριση που κάνουν οι πατέρες. Είναι σημαντικό κανείς να αγαπά τον εαυτό του. Είναι σημαντικό κανείς να φροντίζει για τον εαυτό του. Να φροντίζει για την σωτηρία του, να φροντίζει για την καθημερινότητά του. Και αυτό είναι καλό και ευλογημένο. Όταν όμως ο άνθρωπος πάβει να αγαπά και να ενδιαφέρεται για τον άλλον και ενδιαφέρεται μόνο για το πώς θα ικανοποιήσει το εγώ του, τότε πια οδηγείται στην αυτοθέωση, οδηγείται στην έπαρση και στην αλαζονία, οδηγείται στον εγωισμό και τότε οδηγείται στην φιλαυτία. Αγαπά πλέον τον εαυτό του, όχι γιατί θέλει να τον σώσει, αλλά γιατί απλά θέλει να ικανοποιήσει το εγώ του, ακόμα και αν η ικανοποίηση αυτή του εγώ οδηγεί στην σχάση των σχέσεων του με τον άλλον, με τον Θεό, όταν οδηγεί ακόμα και εις βάρος του πλησίον. Και είναι ένα φαινόμενο το οποίο το συναντάμε πολύ συχνά και μέσα στον γάμο, όταν πάβει να υπάρχει αυτή η αγάπη και η κατανόηση, αλλά η αγάπη γίνεται μια προσωποποίηση της ικανοποίησης του εγώ, όταν η αγάπη αποκτά όρια. Ο Απόστολος Παύλος τονίζει τη δυσκολία αυτή. Κι όμως η αγάπη, όπως την εννοεί ο Απόστολος και όπως την περιγράφει και την υμνεί ο ίδιος στην προς Κορινθίους επιστολή, δεν είναι εύκολη υπόθεση. Και είναι πράγματι δύσκολο πώς να αγαπήσεις τη γυναίκα σου όπως αγαπάς τον ίδιο σου τον εαυτό. Καλείσαι να δείξεις την αγάπη σου προς αυτήν, ακόμα και όταν βλέπεις ότι σε πικραίνει και σε στεναχωρεί, συνειδητά ή ασυνείδητα. Καλείσαι να την αγαπήσεις παρά τις διαφορετικές αντιλήψεις ιδέες που πιθανώς να υπάρχουν, τις διαφορετικές απόψεις. Κι όμως, ο Απόστολος Παύλος επιμένει, ούτως οφείλους είναι οι άντρες αγαπάντα σε αυτόν γυναίκας ως τα εαυτόν σώματα. Γιατί? Γιατί απλούστατα, αυτό που εμείς θεωρούμε παράλογο, ο Απόστολος το θεωρεί λογικό και απαραίτητο για την ομαλή και παντοτινή ισόβια συμβίωση. Ίσως είναι αυτή η έλλειψη της αγάπης που κάνει τον άνθρωπο να παραμερίζει τις δυσκολίες, να παραβλέπει τα ελαττώματα του άλλου, που κρατάει ενωμένο το ζευγάρι παρά τις καθημερινές διαφορετικές απόψεις, αντιλήψεις, τοποθετήσεις. Γιατί εν τέλει αυτό που τους ενώνει είναι η πραγματική αγάπη που οδηγεί μέσα από την υποταγή και την υπακοή προς τον άλλον. Αξίζει ίσως σε αυτό το σημείο να αναφέρουμε, αγαπητοί φίλοι και φίλες, μία ταυτόσιμη, επιτρέψτε μου να πω, πορεία του μοναχισμού με τον έγαμο βίο. Ο νέος ή η νέα που προσέρχεται στο μοναχισμό και δίνει όρκους ενώπιον Θεού και της αδελφότητάς του ή της αδελφότητάς της και ενώπιον του πνευματικού πατέρα, ο οποίος κάνει την κουρά ή του επισκόπου, ορκίζεται υπακοή, ακτιμοσύνη, παρθενία. Κάτι παρόμοιο ορκίζεται, θα λέγαμε, υπόσχεται μέσα από το μυστήριο του γάμου ο άνδρας και η γυναίκα. Ο μοναχός ορκίζεται υπακοή στον πνευματικό, στον γέροντα, στον ηγούμενο, ο οποίος είναι υπεύθυνος για την πνευματική πορεία και ανάπτυξη του μοναχού και της μοναχής. Ορκίζεται ακτιμοσύνη, ότι πρέπει να είναι ελεήμων, πρέπει να είναι φιλάνθρωπος, να μην ενδιαφέρεται για τον υλικό κόσμο, για την υλική κτήση. Και βέβαια οργίζεται παρθενία. Κάτι παρόμοιο λοιπόν οργίζεται, το οργίζεται εντός εισαγωγικών όπως αντιλαμβάνεστε, και ο άνθρωπος που προσέρχεται στο μυστήριο του γάμου. Υπόσχεται υπακοή ο ένας στον άλλον. Ο σύζυγος στη σύζυγο και η σύζυγος στον σύζυγο. Υπόσχονται ακτιμοσύνη. Είναι το ταμείο πλέον κοινό για να αντιμετωπίσουν τις δυσκολίες της καθημερινότητας. Δεν υπάρχει πλέον το δικό μου και το δικό σου. Και ίσως αν στις μέρες μας συναντάμε πολύ έντονα αυτή τη διάκριση, το δικό μου και το δικό σου μέσα στον γάμο, πολλές φορές αναδεικνύεται ως μία από τις σημαντικότερες αιτίες που οδηγούν στα διαζύγια. Και βέβαια υπόσχεται ο νεόνυμφος παρθενία. Παρθενία βέβαια όχι όπως εκλαμβάνεται στην περίπτωση των μοναχών και των μοναζουσών, αλλά παρθενία με το ότι θα πρέπει να μείνει η κλίνη ακυλίδωτη. Θα πρέπει κανείς πλέον, όπως και πριν, αλλά και τώρα, να μην υποπέσει στο αμάρτημα της πορνείας ή της μοιχείας, αλλά να μείνει πιστός ή πιστή στον σύζυγο ή στην σύζυγό του. Βλέπουμε λοιπόν πως παρόλες τις διαφορές που υπάρχουν μεταξύ του μοναχισμού και του έγγαμου βίου, η πορεία είναι κοινή, μια πορεία που οδηγεί προς την αγιότητα, προς το καθομοίωση. Έτσι λοιπόν ο Παύλος θεωρεί απαραίτητο και λογικό αυτό, όπως είπαμε, που εμείς θεωρούμε παράλογο, και το θεωρεί λογικό γιατί με το γάμο ο άνδρας και η γυναίκα αποδεσμεύονται από κάθε άλλο δεσμό, από κάθε άλλη επιρροή. Έσονται δύο εισάρκαν μία, απομακρύνονται από τους συγγενείς, από τους γονείς και γίνονται πια ένα σώμα, μία σάρκα. Είναι πλέον μέλη ενός και του αυτού σώματος. Θα ήταν λοιπόν παράλογο το ένα μέλος να εργάζεται και να ενεργεί σε βάρος του άλλου. Θα ήταν παράλογο να μην συνεργάζονται αρμονικά. Γιατί αυτό θα οδηγούσε στην καταστροφή του σώματος. Κατά τον ίδιο τρόπο καταστρέφεται και ο γάμος, όταν ο άνδρας και η γυναίκα δεν συνεργάζονται, όταν ο καθένας ενώ βρίσκονται μέσα στον γάμο τραβάει τον δικό του αν θέλετε δρόμο, όταν λείπει η αγάπη που είναι ο ισχυρός και συνεκτικός κρίκος του ανδρογίνου. Κλονίζεται ο γάμος και πολλές φορές διαλύεται όταν ο άνδρας ή η γυναίκα ή και οι δύο μαζί δεν κατορθώνουν να αποδεσμευθούν από πρόσωπα και πράγματα. Κλειδονίζεται λοιπόν και διασαλεύεται ο γάμος όταν δεν βασιλεύει ανάμεσα στο ανδρόγυνο η αγάπη, η οποία πάλι κατά τον Παύλο μακροθυμεί, πάντα στέγει, πάντα υπομένει και ου ζητείται αυτής. Δηλαδή, όποιος πραγματικά αγαπά είναι μεγαλόψυχος, ανεκτικός, με πλατιά καρδιά, είναι μακρόθυμος. Σκεπάζει και παραβλέπει τις ελλείψεις, τις αδυναμίες και η υπομονή γίνεται το στήριγμα για να μπορέσει να ανταπεξέλθει στις δυσκολίες, χωρίς να εξετάζει τι τον συμφέρει και δεν επιδιώκει και δεν επιζητεί το ατομικό του συμφέρον. Αυτές λοιπόν είναι ενδεικτικά ορισμένες από τις αντικειμενικές δυσκολίες που αντιμετωπίζει ενδεχομένως ο άνδρας στην υλοποίηση της αγάπης προς τη γυναίκα του, αλλά και το αντίθετο, της αγάπης της γυναίκας προς τον άνδρα. Όμως κάπου εδώ ο χρόνος τελειώνει και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη συνάντηση, όπου θα δούμε πλέον την ολοκλήρωση της επιστολής αυτής του Αποστόλου Παύλου προς τους Εφεσίους και ιδιαίτερα της αναφοράς του στο μυστήριο του γάμου. Μέχρι την επόμενη συνάντησή μας, όπως πάντοτε, σας χαιρετώ με τον βιβλικό χαιρετισμό και ασπασμό. Ειρήνη σε εσάς. Χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε.
1: Πεμπτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο.

0: Ορθοδοξία News Agency. www.ope.gr. Το πρακτορείο ειδήσεων που σας ενημερώνει από όλον τον Ορθόδοξο κόσμο. www.ope.gr.
1: Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
0: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
2: Κλίμαξ Αγίου Ιωάννου του Σιναήτου. Διαβάζει ο Βασίλης Ατζακλής.
3: Πεντηκοστό πέμπτο. Μην απατάσε ο ΙΕ και επίκουε του Κυρίου από το πνεύμα της Ιησαίος και παρουσιάζεις τα μαρτήματά σου σαν να τα έπραξε άλλο πρόσωπο και όχι εσύ. Διότι είναι αδύνατο να απαλλαγεί κανείς από την εσχήνη χωρίς να αισθανθεί εσχήνη, ντροπή δηλαδή. Συνηθίζουν πολλές φορές οι δαίμονες να μας καταφέρνουν ή να μην εξομολογούμεθα ή να παρουσιάζουμε τις αμαρτίες μας σαν να τις διέπραξε κάποιος άλλος ή να επιρρύπτουμε σε άλλους την αιτία. Πεντηκοστόν έκτον. Ξεγύμνωσε. Ξεγύμνωσε το τραύμα σου στον ιατρό. Μην τραπείς, αλλά λέγε «Δικό μου, Πάτερ, είναι το τραύμα, δική μου η πληγή». Η δική μου ραθυμία το προξένησε και όχι κάτι άλλο. Κανείς άλλος δεν είναι αίτιος της αμαρτίας μου, ούτε άνθρωπος, ούτε διάβολος, ούτε σώμα, ούτε άλλο τίποτα, παρά μόνο η αμέλειά μου. Την ώρα που εξομολογείσαι, να είσαι και στη συμπεριφορά σου και στην όψη και στους λογισμούς σκεφτός σαν κατάδικος. Αν δεν μπορείς, βρέχε με δάκρυα τα πόδια του πνευματικού γιατρού και δικαστού, σαν να είναι του Χριστού. Πεντηκοστό έβδομον. Αν όλα εξαρτώνται από τη συνήθεια, τότε οπωσδήποτε και τα καλά. Και η καλή συνήθεια έχει περισσότερη δύναμη, διότι δέχεται την ισχυρή συμπαράσταση του Θεού. Το να κοπιάσεις, γιέ μου, πολλά χρόνια, για να αντικρίσεις μέσα σου τη μακάρια ανάπαυση, δεν θα κοπιάσεις. Αν από την αρχή παραδώσεις ολόψυχα τον εαυτό σου σε ατιμίες, εννοεί ο πατέρας της Εκκλησίας ατιμίες, το να δεχθεί κανείς ατιμώσεις. Πεντηκοστόν όγδο. Μην το θεωρείς ανάξιο να εξομολογηθείς τις αμαρτίες σου στο βοηθό σου, στο γέροντά σου δηλαδή. Με ταπείνωση να τις διηγηθείς και με συντριβή σαν να βρίσκεσαι μπροστά στον ίδιο το Θεό. Εγώ συνάντησα καταδίκους οι οποίοι με την αξιολύπητη και δακρυσμένη όψη τους και με τις απελπισμένες κραυγές και ηκεσίες τους εμαλάκωσαν την αυστηρότητα του δικαστή και μετέτρεψαν την οργή τους σε καλοσύνη και ευσπλαχνία. Γι' αυτό το λόγο και ο Ιωάννης της ερήμου, ο πρόδρομος, από εκείνους που τον πλησίαζαν, επιζητούσε πριν από το βάπτισμα την εξομολόγηση, όχι διότι ο ίδιος την χρειαζόταν, αλλά διότι επεδίωκε τη σωτηρία τους. Πεντηκοστόν ένατον. Ας μην εκπλαγούμε, διότι μας πολεμούν οι πονηροί λογισμοί που εξομολογηθήκαμε, και μετά την εξομολόγηση. Είναι προτιμότερο να παλεύουμε με τους λογισμούς παρά με την ίηση, δηλαδή την υπερηφάνεια. Εξικοστών. Ας μη σε ελκύουν και ενθουσιάζουν και συνεπέρνουν οι διηγήσεις για τους ησυχαστές και τους αναχωρητές, διότι εσύ βαδίζεις τη στρατιωτική πορεία του πρωτομάρτυρος, του Χριστού δηλαδή, που έγινε το υπήκος μέχρι θανάτου. 61. Και όταν ακόμη πέσεις σε αμαρτία, μην εγκαταλείψεις το στίβο, το κοινόβιο, αφού τότε ιδιαιτέρως έχεις μεγαλύτερη ανάγκη από γιατρό. Εκείνος που ενώ έχει συμπαράσταση σκόνταψε στις πέτρες, χωρίς συμπαράσταση όχι μόνο θα σκόνταυτε, αλλά και θα θανατωνότανε. 62. Μόλις νικηθούμε από κάποιο πειρασμό μέσα στο κοινόβιο, καταφθάνουν αμέσως οι δαίμονες και αρπάζοντας την εύλογη ή καλύτερα παράλογη αυτή αφορμή, μας προτρέπουν να εγκαταλείψουμε την σύγχυση της κοινοβιακής ζωής, όπως λένε, και να ακολουθήσουμε τη ζωή την ησυχαστική του ερημίτη. Και αυτό για να προσθέσουν οι εχθροί μας μια πληγή επάνω στην ήττα μας. 63. Όταν ο γιατρός προβάλλει αδυναμία να μας θεραπεύσει, τότε είναι ανάγκη να αναζητήσουμε άλλον, διότι σπάνια θεραπεύεται κανείς χωρίς τη βοήθεια του γιατρού.

64. Εκείνο το πλοίο που με έμπειρο κυβερνήτη συνάντησε ναυάγιο, χωρίς κυβερνήτη οπωσδήποτε θα εχάνετο. Σε αυτό, ποιος άραγε θα διανοηθεί να φέρει αντιρρήσεις. 65. Από την υπακοή γεννάται η ταπείνωση. Από την ταπείνωση η απάθεια, αφού όπως λέει ο Ψαλμωδός, «Εν τη ταπεινώση ημών εμνίστη ημών ο Κύριος, και ελυτρώσατο ημάς εκ των εχθρών ημών». Ψαλμός, ρο λάμδα έψιλον. Συνεπώς, τίποτα δεν εμποδίζει να πούμε ότι από την υπακοή γεννάται η απάθεια, η οποία απάθεια προξενεί την τέλεια ταπείνωση. Όπως από τον Μωυσή αρχίζει ο νόμος, έτσι και από την ταπείνωση αρχίζει να δημιουργείται η απάθεια. Κι όπως η Θεοτόκος Μαρία, η θυγατέρα της συναγωγής, ετελειοποίησε τη συναγωγή, έτσι και η απάθεια, η θυγατέρα της ταπεινώσεως, ετελειοποίησε την ταπείνωση. 66. Αξίζουν κάθε τιμωρία από το Θεό οι άρρωστοι που γνώρισαν την ικανότητα του γιατρού και ωφελήθηκαν από αυτόν και έπειτα, πριν τελειώσει η θεραπεία, τον εγκατέλειψαν και διάλεξαν άλλον. 67. Μη φεύγεις από τα χέρια εκείνου που σε προσέφερε στον Κύριο και σε ολόκληρη τη ζωή σου κανέναν άλλο να μη σεβαστείς όπως αυτόν. 68. Ένας στρατιώτης χωρίς πολεμική πείρα είναι επικίνδυνο να ξεχωρίσει από τη στρατιωτική παράταξη και να πολεμήσει μόνος του τον εχθρό. Και είναι επίσης επικίνδυνο ένας μοναχός χωρίς πολλή πείρα στην άσκηση, στον πόλεμο εναντίον των παθών, να προχωρήσει στην ησυχαστική ζωή. Στις περιπτώσεις αυτές, ο μεν στρατιώτης κινδυνεύει από σωματικό θάνατο, ο δε μοναχός κάτι χειρότερο, από ψυχικό θάνατο. Όπως λέει η Γραφή, αγαθοί οι δύο υπέρ τον ένα. Εκκλησιασής, 4 κεφάλαιο. Είναι δηλαδή καλύτερο να ασκήσουν την ησυχαστική ζωή δύο, υποτακτικός και γέροντας, παραδείγματος χάρη, και με τη χάρη και ενέργεια του Αγίου Πνεύματος να καταπολεμούν τις προλήψεις. 69. Όποιος αποστερεί τον τυφλό από τον χειραγωγό του, τον οδηγό του, το πίμνιο από τον ποιμένα του, τον περιπλανόμενο από τον οδηγό του, τον ήπιο από τη μάνα και τον πατέρα, τον άρρωστο από τον γιατρό, το πλοίο από τον κυβερνήτη του, προξενεί και στους δύο κινδύνους. Και όποιος επιχειρήσει να παλέψει αβοήθητος με τα πονηρά πνεύματα, οπωσδήποτε θα θανατωθεί. 70. Λόγος περί υπακοής. Όσοι πηγαίνουν για πρώτη φορά στο γιατρείο, ας ενθυμούνται και ας σημειώνουν τους πόνους, και όσοι στη ζωή της υπακοής την ταπείνωση που είχαν. Στους πρώτους, αυτούς που πηγαίνουν στο γιατρό, η ελάττωση των πόνων θα είναι όσο καμία άλλη, η βεβαία απόδειξη ότι βελτιώθηκε η υγεία τους. Και στους δεύτερους, η αύξηση της αυτομεμψίας. 71. Η συνείδησή σου ας είναι ο καθρέφτης της υπακοής σου και αυτό είναι αρκετό. 72. Όποιος ασκεί ησυχαστική ζωή, αυτός και ο γέροντάς του, έχει ως αντιπάλους μόνο τους δαίμονες. Όποιος ασκείται στο κοινόβιο, παλεύει και με δαίμονες και με ανθρώπους. Ο πρώτος, παρατηρώντας συνεχώς το δάσκαλό του, τηρεί με περισσότερη ακρίβεια τις εντολές του. Ο δεύτερος πολλές φορές τις παραβιάζει κάπως με την απουσία του ηγουμένου. Εκείνοι όμως οι κοινοβιάτες, οι οποίοι θα δείξουν ζήλο και καρτερία με την υπομονετική αντιμετώπιση των προσκομμάτων, θα αναπληρώσουν με το παραπάνω την έλλειψη και θα κερδίσουν διπλούς στεφάνους.
73. Ας προφυλάσσουμε τον εαυτό μας με κάθε προσοχή και επαγρύπνηση, διότι το λιμάνι που είναι γεμάτο με πλοία συνήθως τα συντρίβει με ευκολία και μάλιστα αν έχουν κρυφές φθορές από το σαράκι του θυμού. 74. Εμπρός στο γέροντα ας δείχνουμε τέλεια σιωπή και άγνοια. Ο σιωπηλός άνδρας είναι ο γιος της φιλοσοφίας, που πάντοτε με τη σιωπή αυξάνει τις γνώσεις του. Είδα υποτακτικό που άρπαξε την ομιλία από το στόμα του γέροντος και απελπίστηκα για την υποταγή του, βλέποντας ότι αποκτά από αυτήν υπερηφάνεια και όχι ταπείνωση. 75. Όλοι μας την προσοχή, ας σταθούμε άγρυπνοι και προσεκτικοί, να διακρίνουμε το πότε και πώς πρέπει να προτιμάτε το διακόνημα από την προσευχή, διότι αυτό δεν επιτρέπεται να γίνεται πάντοτε. Πρόσεχε σε αυτό όταν βρίσκεσαι με άλλους αδερφούς και μη βιάζεσαι να φανείς σε κανένα πράγμα δικαιότερος και καλύτερος από αυτούς, διότι έτσι διαπράττεις δύο κακά. Εκείνους τους προσβάλλεις με το ψεύτικο και επιφανειακό ζήλο σου και στον εαυτό σου δημιουργείς οπωσδήποτε υψηλοφροσύνη. 76. Εργάζουμε ζήλο στο εσωτερικό της ψυχής σου, χωρίς να το δείχνεις καθόλου εξωτερικά, ούτε με το ύφος και τις κινήσεις σου, ούτε με το λόγο, ούτε με την ήξη. Και τούτο βεβαίως, εφόσον έχεις πάυσει να εξουδενώνεις τον πλησίον σου. Αν όμως είσαι επιρρεπής σε αυτό, τότε γίνε όμοιος με τους αδελφούς σου, χωρίς δηλαδή ιδιαίτερη εσωτερική εργασία, και όχι ανώμοιος με την ίηση που σου προξενεί η εσωτερική σου εργασία. 77. Είδα έναν απρόκοφτο μαθητή που εκαμφχά τον προς σε άλλους για τα κατορθώματα του διδασκάλου του. Νόμιζε ότι θα δοξαζόταν με το σιτάρι, το πνευματικό πλούτο δηλαδή του γέροντός του. Αλλά μάλλον αποδοκιμάστηκε, διότι όλοι του είπαν: «Και πώς ένα τόσο καλό δέντρο έβγαλε άκαρπο κλονάρι?» 78. Δεν αποδεικνυόμαστε υπομονετικοί όταν υποφέρουμε γενναία τους εξευτελισμούς του γέροντος, αλλά όταν μας καταφρονεί και μας υβρίζει οποιοσδήποτε άνθρωπος, διότι τον πνευματικό μας πατέρα τον υπομένουμε και από σεβασμό και από υποχρέωση. 79. Πίνε πρόθυμα, ο μοναχέ, τον εξευτελισμό από κάθε άνθρωπο σαν να είναι είδωρ ζωής. Μην νομίσεις ότι θέλει να σε ποτίσει με φάρμακο καθαρτικό της λαγνίας, διότι τότε θα προβάλλεις την ψυχή σου αγνώτης, αναφέρεται και φως του Θεού δεν θα λείψει από την καρδιά σου.

0: 80. Αν κανείς βλέπει αναπαυμένους εκ μέρους του τους αδελφούς του κοινοβίου, ας μην καυχάται για το λογισμό του, διότι οι κλέφτες βρίσκονται γύρω του. 81. Μνημόνευε συνεχώς το λόγο του Κυρίου, όταν πάντα ποιήσετε τα προστεταγμένα, λέγεται ότι αχρίοι δούλιες μεν, α οφείλωμεν ποιήσε επεποιήκαμεν. Όταν κάνετε τα πάντα, τα οποία σας έχω προστάξει, να λέτε ότι είσαστε πάλι αχρίοι δούλοι και κάναμε το χρέος μας, την αξία δε των κόπων, κατά την ώρα του θανάτου θα την καταλάβουμε. 82. Το κοινόβιο είναι επίγειος ουρανός. Γι' αυτό ας κάνουμε την καρδιά μας να αισθάνεται όπως οι άγγελοι που υπηρετούν τον Κύριο. Όσοι βρίσκονται μέσα στον ουρανό αυτό, άλλοτε μεν αισθάνονται σκληροί σαν πέτρα την καρδιά τους και άλλοτε παρηγορούνται με την κατάνοιξη. Έτσι και την ίηση αποφεύγουν και από τους κόπους τον παρηγορούνται με τη χάρη των δακρύων. Τα δακρύα αυτά είναι επίσκεψη του Αγίου Πνεύματος και αισθάνεται κανείς μεγαλείο όταν έχει τα δάκρυα αυτά της κατανοίξεως. 83. Λίγη φωτιά έχει τη δύναμη να μαλακώσει πολύ καιρή και πολλές φορές μια μικρή ατιμία που γευθήκαμε, όλη την αγριότητα της καρδιάς και την αναισθησία και την πόρωση αμέσως την καταπράινε και την κατεγλίκανε και την εξαφάνισε. 84. Αντελήφθηκα κάποτε δύο μοναχούς που κάθονταν και παρατηρούσαν κρυφά και άκουγαν τους στεναγμούς και τους κόπους των αγωνιστών. Αλλά ο ένας το έκανε για να μιμηθεί το ζήλο των αγωνιστών, ο δε άλλος για να τα αποκαλύψει ηρωνικά και εμπεκτικά όταν θα δίδε το ευκαιρία και έτσι να ανακόψει τον εργάτη του Θεού από τον καλό του αγώνα. Λόγος 85. Μην ασκείς την άλογη σιωπή και δημιουργείς έτσι ταραχή και πικρία στους άλλους, ούτε να είσαι νοθρός στους τρόπους και το βάδισμά σου. Τη στιγμή που σε προστάξουν να δείξεις προθυμία και ενεργητικότητα, διότι έτσι καταντάς χειρότερος από τους μανιακούς και τους ταραχοποιούς. 86. Όπως λέγει και ο Ιώβ, είδα τέτοια φαινόμενα πολλές φορές. Ψυχές δηλαδή που διακρίνονταν για φυσική νοθρότητα ή ακόμη και για φυσική σβελτάδα, οι οποίες επενέθηκαν ως δήθεν ειρηνικές ή δραστήριες και αμέσως συγκινήθηκαν και υπερηφανεύθηκαν, έπεσαν δηλαδή. Βλέποντας αυτά θαύμασα για τις πολυπίκυλες μορφές της κακίας.
1: Κλίμαξ Αγίου Ιωάννου του Σιναήτου. Διαβάζει ο Βασίλης Ατζακλής.
2: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 9. Πεμπτουσία.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας.
2: Ακούτε το βραδινό δελτίο ειδήσεων
1: από το ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας. Στο μικρόφωνο η...
3: Μείνετε συντονισμένοι στις σελίδες μας για πλήρη και έγκαιρη ενημέρωση από όλο τον Ορθόδοξο κόσμο.
0: Και ειδήσεις στην Πεμπτουσία. Πεμπτουσία. Το On The Go ραδιόφωνο.
4: Η ψαλτική τέχνη στο ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας.

0: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός ημών δόξα σε. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσιν εν ημίν και καθάρισιν ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς.

ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εισενέγγιση μας εις

πνεύματι και νυν και αϊκέ του αιώνα των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησόν με ο Θεός κατά του μέγα ελαιός σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλληψον το όνομά μου. Επιπλείον πλήνον με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Συ μόνο ημαρτών και το πονηρών ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθήσεν τις λόγεις σου και νικήσεσεν το κρίνεστέσαι. Ιδού γάρον ανομία συνελήφθην και αμαρτίες εκίσησε με η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθεια ανηγάπησα στα άδυλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς με. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπέρχει ώρα λευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλίασιν και εφροσύνην αγαλιάσουν δε ως θεία την ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπον σου από την αμαρτιών μου και πάσα στα συνομίες μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν τη συγκάτης μου. Μη απορρίψεις μια από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδοσ' με την αγαλία σου του σωτηρίου σου και πνεύματι γεμονικό στηριξών με. Διδάξω ανώμους τα σωδού σου και σε βίσε επισέ επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλησα στη θυσία ανέδωκαν, ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συνετριμένον, καρδίαν συνετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσιν. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί του τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους. Ο Θεός εις την βοήθειά μου πρόσχες Κύριε εις το βοηθείς εμείς πέψον. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες την ψυχή μου. Αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα εσχυνόμενοι λέγοντες μη εύγει εύγει. Αγαλιάστωσαν και εφρανθήτωσαν επί σύ πάντες οι ζητούντες ο Θεός. Και λεγέτωσαν διαπαντός μεγαλυνθήτω ο Κύριος οι αγαπώντες το σωτηριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίνεις, ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου εισύ, Κύριε, μη χρονίσεις. Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πάσα ζών. Ότι κατεδίωξον ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωή μου. Εκάθισέ μεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος και η κηδεία συνεπιμέδω πνεύμα μου, ενεμία ταράχθη καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν βάση της έργης σου, εν βήμαση των χειρών σου μελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη άνη δρόση. Ταχύς άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί του ελαιός σου, ότι ποιησή ήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσουμε ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένε και εν το όνοματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου. Και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντας τους θλίγοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι. Δόξαν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη, εν

Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίροντας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι Συ ημώνος Άγιος, Συ ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν.

0: και δεδοξασμένον το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το ελαιός εφημάς, καθά περιλπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασή σου. Κύριε του έλεος σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μου παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και οράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα γένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα. Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ούτης βασιλείας σου και έστε τέλος. Και εις το Πνεύμα του Άγιον το Κύριον το Ζωπιόν το εκ του Πατρός εκπορευόμενον το Συμπατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
1: Το προσταχθέ μυστικό λαβών εγνώσεν τη σκηνή του Ιωσήφ σπουδιεπέστη, ο ασώματος λέγονται επί ρογάμο. Ο κλίναστη κατά βάση τους ουρανούς χωρείται να λιώτος όλος εν σύ, ον και βλέπουνε μήτρα σου λαβώντα δούλου μορφήν, εξίστα με κραυγάζηση, Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε, υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν Θεοτό και το χαίρε.
0: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν Θεοτό και το χαίρε.
0: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν Θεοτό και το χαίρε. Και συνδιασωμάτου φωνή σωματούμενών σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζω προς αυτήν δι' αυτά. Χαίρε δύση χαρά εκλάμψη, χαίρε δύση αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος της ανάβατων, ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος της θεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις, τον βαστάζουν τα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνον των ήλιων, χαίρε γαστήρεν Θεός αρκώσιος. Χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτήστης. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία φυσί το Γαβριήλ Θαρσαλαίος. Το παράδοξον σου της φωνής δυσπαράδεκτό μου την ψυχή φαίνεται. Ασπόρου γαρσιλήψεως την κοίηση πώς λέγεις κράζον. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Γνώσιν άγνωστον γνώνε η Παρθένος ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών ιών, πόσε στη δεχθήνε δυνατόν λέξον μη, προς είναι κοινος έφησαν εν φόβο, πλην κραυγάζον ούτω. Χαίρε βουλής απορεί του μίστης, χαίρε συγγίζεω μένων πίστης. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιο, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμα ξεπουράνιε, δισκατεύει ο Θεός. Χαίρε γέφυρα μετάγουσα του εγγύης προς ουρανών. Χαίρε το των αγγέλων πολυθρύλει τον θαύμα. Χαίρε το των δαιμόνων πολυθρύνει τον τραύμα. Χαίρε το φως αρήντος γεννήσασα. Χαίρε το πώς μη δεν αντιδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν. Χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Δύναμη στο υψίστο επεσκίασε τότε προσήλυψη διαπυρογάμου. Και την εύκορπον ταύτης νηδίν ως αγρόν υπέδειξε νηδίν άπαση, εις θέλουση θερίζειν σωτηρίαν εν το ψαλινούτος. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Έχουσα Θεοδόχον η Παρθένος την μήτρα να ανέδραμε προς την Ελισάβετ, το δευρέφος εκείνης ευθύς επιγνώντων ταύτης ασπασμών έχερε, και άλμασιν ως άσμασιν ευώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαραντου

0: Λίμα, χαίρε κακούα και ραντουχτήμα, χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φιτουργών της ζωής ημών φίουσα, χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυχτυρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλασμών, χαίρε ότι λιμώνα της τρυφής αναθάλης, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζεις, χαίρε δεχτών πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξήλασμα, χαίρε Θεού προς θνητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ζάλιν ένδοθεν έχω λογισμόν αφιβόλων ως όφρον εσύ φετεράκθη, προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεμπτε, μαθώντες σου την σύλληψην εκ πνεύματος Αγίου έφη. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την έσαρκον Χριστού παρουσία, και δραμώντες τους προσποιημένα θεωρούσι τούτον ως αμνών άμμων, εν τη γαστή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και επιμένος μύδιρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε αοράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου χειρών ανοιχτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων το ασύγητον στόμα, χαίρε των αθλοφόρων το ανίκητον θάρσος. Χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάρτος γνώρισμα. Χαίρε διήσε γυμνό Θεοάδης, χαίρε διήσε νεδίθιμεν δόξα. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαν τες μάγοι, τι τούτου οικολούθησαν έγλοι. Και ως λίχνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατιών άναυτα. Και φτάσαντες στον άφθαστον εχάρισαν αυτοβοώντες. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Είδον παιδες Χαλδαίων εν χερσή της Παρθένου, τον πλάσαν τα χειρί τους ανθρώπους. Και δεσπότη νοούντες αυτών, η κεδούλου έλαβε μορφήν. Έσπευσαν τις δόρεις θεραπεύσε και βοήσε και ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδί του μύτηρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας. Χαίρε της απάντης την καμινός βέστασα, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσα. Χαίρε τύρανον απάνθρωπον εκβαλούσα της αρχής, χαίρε Κύριον φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν. Χαίρε της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνη συμπαύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγές σοφροσύνης, χαίρε πασών γενναιών εφροσύνη. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Κύριε και Θεοφόροι γεγονώντες οι μάγοι επέστρεψαν στην Βαβυλώνα, εκτελέσαντες σου τον χρησμό και κηρύξαντες σε τον Χριστόν άπασιν, αφέντες τον Ηρώδη μος Λυρώδη, μη δω τα ψάλι. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Λάμψας εν τη Αιγύπτου φωτισμόν αληθεία, σε δίωξας του ψεύδους ο σκότος. Τα γαρίδωλα ταύτης σωτήρι μεν εγκαντάσου την ισχύν πέπτωκεν, οι τούτον δεριστέντες ευώων προς την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων. Χαίρε της απάντης στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντήσασα φαραώ των νοητών, χαίρε πέτρα υποντήσασα τους διψώντας την ζωή. Χαίρε πύρινε στήλε οδηγών τους εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου πλατητέρα νεφέλης. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε. Χαίρε γη της Ευαγγελίας, χαίρε εξισραή μέλι και γάλα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Μέλλοντος σημειώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε το απατεώνος, επεδόθησος βρέφος αυτό αλεγνώσεις τούτο και Θεός τέλειος, διόπερ εξεπλάγησου την άρη των σοφίαν κράζων. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Νέαν έδειξε χτίσιν εφανίσας οχτής της ημίν της υπ' αυτού γενωμένης. Εξασπόρου βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύτην ως περίν άφθορον. Ινα το θαύμα βλέποντες υμνήσομεν αυτήν βοώντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας. Χαίρε Αναστάσεως τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξουτρέφονται πιστοί. Χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων, οι φουσκεύονται πολλοί. Χαίρε και οφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτης. Χαίρε κριτού δικαιοδησόπησης, χαίρε πολλών πτυόντων συγχώρησης. χαιρεστολή των γυμνών Παρισίας, χαίρεστο οργή πανταπόθεν Νικόσα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ξένο τόκον ειδώντες ξενοθόμεν του κόσμου, των νουν εις ουρανών μεταθέντες, δια τούτο γάρο υψηλός Θεός, επί γης εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος, τους αυτοβοώντας. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Όλος είναι της κάτω και τον άνω, ουδόλος απήν ο απερίγραπτος λόγος. Συγκατάβασης γά θεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόκους εκ παρθένου θεολήπτου ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρητού χώρα, χαίρε σε του μυστηρίου θύρα. Χαίρε τον απίστων αφίβολων άκουσμα, χαίρε τον πιστών αναφίβολων κάφημα. Χαίρε όχημα πανάγιον του επί των χερουβίμ, χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των σεραφείμ. Χαίρε ήταν αντία εις αυτό αγαγούσα, χαίρε η παρθενία αγγελοχία ζευνήσα. Χαίρε διήσε λυθή παράβασης, χαίρε διήσε νύχτη παράδεισος. Χαίρε η κλίστης Χριστού ασυλίας, χαίρε ελπίς αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της ίσεν ανθρωπίσεως έργων, τον απρόσιτον γάρος Θεών εθεώρη πάση προσι των άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα, ακούοντα δε παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ρήτορας πολυφθόγκους ως ηχθείας αφώνους, ορώμεν επισή Θεοτόκε, απορούσι γαρ λέγεντο πώς και παρθένος μένεις και τε κινήσχισας, ημίζε το μυστήριο θαυμάζοντες πιστός βοόμεν. Χαίρε σοφίας Θεοδοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε τον Αθηναίοντας πλοκάζει ασπόσα, χαίρε τον αλλιέοντας αγίνας πληρούσα. Χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολκάσον θελόντων σωθεί.

0: σώσε θέλω τον κόσμο των όλων κοσμήτων, προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε, και επί μην υπάρχουν ως Θεός, διημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος, ομοίω γαρ το όμοιον καλέσας, ως Θεός ακούει, Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τείχωση των Παρθένων, Θεοτό και Παρθένε, και πάντων των εισέ προστρεχόντων, ο γαρ του ουρανού και της γης, κατησκεύασέ σε ποιητής άχραντε, οικίσας εν τη μήτρα σου και πάντα σύ προς φωνήν διδάξας. Χαίρε στήλη της παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας, χαίρε αρχηγένο της αναπλάσεως, χαίρε χορηγέθε της αγαθότητος, χαίρε σίγαρ ανηγέννησας τους συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρ ενουθέτησας τους συλληφθέντας τον νουν, χαίρε τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε τον σπορέα της αγνίας θεκούσα, χαίρε παστάσας σπόρων υμφεύσεως, χαίρε πιστούς Κυρίου αρμόζουσα, χαίρε καλύκουρο τρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών υφοστόλη Αγίων, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
0: Ύμνος άβαση τσάτε, συνεχτείνεστε σπέβδων, το πλήθη των πολλών νυχτυρμών σου, εις αρίθμους γάρτη ψάμωδάς, αν προσφέρομές σε βασιλεφάγε, ουδέν τελούμεν άξιον, ον δέδοκας ημίν, τη συμβόσιν, Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Φωτοδόχων λαμπάδα της εν σκότη φανίσαν, ορώ με την Αγία Παρθένων. Το γαράλιον άπτουσα φως, οδηγεί προς νόσιν θεϊκήν άπαντας, αυγή των νουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε αυτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους. Χαίρε αστραβίτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρος βροντίτους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρεται των πολύφωτων, ανατέλης φωτισμών, χαίρεται των πολύρητων, αναβλύζεις ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας, ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας, ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χάριν δουν εθελήσας ο φλημάτων αρχαίων ο πάντων χρεολίδης ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σχίσας το χειρόγραφον ακούει παραπάντων ούτως, Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ψάλλοντες σου τον τόκο να ανυμνούμε σε πάντες ως έμψυχον ναόν Θεοτόκε, εν τη σίγαρη κίσας γαστρή, ως συνέχον πάντα τη χειρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων. Χαίρε κυβωτέ Χριστοθήσε το Πνεύματι, χαίρε θησαυρέ της ζωής αδαπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε κάφημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών. Χαίρε της Εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της Βασιλείας το απόρθητον τείχος. Χαίρε διείς εγγυροντετρόπαια, χαίρε διείς εχθρή καταπίπτωση, χαίρε χρωτός του μου θεραπεία, χαίρε ψυχής της

0: Τε μήτερ δέκουσα των πάντων, Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Τερ Αγία Θεοτόκες όσον ημάς.
0: Ω πανύμνητε μήτερ, η δέκουσα των πάντων, Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Υπέρ Αγία Θεοτόκες όσον ημάς.
0: Ω πανύμνητε μήτερ, η δέκουσα των πάντων, Αγίων Αγιώτατων Λόγων. Δεξαμένη την νυν προσφοράν, από πάσης ρίσες συμφοράς άπαντας, και τις μελούσες λύτρος εκολάσεως του συμβώντας. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τι υπερμάχου στρατηγόντα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε, άλλος έχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκ παντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, ειν ακράζουση. Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
2: Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζνησε την Θεοτόκον, την αιμακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεοημών, την τιμιωτέραν των χερουβήν και εντοξωτέραν ασυγκρίτωσον σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομαι.

Κυριελέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και πηγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτουλούς ελεών, ο πάντας καλών προς σωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών. Αυτός, Κύριε, πρόσδεξε και ημών εν διόρατα αυτή τα συντεύξεις και ήθινον την ζωήν ημών προσθέσον τουλά σου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνωσον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών διοδύνης. Τύχησον ημάς αγίσου αγγέλης, ίνα την παρεμβολή αυτών, φρουρούμενοι και οδηγούμενοι, καταντήσωμένοι στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός ή εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κυριελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέρα μου χερουβήν και ενδοξιωτέρα να συγκρίδωσον σεραφείμ, την αδιαφθόρος των λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμεν.

Αμήν και σώσον και βοήθησον ημάς Παναγία Παρθένε. Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή Παρθένε, θεόν υφεδέσποινα, η θεόν λόγον της ανθρώπης, την παραδόξο σου κοιήσει ενώσασα και την αποστήσαν φύση του γένου σημών της ουρανίης συνάψασα, ή των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων, μη βδελήξει με τον αμαρτωλόν, τον εναγή, τον εσχρή λογισμή και λόγη και πράξη συνόλων εμ' αυτών αχριώσαντα, και έτη των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμη δούλων γενόμενων. Αλλώ του φιλανθρώπου Θεομήτυρ, φιλανθρώπου ω πλαχνίστη τη επαιμή του αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρή παρών χιλέων προσφερωμένην συνδέησιν και των σωνιών και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρουσία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπα σπλάχνη της αυτού αγαθότητος, και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψουμε προς μετάνοιαν και των αυτού εντολών εργά την δόκη μόνο να δείξουμε. Και πάρε σώμια ήως ελεήμων και συμπαθής και φιλάγαθος, εν μεν το παρόν τη βίο θερμή προστάτης και βοηθός, τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προς σωτηρίαν καθοδηγούσαμε και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλία μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως της Ιωνίου με αριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του Σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Ιης και τύχημη δέσποινά μου, υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως, χάρητε και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού.

0: Αμήν. Και δώσει μην δέσποτα προσύπνων απειούσιν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής, και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυχτερινής ειδηπαθίας, πάψοντας ρωμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού τα καθημών δολίως κινούμενα, τα στις σαρκώσιμων επαναστάσεις κατάστηλων και πάνγιώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δόρισε ημίν ο Θεός γρήγορον νουν σόφρον αλογισμών, καρδίαν νύφουσα ανύπλων ελαφρών και πάσης θεανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάσον το καιρό της προσευχής εστηριγμένους εν τις εντολές σου και την μνήμη των σών κρυμάτων είναι αυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν την συνδοξολογίαν χάρισε εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην το πάντιμο και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και έγιε στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπερένδοξε υπάρθεν ευλογημένη Θεοτό και προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιός και Θεό ημών και έπεισε να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών. Η ελπής μου, Πατήρ, καταφυγή μου, Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα του Άγιον, τριάς Αγία δόξαση. Την πάσαν ελπίδα μου, εσύ ανατίθμη μήτερ του Θεού, φύλαξόν με υπό την σκέπη σου. Επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις, αγγέλοντο σύστημα και ανθρώπων το γένος, γιασμένε να και παράδεισο λαγικέ παρθενικών γάφημα εξίστε ως σαρκώθη και πεδίων γέγονεν ο προαιώνων υπάρχουν θεοσημών. Την γαρσίν μήτρα ανθρώνων επίησε και την συγγαστέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατο. Επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις, δόξαση. Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αφλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη δε αποστήσαπε μου δια την ακρασία μου. Μη δω εις χώραν το πονηρό δαίμονη κατακυριεύσε μου την καταδυναστία του θνητού του του σώματος. Κράτησον εις αφλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησον με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και ασκευαστής της αφλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σοι έθλιψα πάσα στα σημέρα της ζωής μου και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν. Σκέπασον με εν την παρούση νυχτή και διαφύλαξον με από πάσης επηρείας του αντικειμένου, ή να μη έντιν η αμαρτήματι η παροργή σου των Θεών. Και πρέσβευε υπερεπού προς τον Κύριον, το επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άξιον να δείξει με δούλον της αυτού αγαθότητος. Αμήν. Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζουν σε την Θεοτόκον, την αιμακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεοημών, την τιμιωτέραν των χερουβήν και ενδοξωτέρα να συγκρίτωσαν Σεραφείμ, την αδιαφθόρωστιον λόγον τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομαι.
1: Άξιον εστίνος. Η ψαλτική τέχνη στα ραδιόφωνα της Πεμπτουσίας.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Άρτο ζωή σε ονειζούσεις, γενέστο με το σώμα σου το Άγιον έσπλαχνε Κύριε και το τίμιο αίμα και νόσων πολυτρόπων αλεξιτήριων.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Δε δηλωθείς έργησα τόπις ο δήλος του σου αχράντου σώματος και θείου αίματος, ανάξος υπάρου Χριστέ της μετουσίας της με αξίωσον.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Υγεία αγαθή ευλογημένη Θεόνυμφε των στάχινη βλαστήσα των Αγιώργητων και σωτήριον κόσμο αξίωσον με τούτον τρώγοντα σώζεστε.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Δακρύων μη παρά σου Χριστέ Ρανίδας των ρήπων της καρδίας μου καθερούσας, ως άνευ συνειδότος και καθαρμένος πίστη προσέρχομαι και φόβο δέσποτα εν τη μεταλήψη των θείων δώρων σου.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Εις άφε συγγενέστου με των πτεσμάτων το άχνοντον σου σώμα και θείον αίμα, εις πνεύματος Αγίου τε κοινωνίαν και εις αιώνιο ζωήν φιλάνθρωπε και παθών και θλίψων αλωτρίωσιν.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Ζωής του άρτου τράπεζα Παναγία του άνωθεν διέλων καταβάντος και κόσμο και νοτέραν ζωήν διδόντος καμέ αξίωσον ειν των ανάξιων με τα φόβου γεύστου του και ζήσεστε.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Η θέλη σας διημάς αρκωθείς πολυέλε τη θήνη ως πρόβατον διαβρωτών αμαρτήματα όφθενη και τέβωση και τα αιμά εξαλείψει επιμελήματα.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Θεράπευσον της ψυχής μου τα τραύματα Κύριε και όλων αγίασον και καταξίωσον δέσποτα, όπως κοινωνήσου σου το μυστικού Θεού δείπνου ταλέπορος.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Ηλέωσε και μη τον εξπλάχνω σου δέσποινα και τήρημα άρρηπον τον σώνη και την και άμεμπτον, όπως εισδεχόμενος των νοητών Μαργαρίτην αγιάζομαι.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Καθώς προέφης Χριστέ γενέστο δι το ευτελή δούλο σου και εν εμή μήνωνος υπέσχου, ιδούγαρ το σώμα, τρόγου σου το θείον και πίνω το αίμα σου.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Λόγια Θεού και Θεέ, ο άνθραξ γέννητο του σου σώματος, εις φωτισμόν το εσκοτισμένο εμή, και καθαρισμόν της βιλωθής ψυχής μου το αίμα σου.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Μαρία μήτυρ Θεού της ευωδίας του σεπτών σκήνομα, τεσές ευχές και εύος εκλογής με απέργασε, όπως των αγιασμάτων μετέχω του τόκου σου.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Νουν ψυχήν και καρδίαν αγίασον σώτρ και το σώμα μου, και καταξίωσον ακατακρίτως δέσποτα, της φρικτής μυστηρίης προσέρχεστε.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
3: Ξενωθήν παθών και της χάριτος, χύνται προστίκην ζωής και ασφάλεια, δια της μεταλήψεως των Αγίων Χριστέ μυστηρίων σου.
2: Δόξα σοι ο και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Ο Θεό, Θεός Λόγος, ο Άγιος, όλων με αγίασον, νυν προσερχόμενο της θείης μυστηρίης σου, της Αγίας Μητρός σου δε είσαι συν. Τον άρτον Χριστέ λαβήν μη υπερίδισμε, το σώμα το σών και το θείον ειν αίμα σου, των αχράντων δέσποτα και φρικτών μυστηρίων σου, μετασχήν το αθλίο, μη σκρίμα μη γέννητο, γέννητο δε μη ζωήν αιώνιον και αθάνατον.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Πηγή αγαθών η μετάληψη Χριστέ των αθανάτων σου νυν μυστηρίων, γεννηθεί το μη φως και ζωή και απάθεια, και προσαρετής Θεό Τέρας προκοπήν και επίδοση πρόξενος, μόνε αγαθέ όπως δοξάζωσε.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Ριστή παθών και εχθρών και αναγκών και πάση θλίψεως, τρόμο και πόθο προσιών, τα νη μετευλαβίας φιλάνθρωπε, σου της αθανάτης και θείης μυστηρίης και ψάλυνση, ευλογητός ο Θεός των Πατέρων ημών.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Σωτήρα Χριστόν, η τεκούσα υπενού Θεοχαρίτωτε, εκδισοπόσιν είναι ο δούλος σου την καθαράν ο ακάθαρτος, μέλλοντά μεν της αχράντης μυστηρίης προσέρχεστε, κάθρον όλων μολυσμού σαρκός και πνεύματος.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Των ουρανίων και φρικτών και Αγίων σου Χριστέριν μυστηρίων και του Θείου σου δείπνου και μυστικού, κοινωνών γενέστε καμέ καταξίωσον των απεγνωσμένων ο Θεός σωτήρ μου.
2: Ευλογούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύματον Κύριον υμνούμεν.
3: Υπό την συν καταφυγών εσπλαχνίαν αγαθέ κράζουσι φόβο, εν εμή μήνων σώτερ καγός έφησε εσύ, ιδού γαρθαρών του ελέη σου, τρόγου σου το σώμα και πίνω σου το αίμα.
2: Και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
3: Φρύτο δεχόμενος το πυρ μη φλεχθώ ο σικυρός και ο συχόρτος, ο φρικτου μυστηρίου, ο ευσπλαχνίας Θεού, πως θείου σώματος και αίματος, ο πυλός μετέχω και αυθαρτοποιούμε.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Χριστός εστι γεύσαστε κήρυτε ο Κύριος, δημάς καθημάς γαρπάλε γενόμενος, άπαξε αυτόν δε προσάξας, ως προσφοράν Πατρί το ιδίο, αείς φαγιάζεται, αγιάζοντος μετέχοντας.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Ψυχήν συντο σώματι αγιαστήν, δέσποτα φωτιστήν, σωθήν, γεννή μην οίκου σου, των μυστηριών μεθέξι των ιερών, εν εικόν σε έχων, συν Πατρί και Πνεύματι, ευεργέτα πολύ έλε.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
3: Ως πυρ γεννηθήτω μη και ως υφός το σώμα σου και το αίμα σωτήρ μου το τιμιότατον, φλέγων αμαρτία στην ύλην και εμπιπρών παθώντας ακάνθας, κι όλων φωτίζουμε προσκυνήσου την θεότητα.
2: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
3: Θεός εσωμάτωτε εκ των αγνών αιμάτων σου, όθεν πάσα υμνή σε γενεά δέσποινα, νόονται τα πλήθη δοξάζει, ως δια σου σαφώς κατηδόντα, των πάντων δεσπόζοντα ουσιοθέντα του ανθρώπινων. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Κύριος ποιμένη με και ουδέν με υστερήσει, εις τόπον χλώης εκεί με κατεσκήνωσεν, επί ύδατος αναπαύσος εξέθρεψε με την ψυχήν με επέστρεψεν, οδήγησε εμπιτρίβους δικαιοσύνης ένεκεν το όνοματος αυτού, Εάν γάρ και πορευθώ εν μέσω σκιάς θανάτου, ου φοβηθήσω με κακά ότι εσύ με τεμούει. Η ράβδο σου και η βακτηρία σου αυτή με παρεκάλεσαν. Οι τίμασες ενώπιόν μου τράπεζαν εξ εναντίας των θλιβόντων με. Ελείπανα σε νελέει την κεφαλήν μου και το ποτήριόν σου με θύσκον μου συγκράτηστον και το έλαιό σου καταδιώξει με πάστα σημέρα στη ζωή μου και το κατοικίν με ενίκο Κυρίου εις μακρότητα ημερών. Του Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτής, οι οικουμένοι και πάντες οι κατοικούντες εν αυτή. Αυτός επί θαλασσών εθεμελίως εν αυτήν και επί ποταμών ετοίμας εν αυτήν. Τις αναβήσετε εις το όρος του Κυρίου ή τις στήσετε εν τόπο Αγίου αυτού. Αθώος χερσή καθαρός την καρδία, όσου κέλαβεν επί ματέω την ψυχήν αυτού και ουκόμωσεν επί δώρο το πλησίον αυτού. Ούτως λείψετε ευλογίαν παρα Κυρίου και ελεημοσύνη παρα Θεού σωτήρος αυτού. Αυτοί οι γενεά ζητούν τον Κύριον, ζητούν το πρόσωπο του Θεού Ιακώβ. Άρατε πύλας οι άρχοντες ημών και επάρθετε πύλαιόνι και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τις εστίν ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμο. Άρατε πύλας οι άρχοντες ημών και επάρθετε πύλαιόνι και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τις εστίν ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος των δυνάμεων, αυτός εστίν ο βασιλεύς της δόξης. Επίστευσα διό ελάλησα, εγώ δε ταπεινώθην σφόδρα. Εγώ δε είπα εν τη εκστάση μου, πας άνθρωπος ψεύστης. Τι ανταποδώσω το Κυρίο περί πάντων, ον ανταπέδω κέμι. Ποτήριον σωτηρίου λείψομαι και το όνομα Κυρίου επικαλέσομαι. Θα σε ευχάζουν το Κυρίο αποδώσω, εναντίον παντός του λαού αυτού. Τίμιος εναντίον Κυρίου, ο θάνατος των οσίων αυτού. Ω Κύριε, εγώ δούλος σως και Υιός της παιδίσκης σου, διέριξα στους δεσμούς μου, σύ θύσω θυσίαν ενέσεως, και ονόματι Κύριε επικαλέσομαι. Θα σε ευχάζουν το Κύριο ποδόσου, εναντίον παντός του λαού αυτού, ένα βλέσικου Κυρίου εν μέσω σου Ιερουσαλήμ. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Τας ανομίας μου πάρε δε Κύριο εκ παρθένου τεχθείς και την καρδίαν μου καθάρισον, ναών αυτήν ποιόν του αχράντου σου σώματος και αίματος. Μη με εξουδενώσει από του σου προσώπου, ο αμέτρητον έχων το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, εις την μετάλλευση των αγιασμάτων σου, πώς ανεδεστώ ανάξιος, εάν γαρ τολμήσως η προσελθύνση της αξίης, όχι τόν με ελέγχει, ο του κέστη του δείπνου, και κατάκρισιν προξενήσω τη πολύ άμαρτον ψυχή. Καθάρισον, Κύριε, τον ρήπον της ψυχής μου, και σώσον μου φιλάνθρωπος, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Πολλά τα πλήθη των εμώ Θεωτό και πτεσμάτων, προσέ κατέφυγον αγνή σωτηρίας δεόμενος, επίσκεψε την ασθενούσα μου ψυχήν και πρέζευε το Υιό σου και Θεό ημών, δοθήνε μη την άφεσιν, ον έπραξα δεινών μόνη ευλογημένη. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Μέλλον φαγήν άνθρωπε σώμα δεσπότου, φόβο πρόσελθε μη φλεγείς πυρ την χάνει, θείον δε πίνον αίμα προς μετουσίαν, πρώτον καταλάει της ελιπούσιν, έπειτα θαρών μυστικήν βρόσιν φάγε, πρώτου μετασχήν της φρικόδους θυσίας, του ζωπιού σώματος του δεσπότου, το δε πρόσεξ το τρόπο μετατρόμου.
4: Δέσποτε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, η πηγή της ζωής και της αθανασίας, ο πάσος ορατής και οράτου κτίσεως δημιουργός, ο του ανάρχου Πατρός είναι ίδιος Υιός και συνάναρχος, ο διπερβολήν αγαθότος επεσχά των ημερών σάρκα φορέσας και σταυρωθείς και τηθείς υπέρ των ευχαρίστων και γνωμόνων ημών. Και το οικείο σου αίμα την απλάση σταρίσεν υπό της αμαρτίας φύσιν ημών, αυτός αθάνατε βασιλεύ, πρόσεξε καμώ το αμαρτωλού την μετάνοιαν, και κλείνω το ούσο επ' εμή και εις άκος των ρημάτων μου, ήμαρτον χαρκύριε, ήμαρτον εις των ουρανών και ενωπιών σου, κι ούκ ημι άξω ετενήσεις ο ύψης δόξη σου, παρόλησα χάρσου την αγαθότητα και δασάς εντολάς παραβάς, και μη πακούσες της εις προσάγμασιν. Αλλά σύ κύρανε εξή κακοσόν, μακρό θυμώστε και πολύ έλεο, σου παραδοκάζει να απολέσει τις ανομίες μου, την εμήν πάντως αναμένων επιστροφήν. Σύ γαρύπας φιλάνθρωπε δια του προφήτου σου, ότι ούθε λύση θέλω τον θάον του αμαρτωλού, όσο επιστρέψε και ζήν αυτόν. Ου χαρβούλη δέσποτε το πλάσμα του σώνα πολλέστε χειρών, ουδέ ευδοκείς από πολλοί ανθρώπων, αλλά θέλεις πάντα σωθήνε και σε πίγνωση αληθείας ελθήν. Δύο καγόοι και ανάξιου σημεί του ουρανού και της γης και αυτής της προσχέρου ζωής, όλων με αυτόν υποτάξαστη αμαρτία και τις ετωνές δουλώσας και την σύνεχριό σας εικόνα, αλλά πείμα και πλάσμα σώ γεγονός, ούκ απογεινώσκω την εμ' αυτού σωτηρίαν ο άθλιος. Τη δεσία με τρίτο εσπλαχνία θαρή σας προσέρχομαι, δέξι μου καμέ φιλάνθρωπε Χριστέ ως την πόρνην, ως τον ληστήν, ως τον τελών και ως τον άσωτον, και άρμο το βαρύ φορτίο των αμαρτιών, ότι την αμαρτία νέρων του κόσμου και τα ασθενεία των ανθρώπων ιόμενος. Ότι σκοπιώντας και φορτισμένους προς εαυτών καλών και να πάβων, ομοί ελθόν καλέσει δικαίως, αλλά αμαρτωλούς σε μετάνοιαν και καθάρισον παντός μολυσμούς σαρκός και πνεύματος. Δίδαξον πιτελήν αγιοσύνη εν φόβον σου, είναι καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεώς μου, τον αγιασμάτος τη μερίδα υποδεχόμενος, ενωθώ το αγίο σωματί σου και αίματι, και έξωσε εν εμή κατοικούντα και μένοντα, συν το πατρί και το αγίο πνεύματι. Ναι, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, και εμείς κρίμη γέννητο εμετάλπης των αχράτων και ζωπιών σου μυστηρίων, μη δε ασθενείς γυνήμη ψυχήτε και σώματι, εκ του αναξίως των τελεμβάνιν. Αλλά δώσ' μέχρι τελευταίας μου πνοής ακατακρίτως υποδέχεσαι τη μερίδα των αγιασμάτων σου, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδων ζωής αιωνίου και εις επρόσδων απολογίαν την επί του φοβρού βήματός σου. Όπως καγός ειν πάσης εκλεκτή σου μέτοχος γένε με τον ακυράντο σου αγαθόν, όνει τίμας της αγαπός σε Κύριε, εν είσαι δοξασμένος υπάρχει στους αιώνες αμήν. Είδα, Κύριε, ότι εν αξίως μεταλαμβάνω του αγράντου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, και ένοχος ημί και κρίμα με αυτό αισθείο και πείνω, μη διακρίνων το σώμα και το αίμα του Χριστού και Θεού μου. Αλλά της εκτιρμής σου θαρών προσέρχομαι έτσι το υπόντι, ο τρόγο μου τη σάρκα και πείνω μου το αίμα, εν εμή μένει καγώ εν αυτό. Πλαχνίσει την Κύριε, και μη παραδειγματίσουμε των αμαρτωλών, αλλά πίσω με τεμού κατά το έλεό σου, και γενέσου με τα άγια τα αυτά, εισίαση και κάθαρσεν και φωτισμών και φυλακτήριων, και σωτηρίων και υγειασμών ψυχίστε και σώματος, εις αποτροπήν πάση φαντασίας και πονηράς πράξεως και ενεργίας διαβολικής, κατά διάνοια αντί της μελεσίμην εργουμένης, εις παρησίαν και αγάπην την προσέης, διόρθωση βίου και ασφάλειαν, εις άξισαν ερτής και τελειότητος, εις πλήρωσαν εντολών, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδων ζωής αιωνίου και εις απολογίαν επρόσδεκτον, την επί του φοβερού βήματός σου, μη εις κρίμα εις κατάκριμα. Κύριο Θεός μου, είδα ότι ούκ ημι άξω σου δε ικανός, είναι από την στέγνη της έλθης του οίκου της ψυχής, διότι όλη έρημος και καταπεσούσα εστί, κι ούκ έχεις παρεμεί το πονάξον του κλείνε την κεφαλήν. Αλλά ως εξύψους διημάς εταπείνωσα σε αυτόν, συμμετρίωσον κινήτη ταπεινώση μου, και ως κατεδέξον το σπηλαίο και φάτνια λόγωρο να κληθήνε, ούτω κατάδεξε και εν τη φάτης τα λόγων ψυχής και εν το σπηλωμένο μου σώμα της ελθήν. Και ως ούκα πηξίωσης ελθήν και συδειπνής αμαρτωλή συνδιοικία σήμερος του λεπρού, ούτω κατάδεξε εις ελθήν και εις τον οίκον της ταπεινίζων ψυχής του λεπρού και αμαρτωλού. Και όσου καπόσω την ομοία μη πόρνιον και αμαρτωλών προσερχομένη και απτωμένη σου, ούτως πλαχνίστε δε μη το αμαρτωλό προσερχομένου σου και απτωμένου σου. Και όσου καβδελίξω ρηπαρόν εκείνη στόμα και αναγές καταφυλούνσε, μη δε μου βδελίξω ρηπαρότερον εκείνη στόμα και αναγέστερον, μη δε τα έμισε και κάθαρτά μου χείλη και βέβυλα και την εκαθαρωτέρα μου γλώσσαν. Αλλά γενέστομοι ο άνθρωπος του Παναγίου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, της αγιασμών και φωτισμών και ερώσιν της ταπεινής μου ψυχής και του σώματος, εις κουφισμό του βάρους των πολλών πλημελημάτων, εις φυλακτήριο πάση διαβολικής ενεργίας, εις αποτροπήν και εμπόδιον της φαύλης μου και πονηράς συνηθείας, εις απονέκρος των παθών, εις περιποίηση των εντολών σου, εις προσθήκην της Θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν. Ούγαρος καταφρονώ προσερχομέση Χριστέ ο Θεός, αλλοσταρών τη αφάτους αγαθότητη και η να μη επιπολύ αφιστάμενος της κοινωνίας σου, θηριάλτος υπό του νοητού λυκου γένομαι, διότι ο μέσος μόνος ον Άγιος Δέσποτα, Αγία σώμα της ηχεία το σώμα, τον νου και την καρδία, τους νεφρούς και τα σπλάχνα και όλων με αενακένησον, και ρίσον τον φώσον της μελεσή μου και των αγιασμών σου, ανεξάλληπτον επ' εμού ποιήσον. Και γενούμι βοηθός και αντιλήπτορ, κυβερνών εν ειρήνη τη ζωή μου, καταξιών με και της εκ των δεξιών σου παραστάσου με τον Αγίο σου, ευχές και πρεσβείες υπαναχράντου σου Μητρός, των αήλων σου λειτουργών και αχράντων δυνάμεων, και πάν των Αγίων των απεώνωση ευαρεστησάντων αμήν. Ουκ ημί ικανός Δέσποτα Κύριε να εισέλθεις από την στέγη της ψυχής μου, αλλά επειδή βούλησή ως φιλάνθρωπος ικήρενε εμή θαρών προσέρχομαι, και λέβησα να πετάσω τα σπήλα σας ημώνω σε δημιούργησας και εισέρχη με τα φιλανθρωπίας ως πέφυκας. Εισέρχη φωτίσαν εσκοτισμένη ομολογισμών, πιστεύω στο το ποιήσεις, ουχαρ πόρνη προσελθούσε με τα δακρύων απέφυγες, ουδέ τελώνια να πεβάλλω με τον οίσαντα, ουδέ ληστήν επιγνώτην βασιλεία σου πεδίωξας, ουδέ διώκτη με τον οίσαντα κατέλειπε ζωήν. Αλλά τους υπό της μετανοίας προσαχθέντας άπαντας εν το χρό των σων φίλων κατέταξας, ο μόνος υπάρχον ευλογημένος πάντοτε, νίκες σου απεράντους αιώνας αμήν. Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, άνες άφεση, λάσετε και συγχώρησόμη το αμαρτωλό και αχρίο και αναξίο δούλο σου, τα πτέσματα και πλημελήματα και παραπτώματά μου, όσες η εκνεότητός μου μέχρι της παρούσης ημέρας και ώρας ήμαρτων, είτε εν γνώση και αγνία, είτε εν λόγηση, έργηση, εν θυμήμαση, ή εν διανόμιαση και επιτιδεύμαση, και πάσματε σε στήσεση, και την πρεσβεία της ασπόρους και εισάς, επαναχράντου και υπαρθένου Μαρίας Μητρός σου, της μόνης ακατεσύντου ελπίδος και προστασίας και σωτηρίας μου, καταξίως όνομα κατακρίτως μεταλαβήν των αχράντων και θανάτων και ζωοποιών και φρικτών μυστηρίων σου, εις άφεσιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιων, εις αγιασμών και φωτισμών και ρώμην και ίασιν και υγεία ψυχής και σώματος και εις εξάλληψη παντελή αφανισμό των πονηρών λογισμών και ενθυμίσεων και προλήψεων και νυκτερών φαντασιών των σκοτεινών και πονηρών πνευμάτων, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα και η τιμή και η προσκύνηση σοι το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εσους αιώνας των αιώνων αμήν.
3: Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μόνος έχων εξουσίαν ανθρώπης αφιέν αμαρτίας, ως αγαθός και φιλάνθρωπος, πάρη δε μου πάντα τα εγνώση και αγνία πτέσματα, και αξίωσον με ακατακρίτως με τα λαβήν των θείων και ενδόξων και αχράντων, και ζωπιών σου μυστηρίων, μη εις κόλασιν, μη εις προσθήκην αμαρτιών, άλλης καθαρισμών και αγιασμών και αραβώνα της μελούς εις ζωής και βασιλείας, εις τείχος και βοήθειαν και ανατροπήν των εναντίον, και σε εξάλληψην των πολλών μου πλημελημάτων, σίγαρη Θεός ελέους και εκτιρμών και φιλανθρωπίας, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Από ρυπαρών χιλέων, από δελειράς καρδίας, από ακαθάρτου γλώτης, εκ ψυχής ερυπωμένης, δέξε δέησιν Χριστέ μου και μη παροσάμενός μου, μη τους λόγους, μη τους τρόπους, μη δε την ανεσχυντίαν, δώσ' μη παρησία λέγειν, αβεβούλευ' με Χριστέ μου, μάλλον δε και δίδαξόν με τη μεδίπιν και λέγειν, ήμαρτον υπέρ την πόρνη, ή μαθούσα που κατάγεις, μύρον εξονισαμένη, ήλθε τολμηρός αλήψε, σου τους πόδας του Χριστού μου, του Δεσπότου και Θεού μου, ως εκείνη νου καπόσο προσελθούσανε καρδίας, μη δε με ευδελίξει λόγιε, σου δε παρασχέμι πόδας, και κρατήσει και φιλήσε και το ρήθρο των δακρύων, ως πολυτιμή το μύρο, τούτους τολμηρός αλήψε, Πλήνων με τις δάκρυσή μου, κάθαρον αυτής με λόγιε, άφες και τα πτέσματά μου και συγγνώμη παρασχέμη. Είδας τον κακόν το πλήθος, είδας και τα τραύματά μου και τους μόλοπας οράς μου, αλλά και την πίστην είδας και την προθυμία βλέπεις και τους στεναγμούς ακούεις. Ούλαν θάνησε Θεέ μου, ποιητά μου, λυτρωτά μου, ουδέ σταλαγμός δακρύων, ουδέ σταλαγμού τιμέρους. Το μένα κατέργαστον μου έγνωσαν οι οφθαλμοί σου, επί το βιβλίο δε σου και τα μήπο πεπραγμένα και γραμμένα σε την χάνει. Είδε την ταπείνωσή μου, είδε μου τον κόπο νόσος και τα σαμαρτία σπάσα άφης μη θέτων όλων. Ήγνα καθαρά καρδία περιτρόμονη διανία και ψυχή συντετριμένη, τον αχράντο σου μετάσχω και πανάγνων μυστηρίων. Ίζω ούτε και θεούτε πάσο τρόγων σε κεπίνων εξ ειλικρινούς καρδίας. Σίγα ρήπας δεσποτά μου, πάσο τρόγουνου τη σάρκα, πίνον δέ μου και το αίμα, εν εμίμενου το σμένει, εν αυτό δέγω την χάνω. Αληθείς ο λόγος πάντος του δεσπότου και Θεού μου, των γαρθίων ομετέχων και θεοποιών χαρίτων, ου μένουν και έστι μόνος, αλλά μετά σου Χριστέ μου, του φωτός του τρισιλίου, του φωτίζοντος των κόσμων, ήναγουν μη μόνος μένω, δίχα σου του ζωοδότου, της πνοής μου, της ζωής μου, του αγαλιάματός μου, της του κόσμου σωτηρίας. Δια τούτος η προσήλθον, ως οράς μεταδακρύων και ψυχής συντετριμένης, λύτρων των αιμών πτεσμάτων, οικετεύων του λαβήν με, και των σώζω παρόχων και αμέμπτων μυστηρίων, με τα σκήνα κατακρήτως, ή να μείνεις καθώς είπας, με τεμού του τρισαθλίου, ή να μη χωρίς ευρών με της εις χάριτος ο πλάνος, αφαρπάς με δολίος, και πλανήσας απαγάγει των θεοποιών σου λόγων, δια τούτος η προσπίπτω και θερμός αναβώσει, ως τον άσο τον εδέξω και την πόρνη προσελθούσαν, ούτω δέξε με τον πόρνον και τον άσο των νυκτήρμων, εν ψυχή συντετριμένη νυν με προσερχόμενον σοι. Είδα σώτερο τι άλλος ως εγώ και επτεσέσι, ουδέ έπραξε τας πράξεις, ας εγώ κατηργασάμιν, αλλά τούτο πάλιν είδα, όσου μέγεθος πτεσμάτων, ούχα αμαρτημάτων πλήθος, υπερβαίνει του Θεού μου την πολλήν μακροθυμία και φιλανθρωπίαν άκραν, αλελαίος συμπαθίας, τους θερμός μετανοούντας, και καθαίρης και λαμπρίνης και φωτός ποιείς μετόχους, κοινωνούς θεοτητός σου, εργαζόμενος αυθόνος, και το ξένον και αγγέλης και ανθρώπων διανύες, ομιλείς αυτής πολλάκης ως περφύλης σου γνησίης. Ταύτα τολμηρών ποιήμαι, ταύτα με πτερή Χριστέ μου, και θαρώντεσες πλουσίες προς ημάς ευεργεσίες, χαίρονται και τρέμον άμα, του πυρός μεταλαμβάνω, χόρτωσον και ξένον θαύμα, δροσιζόμενος αφράστος, ως περούν η βάτος πάλι, αφλέκτος και ομένη. Τίν είναι ευχαρίστω γνώμη, ευχαρίστω δε καρδία, ευχαρίστης μελεσί μου, της ψυχής και της σαρκός μου, προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα ανήντε και εις τους αιώνας.
5: Προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα ανήντε και εις τους αιώνας.
3: Προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα ανήντε και εις τους αιώνας. Ο μόνος καθαρός και ακύρατος Κύριος, ο δίκτων φιλανθρωπίας σαν εκδίγητον, το ημέτερον όλων προσλαβόμενο σφύραμα, εκ των αγνών και παρθενικών αιμάτων της υπερφυός και εισάσισε, πνεύματος Θείο επελεύση και ευδοκία Πατρός Αηδίου, Χριστέ Ιησού, Σοφία Θεού και ειρήνη και δύναμης, ο το προσλήματι ίσω τα ζωπιά και σωτήρια πάθη καταδεξάμενος, των σταυρών, του ύλου, την λόγχη των θάνατων, νέκρωσον τα ψυχοφθόρα πάθη του σώματος, ότι τα φύσου τα του άδου σκυλεύσας βασίλεια, θάψουν δια των αγαθών λογισμών τα πονηρά διαβούλια και τα της πονηρίας πνεύματα διασκέδασον, ότι τριμέρος σου και ζωηφόρο αναστάσει, τον πεπτοκότα προπάτορα αναστήσας, ανάστησον με τη αμαρτία κατολιστήσαντα, τρόπους με μετανοίας υποτιθέμενος, ότι ενδόξου σου αναλήψει τη σαρκός Θεός σας το πρόσλημα και τούτο τη δεξιά καθέδρα τιμή σας του Πατρός, αξίωσον με δια της των Αγίων σου μυστηρίων μεταλήψεως, της δεξιάς μερίδος των σωζωμένων τυχήν, ότι η επιδημία του παρακλήτου πνεύματος, σκεύη τίμια τους ιερούς σου μαθητάς εργασάμενος, δοχείων καμέτης αυτού ανάδειξον επελεύσεως, Ο μέλλον πάλιν έρχεστε, κρίνε την οικουμένην εν δικαιοσύνη, ευδόκισον καμέ προϋπαντήσεσι εν εφέλεστο ποιητή και πλάστη μου συμπάση της Αγίης σου. Είναι ατελευτήτως, δοξολογώ και ανυμνώσε, συν το ανάρχο σου πατρί, και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νίκαια και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Πρώτων θυρών του ναού σου παρέστηκα και των δεινών λογισμών σου καθίσταμε, αλλά σύ Χριστέ ο Θεός, ο τελώνει δικαιώσας και Χαναναίαν ελεήσας και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας, άνοιξον με τα σπλάχνα της φιλανθρωπίας σου και δέξε με προσερχόμενον και απτώμενον σου ως την πόρνη και την εμόρουν, ημέν γάρ του κρασπέδου σου αυσαμένη, ευχερός την ία συνέλαβεν, ιδέ του σου σαχράντους πόδας κρατήσασα, την λύση των αμαρτημάτων εκομίσατο, εγώ δε ο ελεηνός, όρον το σώμα τολμών δέξαστε, μη καταφλεχθήν, αλλά δέξε με ως περεκείνας και φώτισου όλμου τα της ψυχής αισθητήρια, καταφλέγον μου τα της αμαρτίας εγκλήματα, πρεσβείες της ασπόρος στεκούσισε και των επουρανίων δυνάμεων, ότι ευλογητώσει στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
6: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 10.
7: Πεμπτουσία. Φιλοκαλικό, παραδοσιακό, σύγχρονο, διαδικτυακό ραδιόφωνο.

0: «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως». Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφραίμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφραίμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως». Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
1: Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
2: Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.

Γέροντας Παΐσιος ο Αγιορείτης. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει η Νάταλια Μάν. Γέροντας Παΐσιος ο Αγιορείτης, από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού.

Κεφάλαιο 2. Η εποχή των πολλών ευκολιών, ίσως των πολλών δυσκολιών. Έγιναν και οι καρδιές σιδερένιες. Επειδή οι ανθρώπινες ευκολίες ξεπέρασαν τα όρια, έγιναν δυσκολίες. Πλήθυναν οι μηχανές, πλήθυνε ο περισπασμός, έκαναν και τον άνθρωπο μηχανή, και τώρα οι μηχανές και τα σίδερα κάνουν κουμάντο και τον άνθρωπο. Γι' αυτό έγιναν και οι καρδιές των ανθρώπων σιδερένιες. Μ' όλα αυτά τα μέσα που υπάρχουν δεν καλλιεργείται η συνείδηση των ανθρώπων. Παλιότερα οι άνθρωποι δούλευαν με τα ζώα και ήταν σπλαχνικοί. Αν φόρτωνες το ζώο λίγο περισσότερο και το κακόμερο γονάτιζε, το λιπόσουν. Αν ήταν νηστικό και κοίταζε με παράπονο, σου ράγιζε την καρδιά. Θυμάμαι όταν αρρώστενε η αγελάδα μας, υπεφέραμε κι εμείς, γιατί την θεωρούσαμε μέλος της οικογένειάς μας. Σήμερα οι άνθρωποι έχουν τα σίδερα και έχουν καρδιές σιδερένιες. Έσπασε ένα σίδερο, οξυγονοκόλληση. Χάλασε το αυτοκίνητο, το πάνε στον γκαράζ. Αν δεν γίνεται, το πετάνε. Δεν το πονάνε. Σου λέει σίδερο είναι. Δεν δουλεύει καθόλου η καρδιά. Έτσι όμως καλλιεργείται η φιλαυτία, ο εγωισμός. Δεν σκέφτεται τον άλλο σήμερα ο άνθρωπος. Παλιά αν έμενε το φαγητό για την άλλη μέρα θα χαλούσε και σκέφτονταν οι άνθρωποι και κανένα φτωχό. Προκειμένου να χαλάσει έλεγαν ας το δώσω στο φτωχό. Ένας που είχε πνευματική κατάσταση έλεγε «Να φάει πρώτα ο φτωχός και ύστερα εγώ». Τώρα το βάζω στο ψυγείο και δεν θυμούνται τον άλλον που έχει ανάγκη. Θυμάμαι όταν είχαμε καλή σοδειά από λαχανικά κτλ. Δίναμε και στους γείτονές μας, τα μοιράζαμε. Τι να τα κάνουμε τόσα. Έπειτα θα χαλούσαν κιόλας. Τώρα έχουν τα ψυγεία. «Γιατί να δώσω στους άλλους», σου λέει. «Τα βάζουμε στα ψυγεία και τα έχουμε για μας». Άφησε που τόνους ολόκληρους πετούν οι θάβους στις χωματερές και εκατομμύρια άνθρωποι άλλοι πεινούν και πεθαίνουν. Παλάβωσαν οι άνθρωποι με τις μηχανές. Δεν έχουν τελειωμό τα σύγχρονα μέσα. Τρέχουν πιο πολύ από το νου του ανθρώπου γιατί βοηθάει και ο διάβολος. Παλιά οι άνθρωποι που δεν είχαν αυτά τα μέσα, τηλέφωνα, φάξ, μηχανήματα κτλ., είχαν τη γαλήνη τους, την απλότητά τους. Χαίρονταν γέροντα τη ζωή τους. Ναι, τώρα παλάβωσαν οι άνθρωποι, τώρα που έχουν τις μηχανές. Βασανίζονται από τις πολλές ευκολίες, τους πνίγει το άγχος. Θυμάμαι οι Βεδουίνοι, τότε που ήμουν στο Σινά, πόσο χαρούμενοι ήταν. Είχαν μια σκηνή και ζούσαν απλά. Δεν μπορούσαν να ζήσουν στην Αλεξάνδρεια ή στο Κάιρο, αναπαύοντας την έρημο μέσα στις σκηνές. Λίγο τσάι αν είχαν, ήταν όλο χαρά και δοξολογούσαν το Θεό. Αλλά τώρα, με τον πολιτισμό, άρχισαν και αυτοί να ξεχνούν το Θεό. Μπήκαν και αυτοί στο ευρωπαϊκό πνεύμα. Τους έφτιαξαν οι Εβραίοι πρώτα καλύβια. Μετά τους πούλησαν όλα τα παλιά αυτοκίνητα του Ισραήλ. Τους Εβραίους, κάθε Βεδουίνος τώρα με ένα καλύβι και ένα χαλασμένο αυτοκίνητο είναι και έχουν και άγχος. Χαλάει το αυτοκίνητο, να παιδεύονται να το φτιάξουν. Και αν εξετάσει κανείς τι βγάζουν από όλα αυτά, ίσα ίσα έχουν πονοκέφαλο. Παλιά έφτιαχναν τουλάχιστον γερά πράγματα και κρατούσαν. Τώρα δίνουν του κόσμου τα χρήματα να πάρεις κάτι και αμέσως χαλάει. Οπότε τα εργοστάσια δώστου βγάζουν νέα πράγματα και μαζεύουν τα χρήματα του κόσμου. Σκοτώνονται στη δουλειά οι άλλοι για να τα βγάλουν πέρα. Τα μηχανήματα είναι η επιστήμη των Ευρωπαίων που ασχολούνται με τα κατσαβίδια. Πρώτα έφτιαχναν, ας υποθέσουμε, ένα καπάκι, μετά το κάνουν βιδωτό, μετά με κουμπί, πιο τέλειο και πιο τέλειο και πιο τέλειο. Συνέχεια δηλαδή νέα μηχανήματα τελειότερα και ο καημένος ο κόσμος ζητάει να πάρει το τελειότερο. Δεν προλαβαίνουν να ξεχρεώσουν το πρώτο, παίρνουν δεύτερο και είναι χρεωμένοι και κουρασμένοι. Πάει και ο φτωχός να πάρει ένα αυτοκίνητο από τα πιο φτηνά. Πουλάει ό,τι έχει. Τα
Τα βόδια, τα άλογα, σε λίγο όπως πάνε θα βάζουν τα γαϊδουράκια στη βιτρίνα και θα τα πουλάνε για να βλέπουν γαϊδουράκια και αγοράζει το αυτοκίνητο μετά. Μετά του χαλάει. Δεν υπάρχουν ανταλλακτικά, του λένε. Αναγκάζεται ο καημένος να πάρει άλλο. Να πάρει όμως τέλειο δεν μπορεί. Θα πάρει καλύτερο από το προηγούμενο και εκείνο θα πάει στην άκρη. Θέλει προσοχή, να μην μπούμε κι εμείς σε αυτό το κανάλι. Άλλη μόδα, πιο τελειοποιημένη. Έχει πάθει μεγάλη ζημιά ο κόσμος από την τηλεόραση. Γέροντα, τώρα υπάρχει τέτοια τηλεοπτική επικοινωνία, ώστε το ίδιο λεπτό μπορεί να δει κανείς γεγονότα που συμβαίνουν στην άλλη άκρη της γης. Μόνο τον εαυτό τους δεν βλέπουν οι άνθρωποι. Όλο τον κόσμο το βλέπουν. Τώρα καταστρέφεται ο κόσμος από το μυαλό του. Δεν είναι ότι τους καταστρέφει ο Θεός. Γέροντα, η τηλεόραση κάνει πολύ κακό. Αν κάνει, λέει, ήρθε κάποιος και μου λέει, «Η τηλεόραση, Πάτερ, είναι καλή». «Καλά είναι τα αυγά», του λέω. «Άμα τα καταστρέψεις όμως με κουτσουλιές, άχρηστα γίνονται». Έτσι γίνεται και με την τηλεόραση και το ραδιόφωνο. Σήμερα, αν ανοίξεις το ραδιόφωνο για να ακούσεις μια είδηση, πρέπει να ανεχτείς να ακούσεις και ένα τραγούδι. Γιατί μόλις τελειώσει ένα τραγούδι, θα πει και μια είδηση. Παλιά δεν ήταν έτσι. Ήξερες τι ώρα θα έλεγαν τις ειδήσεις στο ραδιόφωνο. Τακ, άνοιγες και άκουγες. Τώρα είσαι υποχρεωμένος να ακούσεις και το τραγούδι, γιατί αν το κλείσεις, θα χάσεις την είδηση. Έχει πάθει μεγάλη ζημιά ο κόσμος από την τηλεόραση. Ιδίως τα παιδάκια καταστρέφονται. Ήρθε ένα παιδάκι 7 χρονών με τον πατέρα του στο καλύβι. Έβλεπα να μιλάει με το στόμα του το δαιμόνιο της τηλεόρασης, όπως μιλάει το δαιμόνιο με το στόμα των δαιμονισμένων. Ήταν σαν ένα μωρό να γεννήθηκε με δόντια. Σήμερα συχνά δεν βλέπεις φυσιολογικά παιδιά. Είναι τέρατα. Και βλέπεις, δεν παίρνουν μια στροφή παραπάνω, αλλά αυτό που έχουν ακούσει, αυτό που έχουν δει, αυτό επαναλαμβάνουν. Έτσι θέλουν οι άλλοι να αποβλακώσουν τον κόσμο με την τηλεόραση. Δηλαδή, αυτά που ακούν οι άνθρωποι, αυτά να πιστεύουν, αυτά να κάνουν. Γέροντα, μας ρωτούν μητέρες πώς να κόψουν τα παιδιά τους από την τηλεόραση. Να δώσουν στα παιδιά να καταλάβουν ότι με την τηλεόραση αποβλακώνονται, δεν μπορούν να σκέφτονται. Ας αφήσουμε ό,τι χαλούν τα μάτια τους. Αυτή η τηλεόραση είναι έργο του ανθρώπου, αλλά υπάρχει και άλλη τηλεόραση, η πνευματική. Όταν δηλαδή με την απέκδυση του παλιού ανθρώπου καθαρίζονται και τα μάτια της ψυχής, τότε βλέπει ο άνθρωπος πιο μακριά, χωρίς μηχανές. Είπανε στα παιδιά τους για αυτή την τηλεόραση. Να καταλάβουν την πνευματική τηλεόραση, γιατί με αυτά τα κουτιά θα χαζέψουν. Οι πρωτόπλαστοι είχαν το διαιρατικό χάρισμα. Αυτό χάθηκε μετά την πτώση. Όταν διατηρήσουν τα παιδιά την χάρη του Αγίου Βαπτίσματος, θα έχουν και διαιρατικό χάρισμα, πνευματική τηλεόραση. Θέλει προσοχή, δουλειά πνευματική. Οι μανάδες σήμερα χάνονται με χαμένα πράγματα και μετά «Τι θα κάνω, Πάτερ, χάνω το παιδί μου», μου λένε. Ο μοναχός και τα σύγχρονα μέσα. Γέροντα, πώς πρέπει να χρησιμοποιεί ο μοναχός τα σύγχρονα μέσα? Να κοιτάξει να έχει πάντα λίγο κατώτερο από αυτό που χρησιμοποιεί ο κόσμος. Εμένα με αναπαύει να χρησιμοποιώ τα ξύλα για ζέστη, για μαγείρεμα και για εργόχειρο. Όταν όμως έτσι που πάνε με το εμπόριο των δασών μας εξαφανίσουν τα ξύλα και θα είναι δυσέβρετα, τότε θα χρησιμοποιήσω το κατώτερο που θα χρησιμοποιεί ο κόσμος, σόπαν πετρελαίου ή δεν ξέρω τι άλλο θα είναι φτηνό και ταπεινό για θέρμανση, γκαζιέρα ίσως για το εργόχειρο κτλ. Πώς μπορεί να διακρίνει κανείς μέχρι ποιο σημείο είναι κάτι απαραίτητο σε ένα κοινόβιο, Πάτερ? Αν σκέφτεται κανείς μοναχικά, μπορεί να το βρει. Αν δεν σκέφτεται μοναχικά, όλα απαραίτητα είναι και μετά γίνεται κοσμικός και χειρότερος από κοσμικός. Σαν μοναχοί θα πρέπει να ζήσουμε τουλάχιστον λίγο κατώτερα από ό,τι στον κόσμο ή τουλάχιστον όπως ζούσαμε στον κόσμο.
Όχι να έχω καλύτερα πράγματα από αυτά που είχα στο σπίτι μου. Το μοναστήρι κανονικά πρέπει να είναι πιο φτωχό από το σπίτι μου. Αυτό βοηθάει εσωτερικά το μοναχό και βοηθάει και τον κόσμο. Τα έχει κανονίσει έτσι ο Θεός να μην βρίσκουν ανάπαυση σε αυτά τα πράγματα οι άνθρωποι. Αν τους λαϊκούς τους βασανίζει αυτή η εξέλιξη η κοσμική, πόσο μάλλον το μοναχό. Αν βρισκόσουν σε ένα πλούσιο σπίτι και μου έλεγε ο νοικοκύρης «Πού θέλεις να σε φιλοξενήσω για να ευχαριστηθείς, στο σαλόνι με τα επίσημα έπιπλα ή σε ένα στάβλο που έχω ή με κάνω δύο κατσίκες». Ειλικρινά σας λέω, εκεί στον στάβλο με τα κατσίκια θα ένιωθα μεγαλύτερη ανάπαυση. Γιατί όταν ξεκίνησα για καλόγερος, δεν έφυγα από τον κόσμο για να βρω καλύτερο σπίτι, να βρω παλάτι. Ξεκίνησα για κάτι χειρότερο από αυτό που είχα. Αλλιώς δεν κάνω τίποτα για τον Χριστό. Αλλά η σημερινή λογική είναι αυτή. Καλά θα μου πούν, αν μείνεις σε ένα παλάτι, τι σε έβλαψε στη ψυχή σου. Εκεί στο στάβλο θα μυρίζει άσχημα, ενώ στο παλάτι θα έχει και μια ευωδία, θα μπορείς να κάνεις και καμιά μετάνοια. Πρέπει να υπάρχει αισθητήριο πνευματικό. Βλέπεις, στην πηξίδα έχει και ένα βέλος μαγνήτη και το άλλο μαγνήτη και γυρίζει. Ο Χριστός έχει μαγνήτη, αλλά πρέπει και εμείς να πάρουμε λίγο μαγνήτη για να γυρίζουμε προς το Χριστό. Παλιά τι δυσκολίες υπήρχαν στο κοινόβιο, θυμάμαι. Στην κουζίνα είχαν ένα καζάνι μεγάλο και είχαν τη μανέλα για να το σηκώσουν. Με τα ξύλα άναβαν φωτιά για να μαγειρέψουν. Πότε δυνατή φωτιά, πότε σιγανή, κολλούσαν τα φαγητά. Όταν κολλούσαν τα ψάρια, είχαν μια ατσαλόσκουπα για να τα ξεκολλούν. Άντε να μαζεύουμε μετά τη στάχτη από τη φωτιά, να την βάζουμε σε ένα πιθάρι που είχε μια τρύπα από κάτω, να ρίχνουμε νερό, να κατασταλάξει η αλυσίδα για να πλύνουμε τα πιάτα. Τα χέρια γίνονταν χάλια. Και το νερό το ανεβάζαμε με το μαγάνι στο αρχονταρίκι. Μερικά πράγματα που γίνονται σήμερα στα μοναστήρια δεν δικαιολογούνται. Είδα σε ένα μοναστήρι να κόβουν το ψωμί με μηχανή. Δεν ταιριάζει. Να είναι ένας άρρωστος ή φυλάσθενος που δεν μπορεί να κόψει το ψωμί με το μαχαίρι και είναι ανάγκη να το κόψει γιατί δεν υπάρχει άλλος τρόπος, τότε εκείνος τέλος πάντων δικαιολογείται. Αλλά να βρέπεις τώρα ένα γεροδεμένο να κόβει το ψωμί με τη ράβδο. Αυτός μπορεί να δουλέψει κομπρεσέρ και παίρνει την ρόδα για να κόψει το ψωμί και το θεωρεί κατόρθωμα. Κοιτάξτε στα πνευματικά να προπορεύεστε. Μη χαίρεστε με αυτά τα πράγματα, μηχανές, ευκολίες κτλ. Αν φύγει από το μοναχισμό το πνεύμα της ασκήσεως, δεν έχει νόημα μετά η μοναχική ζωή. Αν βάζουμε την ευκολία πάνω από την καλοκαιρική, δεν θα κάνουμε προκοπή. Ο μοναχός αποφεύγει τις ευκολίες, γιατί δεν τον βοηθάνε πνευματικά. Στην κοσμική ζωή δυσκολεύονται οι άνθρωποι από τις ευκολίες τις πολλές. Στο μοναχό, ακόμη κι αν έβρισκε σε αυτά ανάπαυση, δεν ταιριάζει η ευκολία. Να μην ζητούμε ανέσεις. Την εποχή που έζησε ο Μέγας Αρσένιος, δεν υπήρχαν ούτε λούξ, ούτε τίποτα άλλο. Υπήρχαν επίσημη φανή στα ανάκτορα μελάδι, πολύ λεπτό. Δεν μπορούσε να φέρει ένα τέτοιο φαγκό στην έρημο, αλλά δεν το έκανε. Είχε ένα φυτίλι ή βαμβάκι και λάδι από αυτά τα σπορέλαια, ό,τι είχαν τότε, και αυτό χρησιμοποιούσε. Στο διακόνημα πολλές φορές δικαιολογούμε τον εαυτό μας να έχουμε μηχανές ή διάφορες άλλες ευκολίες για να γίνει γρήγορα η δουλειά και να αξιοποιηθεί δήθεν ο χρόνος μας στα πνευματικά και τελικά ζούμε πολυμέριμνη ζωή με άγχος σαν κοσμική και όχι σαν καλόγερη. Όταν πήγαν σε ένα μοναστήρι μερικοί νέοι μοναχοί, το πρώτο πράγμα που έκαναν ήταν να πάρουν ταχυδραστήρες για να έχουν χρόνο να κάνουν πνευματικά και μετά κάθονταν με τις ώρες και κουβέντιαζαν. Δεν είναι δηλαδή ότι τις ευκολίες θα τις χρησιμοποιήσουν και να κερδίσουν χρόνο και να τον αξιοποιήσουν στα πνευματικά. Σήμερα με τις ευκολίες κερδίζουν χρόνο και χρόνο για προσευχή δεν έχουν. Γέροντα, άκουσα να λένε ότι και ο Άγιος Αθανάσιος Αθωνίτης ήταν προοδευτικός. Ναι, ήταν προοδευτικός. Τέτοιου είδους προοδευτικότητα είχε σαν τη σημερινή.
ας διαβάσουν τον βίο του Άγιου Αθανασίου. Είχαν φτάσει τους 800 τους χίλιους οι μοναχοί και πόσος κόσμος πήγαινε για βοήθεια, πόσοι φτωχοί, νηστικοί πήγαιναν να φάνε ψωμί, να φιλοξενηθούν στη Λαύρα. Για να τα βγάλει πέρα ο Άγιος, είχε πάρει 2 βόδια για το μήλο. Ας πάρουν κι αυτοί σήμερα βόδια. Αναγκάστηκε να κάνει φούρνο, σύγχρονο για την εποχή του, για να δίνει ψωμί στους ανθρώπους. Οι Βυζαντινοί αυτοκράτορες στα μοναστήρια τα είχαν πρικίσει με περιουσίες, γιατί ήταν σαν φιλανθρωπικά ιδρύματα. Τα μοναστήρια τα έφτιαχναν για να βοηθιέται πνευματικά και υλικά ο κόσμος. Γι' αυτό έδιναν δωρεές οι αυτοκράτορες. Πρέπει να καταλάβουμε ότι όλα θα χαθούν και θα παρουσιαστούμε μπροστά στο Θεό χρεωμένοι. Εμείς κανονικά οι μοναχοί έπρεπε να έχουμε όχι αυτά που πετάνε οι σημερινοί άνθρωποι, αλλά εκείνα τα άχρηστα που πετούσαν την παλιά εποχή οι πλούσιοι στους λάκους. 2 πράγματα να θυμάστε. Πρώτο, ότι θα πεθάνουμε και ύστερα ότι ίσως πεθάνουμε όχι με φυσιολογικό θάνατο και πρέπει να είστε έτοιμες να πεθάνετε με αφύσικο θάνατο. Αν θυμάστε αυτά τα 2, όλα θα πάνε καλά. Και από πνευματική πλευρά και από κάθε άλλη πλευρά. Όλα μετά βρίσκουν το δρόμο τους. Η στέρηση πολύ βοηθάει. Γέροντα, γιατί σήμερα ο κόσμος ταλαιπωρείται τόσο πολύ? Γιατί αποφεύγει τον κόπο. Αυτή η άνεση είναι που τον αρρωσταίνει και τον ταλαιπωρεί. Οι ευκολίες στην εποχή μας έχουν αποβλακώσει τον κόσμο. Αυτή η μαλθακότητα σήμερα έχει φέρει και τις άλλες αρρώστιες. Παλιά τι τραβούσαν για να αλωνίσουν, τι κόπους, αλλά και τι γλυκό ήταν το ψωμί. Πού να βλέπεις ψωμί πεταμένο? Αν έβρισκες κανένα κομματάκι, το μάζευες και το ασπαζόσουν. Όσοι πέρασαν κατοχή, βλέπουν ένα κομμάτι ψωμί και το βάζουν στην άκρη, ενώ οι άλλοι το πετούν, δεν καταλαβαίνουν την αξία του. Πετάνε κομμάτια ψωμί στα σκουπίδια, δεν το εκτιμούν. Ούτε ένα δόξασαι ο Θεός δεν λένε οι περισσότεροι για τις ευλογίες που δίνει ο Θεός. Σήμερα όλα γίνονται με άνεση. Η στέρηση πολύ βοηθάει. Όταν στερούνται κάτι οι άνθρωποι, τότε μπορούν να αναγνωρίσουν την αξία του. Όσοι στερούνται με επίγνωση, με διάκριση, με ταπείνωση για την αγάπη του Χριστού, αισθάνονται την πνευματική χαρά. Αν παραδείγματος χάρη κάποιος πει «Δεν θα πιω νερό σήμερα γιατί ο τάδε είναι άρρωστος, Θεέ μου δεν μπορώ να κάνω τίποτα περισσότερο» και το κάνει, ο Θεός θα τον ποτίσει όχι με νερό, αλλά με λεμονάδα πνευματική, με θεϊκή παρηγοριά. Οι ταλαιπωρημένοι, μια παραμικρή βοήθεια να τους προσφέρει κανείς, έχουν πολύ ευγνωμοσύνη. Ένα αρχοντόπουλο, καλομαθημένο, όλα τα χατήρια να του κάνουν οι γονείς του, τίποτα δεν τον ευχαριστεί. Μπορεί να τα έχει όλα και βασανισμένο να είναι. Τα κάνει όλα γυαλιά καρφιά. Ενώ μερικά παιδάκια, τα καημένα, για την παραμικρή βοήθεια αισθάνονται μεγάλη ευγνωμοσύνη. Αν ένας φίλος βρεθεί να τους βάλει τα ναύλα για το Άγιον Όρος, πόσο ευγνωμονούν και αυτόν και τον Χριστό. Ακούς πολλά πλουσιόπαιδα να λένε «Τα έχουμε όλα, γιατί τα έχουμε όλα». Γκρινιάζουν γιατί καλοπερνούν, αντί να ευγνωμονούν το Θεό και να βοηθούν και κανένα φτωχό. Αυτή είναι η μεγαλύτερη ευχαριστία. Νιώθουν κενό γιατί δεν τους λείπει τίποτε από τα υλικά. Τα βάζουν και με τους γονείς γιατί τους τα έχουν όλα έτοιμα και φεύγουν από το σπίτι και γυρίζουν με ένα γυλιό στην πλάτη. Και οι γονείς να τα δίνουν χρήματα να, πουν, να τους πάρουν τηλέφωνο για να μην ανησυχούν και εκείνα να διαφορούν και τελικά καταλήγουν οι γονείς να τα ψάχνουν. Ένα παλικάρι τα είχε όλα, αλλά δεν ήταν ευχαριστημένο με τίποτα. Έφυγε κρυφά από το σπίτι και κοιμόταν μέσα στο τρένο για να ταλαιπωρηθεί. Και ήταν και από καλή οικογένεια. Ενώ αν είχε μια δουλειά και ζούσε με τον ιδρώτα του, θα είχε νόημα ο κόπος του και θα ήταν αναπαυμένο και θα δοξολογούσε το Θεό. Σήμερα οι πιο πολλοί δεν στερούνται, γι' αυτό δεν έχουν φιλότιμο. Αν δεν κοιτάζει κανείς, δεν μπορεί να εκτιμήσει και τον κόπο των άλλων. Τι
νόημα έχει λόγου χάρη να ζητάς επαγγέλματα άνετα, να βγάζεις χρήματα και μετά να ζητάς ταλαιπωρία. Οι Σουηδοί που παίρνουν για όλα επίδομα από το κράτος και δεν κοπιάζουν, γυρίζουν στους δρόμους, κοπιάζουν για τον αέρα, νιώθουν άγχος γιατί έχουν εκτροχιαστεί πνευματικά, όπως οι ρόδες που όταν βγουν από τον άξονα τρέχουν στον δρόμο χωρίς σκοπό και καταλήγουν στον γκρεμό. Οι πολλές ευκολίες αχρηστεύουν τον άνθρωπο. Ο κόσμος κοιτάζει την ομορφιά σήμερα και έτσι ξεγελιέται με την ομορφιά. Τους Ευρωπαίους τους βοηθάει αυτό. Συνέχεια με τα κατσαβίδια φτιάχνουν όμορφα καινούργια πράγματα, δήθεν πιο πρακτικά για να μην κουνούν τα χέρια τους οι άνθρωποι. Παλιά με τα μέσα που χρησιμοποιούσαν στην εργασία τους οι άνθρωποι δυνάμωναν. Τώρα με τα μέσα που χρησιμοποιούν χρειάζεται να κάνουν μετά φυσιοθεραπεία και μασάζ. Οι γιατροί εξασκούνται στο μασάζ τώρα. Βλέπεις σήμερα μαραγκούς με κάτι κοιλιές, που να έβρισκες παλιά μαραγκούς με κοιλιά? Γιατί με την πλάνη που πήγαινε πέρα δόθε κοιλιές θα έμειναν. Οι πολλές ευκολίες όταν ξεπερνούν τα όρια τον αχρηστεύουν τον άνθρωπο και τεμπελιάζει. Ενώ μπορεί να γυρίσει κάτι με το χέρι, σου λέει «Όχι, καλύτερα να πατήσω ένα κουπί και να γυρίσει μόνο του». Όταν συνηθίζει κανείς με την ευκολία, θέλει όλο εύκολα μέσα. Σήμερα οι άνθρωποι θέλουν να δουλεύουν λίγο και να πληρώνονται. Αν γίνεται να μην δουλεύουν και καθόλου, ακόμη καλύτερα. Αυτό το πνεύμα έχει προχωρήσει και στην πνευματική ζωή. Θέλουν να γιάσουν δίχως σκόπο. Και οι περισσότεροι που είναι ευαίσθητοι στην υγεία είναι από την καλοπέραση. Αν γίνει ένας πόλεμος, έτσι όπως είναι καλομαθημένοι άνθρωποι, πώς θα αντέξουν? Παλιά τουλάχιστον ήταν και σκληραγωγημένος ο κόσμος, ακόμη και τα παιδιά, και άντεξαν. Τώρα θέλουν βιταμίνες Β, C, D και Mercedes για να ζήσουν. Βλέπεις και ένα ατροφικό παιδί, αν εργαστεί, δυναμώνουν τα πράτσα του. Πολλοί γονείς έρχονται και μου λένε «Είναι παράλυτο το παιδί μου», ενώ στην πραγματικότητα έχει μια ευαισθησία στα πόδια. Εκείνοι το ταΐζουν, αυτό κάθεται, το ταΐζουν, κάθεται. Όσο κάθεται, τόσο τα πόδια γίνονται πιο ατροφικά και μετά καταλήγει στο καροτσάκι. «Κάνε προσευχή», μου λένε, «το παιδί μου είναι παράλυτο». Τώρα ποιος είναι παράλυτος, το παιδί ή οι γονείς? Τους λέω να τα δίνουν τροφές που δεν παχαίνουν, να τα βγάζουν να περπατάνε λίγο. Μετά πέφτει το βάρος και κινούνται σιγά σιγά πιο φυσιολογικά, μέχρι που παίζουν και ποδόσφαιρο. Ο Θεός θα βοηθήσει τα πραγματικά παράλυτα παιδιά που δεν βοηθούνται ανθρωπίνως. Ένα παιδάκι στην Κόνισσα, πολύ ανάποδο, είχε καεί από βόμβα. Το ποδαράκι του είχε μαζευτεί και δεν μπορούσε να το τεντώσει. Επειδή όμως δεν ησύχαζε και από τη ζωηράδα του το κουνούσε συνέχεια, τέντωσαν τα νεύρα και έγινε καλά. Πήγε και αντάρτισε στον Τζέρβα. Και εγώ όταν πιάστηκε το πόδι μου από η σφιαλγία, έκανα τα κομποσχήνια περπατώντας και δυνάμωσε. Η κίνηση πολλές φορές βοηθάει. Αν αρρωστήσω 2-3 μέρες και δεν μπορώ να κινηθώ, λέω «Βοήθησέ με, Θεέ μου, λίγο μόνο να σηκωθώ, να κινηθώ». Και ύστερα θα τα βολέψω. Θα πάω να κόψω ξύλα, γιατί αν παραμείνω ξαπλωμένος θα γίνω χειρότερα. Γι' αυτό μόλις βρω λίγο κουράγιο και να είμαι ακόμη κρυωμένος, ζορίζομαι και σηκώνομαι να κόψω κανένα ξύλο. Ντύνομαι γερά, υδρώνω και φεύγει το κρυολόγημα. Ξέρω φυσικά ότι με την ξάπλα είναι πιο αναπαυτικά, αλλά ζορίζω τον εαυτό μου και σηκώνομαι και φεύγουν όλα. Να, βλέπω όταν έχω κόσμο και κάθομαι στο κούτσουρο, πιάνομαι. Μπορώ να βρω ένα στρωσιδάκι και να βάλω, αλλά πού να βρεις στρωσιδάκια για όλους? Γι' αυτό ύστερα κάνω μια ώρα κομποσχήνη τη νύχτα περπατώντας. Και επειδή έχω πρόβλημα κάτω στα πόδια μου, κατεβαίνει το αίμα. Μετά τεντώνω και λίγο τα πόδια μου. Αν αφήσω τον εαυτό μου έτσι, πρέπει να με υπηρετούν. Ενώ τώρα υπηρετώ τον κόσμο. Καταλάβατε? Γι' αυτό ο άνθρωπος να μην χαίρεται το ξάπλωμα, γιατί δεν βοηθάει. Γέροντα, η άνεση πάντοτε βλάπτει. Κοιτάξτε να δεις. Είναι και μερικές περιπτώσεις που χρειάζεται.
Έχεις λόγου χάρη ένα πόνο. Μη κάθεσαι τότε πάνω στο σανίδι. Βάλε κανένα μαξιλάρι. Αλλά γιατί αυτό να είναι από βελούδο? Ας είναι από ένα ύφασμα απλό. Αν έχεις παλικαριά, μην το βάζεις. Γέροντα, λένε, αυτός είναι παλιό κόκαλο. Ναι, εκεί κοντά στο καλύβου μου είπε ένας Κύπριος μοναχός, ο γέρο Ιωσήφ από την Καρπασία, είναι 106 χρόνων και εξυπηρετείται ακόμη μόνος του. Πού στον κόσμο σήμερα? Μερικοί συνταξιούχοι δεν μπορούν να περπατήσουν. Αδυνατίζουν τα πόδια τους, παχαίνουν κιόλας από το καθισιό και αχρηστεύονται. Ενώ αν έκαναν κάτι, πολλοί θα βοηθούσαν. Το γέρο Ιωσήφ τον πήρε στη μονή βατοπεδίου. Τον έπλυναν, τον έλουσαν, τον περιποιήθηκαν. Αλλά εκείνος τους είπε, «Μόλις ήρθα εδώ αρρώστησα. Εσείς με αρρωστήσατε. Να με πάτε στο καλύβι μου να πεθάνω». Αναγκάστηκαν να τον πάρουν πίσω. Πήγα μια μέρα να τον δω. «Τι γίνεται?» του λέω. «Έμαθα πήγε στο μοναστήρι». «Ναι, πήγα», μου λέει. «Με πήραν με το αυτοκίνητο. Με πήγαν κάτω, με έλουσαν, με καθάρισαν, με περιποιήθηκαν. Αλλά εγώ αρρώστησα. Να με πάτε πίσω», τους είπα. «Μόλις έφτασα εδώ, έγινα καλά. Δεν βλέπει και πλέκει κομποσχήνια». Μια φορά που του έστειλα λίγο φιδέ, είπε, «Τι για χτυκιάρι με πέρασε ο γέρο Παΐσιος και μου στέλνει φιδέ? Τρώει φασόλια, ρεβίθια, κουκιά. Έχει τέτοια υγεία. Παλικάρι είναι. Με δυο μπαστούνια περπατάει και πηγαίνει και μαζεύει χόρτα με δυο μπαστούνια. Σπέρνει, κουβαλάει νερό, να πλύνει τα ρούχα του, το κεφάλι του, να διαβάσει μετά την ακολουθία του, τα ψαλτήρια, να κάνει τον κανόνα του, την ευχή. Να δείτε, πήρε μάστορες να του φτιάξουν τη σκέπη και πήγε με τα δυο μπαστούνια για να ανέβει στη σκάλα να δει τι κάνουν. Κατέβα κάτω», του λένε. «Όχι, θα ανέβω», τους λέει, «να δω πώς τα φτιάχνετε». Πολύ ταλαιπωρείται. Ξέρετε όμως τι χαρά νιώθει? Φτερουγίζει η καρδιά του. Τα ρούχα του οι πατέρες τα παίρνουν κρυφά να τα πλύνουν. Το ρώτησα μια φορά, «Τι κάνεις με τα ρούχα?» «Μου τα παίρνουν», μου λέει, «πολλές φορές έτσι κρυφά μου τα παίρνουν. Τα πλένω κι εγώ, βάζω εκεί κάτω τα κλίνια, τα αφήνω λίγες μέρες στη σκάφη και καθαρίζουν. Βλέπεις μια εμπιστοσύνη στο Θεό που έχει και οι άλλοι να τα έχουν όλα και να έχουν και το φόβο τους. Με την περιποίηση αυτός αρρωσταίνει. Με την εγκατάληψη έγινε καλά. Η καλοπέραση δεν βοηθάει. Η άνεση δεν είναι για το μοναχό. Είναι ατιμία στην έρημο. Μπορεί να είσαι καλομαθημένος, όμως πρέπει να σκληραγωγηθείς. Αν είσαι υγιής, πρέπει να σκληραγωγηθείς. Διαφορετικά, δεν είσαι μοναχός».

Γέροντας Παΐσιος ο Αγιορείτης. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει η Νάταλια Μάν. Γέροντας Παΐσιος ο Αγιορείτης, από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Πνευματικά αναγνώσματα. Η σοφία του Θεού μέσα από την ανθρώπινη έκφραση και εμπειρία.
2: Εκφώνηση Τόνια Μανιατέα. Η Αγία Διακόνισσα Ολυμπιάδα. 25 Ιουλίου. Ηλίας Μαστρογιαννόπουλος, Αρχιμανδρίτης. 17 ολόκληροι αιώνες μας χωρίζουν από τη φωτεινή μορφή μιας λησμονημένης κοινωνικής εργάτιδας που έζησε και έδρασε στο Βυζάντιο κατά τα τέλη του 4ου αιώνα. Κι όμως η Ολυμπιάδα, αν και απέχει τόσο από εμάς, παρουσιάζει ένα εξαιρετικό ενδιαφέρον για τον σύγχρονο κοινωνικό άνθρωπο. Η υπέροχη αυτή φυσιογνωμία αποτελεί τη δόξα του σώματος των διακονισών. Πολλοί συγχρονίτες και μεταγενέστεροι ιστορικοί ασχολήθηκαν με τη ζωή και τη δράση της Ολυμπιάδας. Και όλοι την αναφέρουν πλάι στον Ιωάννη τον Χρυσόστομο, που στάθηκε για αυτήν πατέρας και οδηγός στη δόξα και στον πόνο. Μήπως όμως και αυτή δεν υπήρξε σύμβουλος και στήριγμα και συνεργάτης του μεγάλου ανδρός στο δύσκολο και τραχή έργο του? Να γιατί το έργο της μπορεί να κατανοηθεί μόνο όταν μελετηθεί μέσα στο πλαίσιο της στενής συνεργασίας με τον Χρυσόστομο. Άλλωστε, ίσως αυτή η συνεργασία, που πήγαζε από μια βαθύτερη ψυχική ομοιότητα των δύο εκείνων υπέροχων ψυχών, να είναι και το μυστικό του μεγαλείου και της δόξας της Ολυμπιάδας. Μια ματιά στη ζωή της πρώτα θα μας βοηθήσει να εμβαθύνουμε έπειτα στην προσωπικότητα και το έργο της. Η Ολυμπιάδα γεννήθηκε γύρω στα 370 μετά Χριστόν από γονείς ειδωλολάτρες. Η οικογένειά της ήταν αρχοντική. Ο πατέρας της κόμης της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Η μόρφωση που της δόθηκε δεν μπορούσε παρά να είναι ανάλογη με τα πλούτη και την κοινωνική της θέση. Η ορφάνια όμως που ήρθε πρόωρα να σκιάσει τα παιδικά της χρόνια ήταν το προήμιο της μακριάς αλυσίδας των θλίψεων που επρόκειτο να γίνουν ο αχώριστος σύντροφος της ζωής της. Ο θείος της Προκόπιος που την ανέλαβε τώρα είναι φίλος του Γρηγορίου του Ναζιαντζίνου. Της άρεσε της μικρής Ολυμπιάδας να τον φωνάζει πατέρα τον Γρηγόριο όσο ήταν στην Κωνσταντινούπολη. Η πατρική αγάπη του μεγάλου Γρηγορίου προς την Ολυμπιάδα εξηγεί και το ποίημα που αργότερα της αφιέρωσε στο γάμο της. Ο γάμος της Ολυμπιάδας με τον Ευρύδιο, νέο υψηλής κοινωνικής θέσεως, πριν καν περάσουν 2 χρόνια, τη ρίχνει σε καινούριο πένθος με τον πρόωρο θάνατό του. Δεν περνά πολύ καιρός και οι προτάσεις για δεύτερο γάμο πολιορκούν κυριολεκτικά τη νέα χείρα. Ο αυτοκράτορας Θεοδόσιος ασκεί τρομερή πίεση πάνω της, θέλοντας να την εξαναγκάσει να παντρευτεί τον συγγενή του Ελπίδιο. Μα η Ολυμπιάδα αρνείται σταθερά. Την πρώη μοιχηρία της τη θεωρεί κλίση θεία και αποφασίζει να αφιερώσει τη ζωή της στην υπηρεσία του Θεού και της κοινωνίας. Η πίεση όμως του αυτοκράτορα δεν υποχωρεί. Ο δεσποτισμός του φτάνει σε τέτοιο σημείο ώστε διατάζει τη δίμευση της μεγάλης περιουσίας της. Η απάντηση της Ολυμπιάδας στο Θεοδόσιο είναι ένα γράμμα αξιοπρεπού σαρκασμού. Τη δίμευση της κολοσιαίας περιουσίας ακολούθησαν και άλλοι περιορισμοί. Ο Ελπίδιος, για να την αναγκάσει να τον δεχθεί για σύζυγο, τη στερεί τη γλυκύτερη απασχόλησή της. Της απαγορεύει να πηγαίνει στην εκκλησία. Τι μπορούν να επιτύχουν όμως ο εξωτερικός καταναγκασμός και οι πιέσεις σε μια ψυχή αδέσμευτη, σε μια καρδιά φλογισμένη από την αγάπη? Το πνεύμα νικά την ύλη και η αγάπη τη βία. Ο αυτοκράτορας, ντροπιασμένος επιτέλους για την τυραννική του διαγωγή, ανακαλεί τη διαταγή του και η περιουσία της Ολυμπιάδας επανέρχεται πάλι στα χέρια της. Τώρα πια η Ολυμπιάδα είναι ελεύθερη να ρυθμίσει όπως θέλει τη ζωή της. Έχει όλες τις εξωτερικές και εσωτερικές προϋποθέσεις για μια ζωή χαράς και γι' αυτό με χαρά την αφιερώνει στα έργα της αγάπης. Με τη χαρά εκείνου που ξέρει τι πιστεύει και τι επιδιώκει. Από εδώ και πέρα η ζωή της πιστής χείρας είναι μια ζωή αφιερωμένη από αγάπη που πιστεύει και από πίστη που αγαπά. Την τεράστια περιουσία της, χρυσάφι, ασήμι, κτήματα, επαύλης, προσφέρει στην Εκκλησία. Στα 30 της χρόνια χειροθετείται διακόνισσα από τον προκάτοχο του Χρυσοστόμου στον πατριαρχικό θρόνο της Κωνσταντινούπολεως, Νεκτάριο, και εντάσσεται έτσι μέσα σε ένα οργανωμένο σύνολο, κατατάσσεται θελοντικά στο στρατό των γυναικών της αγάπης. 250 αφιερωμένες χριστιανές είναι στις διαταγές της. Στο μεταξύ ανεβαίνει στον πατριαρχικό θρόνο ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Η Ολυμπιάδα γίνεται δεξί του χέρι. Δεν άργησαν όμως λύκοι βαρύς να σκορπίσουν και ποιμένα και πρόβατα. Τους διωγμούς και την εξορία, τα διάφορα δεινά του μεγάλου ιεράρχη, τα συμμερίζεται και αυτή από μακριά και σχίζεται κυριολεκτικά η ευαίσθητη γυναικεία της καρδιά. Τη συκοφαντούν, τη έρνουν στα δικαστήρια με τη βαριά κατηγορία ότι είναι ένοχη για την πυρκαγιά της βασιλικής της Αγίας Σοφίας. Στην αυστηρότατη ανάκριση που έγινε, το ήρεμο θάρρος της και η δεικτική ειρωνία στις απαντήσεις της τους κατέπληξε όλους. Αλλά δεν έφθαναν οι ηθικοί πόνοι και της καρδιάς στο μάτωμα. Ήρθε και η βαριά αρρώστια να συμμαχίσει με τα άλλα βάσανα, με το βαρύ πρόστιμο που της επιβλήθηκε και με τους διωγμούς από τόπο σε τόπο που απογέμιζαν αργά και σταθερά το ποτήρι της ζωής της με πίκρες. Έπρεπε κι αυτή να γευθεί σαν το δάσκαλό της τα βάσανα της εξορίας για μια αιτία τόσο τυποτένια, γιατί δεν θέλησε να επικοινωνήσει με τον ανάξιο επίσκοπο Αρσάκιο. Δεν είναι γνωστό πόσα χρόνια μετά το θάνατο του Χρυσοστόμου έζησε η Ολυμπιάδα. Ούτε ξέρουμε την ακριβή χρονολογία του θανάτου της. Φαίνεται όμως ότι ασφαλώς ζούσε όταν ο Παλάδιος έγραψε το γνωστό διάλογο για τον Ιωάννη τον Χρυσόστομο. Η ανδρεία, η ηρωική υπομονή, η μόρφωση είναι τρία από τα πνευματικά μαργαριτάρια που κοσμούν την ανδρεία γυναίκα, όπως την ονομάζει ο Παλάδιος. Κανείς από όσους κρίνουν σωστά δεν τις βρίσκει ψεγάδι. Μέσα στον πόνο που από τα παιδικά της χρόνια τη συντρόφεψε ως τον τάφο, ξεδίπλωσε η Ολυμπιάδα το μεγάλο της ανάστημα. Τη διακρίνει η ηθική ανωτερότητα και η αξιοπρέπεια, η ευγένεια της ψυχής, η σταθερότητα, η απλότητα, το πνεύμα της θυσίας και του ηρωισμού. Ποιο από όλα αυτά τα ατίμητα στολίδια να πρωτοθαυμάσει κανείς? Εγώ γνωρίζω των λογισμών σου την ευγένεια, τη βεβαιώνει ο σεβαστός της δάσκαλος. Δεν λύγησε ούτε μπροστά στις απειλές και τις πιέσεις του ισχυρότερου προσώπου της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, το Αυτοκράτορα. Με αξιοπρέπεια αποσβόλωσε δικαστές και ισχυρούς της γης και έκανε σεβαστή μια νεαρή, αδύνατη χείρα. Και αυτά σε μια εποχή πολυτέλειας αμύθιτης μέσα στη βασιλεύουσα και από μια κυρία της ανώτερης αριστοκρατίας. Αλλά ακριβώς η κυρία αυτή ξεχωρίζει από όλες τις άλλες σύγχρονες και ομοιές της, γιατί δεν ξυπάστηκε από τον πλούτο της και τα εξωτερικά της προσόντα, αλλά καλλιεργήθηκε και πλούτησε τον ψυχικό της θησαυρό. Και ακριβώς γι' αυτό έκανε ένα τόσο μεγάλο έργο, που καιρός είναι να δούμε. Είναι αλήθεια δύσκολο να παρουσιάσει κανείς ένα έργο αγαθοποιίας και αγάπης όταν έχει γίνει από άνθρωπο που το κάνει αφανώς και με το σύνθημα το «να μη γνωρίζει η αριστερά σου τι ποιεί η δεξιά σου». Και είναι βέβαιο πως η παρουσίαση αυτή πολύ θα υπολείπεται από την πραγματικότητα. Στο μεγάλο σταθμό της ζωής της, στην κρίσιμη στιγμή που σχηματίζονται οι μεγάλες αποφάσεις της για μια ζωή ολοκληρωτικά αφιερωμένη, κάνει αμέσως αποσυμφόρηση των περιττών πραγμάτων που είχε στο σπίτι της. Τώρα πια το σπίτι της είχε άλλο προορισμό. Επρόκειτο να γίνει κέντρο πνευματικό, φιλοξενίας κέντρο, που θα ένωνε Ανατολή και Δύση και θα παρήχε δωρεάν κατοικία στους χριστιανούς που συνέρεαν στην Κωνσταντινούπολη από όλον τον χριστιανικό κόσμο. Μα μήπως ήταν μόνο η φιλοξενία

0: σε χώρες μακρινές και έρημες, ως τα πέρατα της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας και χρησιμοποιούσε για όργανο στην Ιερή Διακονία της Αγάπης τον μεγαλόφωνο κήρυκα της Αγάπης, τον Χρυσόστομο, στον τόπο της μαρτυρικής του εξορίας. Και δεν ήταν μόνο η διατροφή των πεινασμένων, η επίσκεψη των αρρώστων και οι 1002 αγαθοεργίες μοναδική απασχόληση της Ολυμπιάδας. Είχε και άλλα δύσκολα και υπεύθυνα καθήκοντα. Και είναι αλήθεια, τα πράγματα φωνάζουν ότι η Ολυμπιάδα ήταν το στήριγμα της βασιλεύουσας. Ο προκάτοχος του Ιωάννη του Χρυσοστόμου, στον Πατριαρχικό Θρόνο Νεκτάριος, είχε την Ολυμπιάδα σύμβουλό του στα εκκλησιαστικά ζητήματα, όχι λιγότερο από τον ίδιο τον Χρυσόστομο. Και γίνεται έτσι σύμβουλος εκείνου που κατήχε τον πρώτο εκκλησιαστικό θρόνο της Ανατολής. Τόση ήταν η σύνεσή της και η κριτική της ικανότητα. Αλλά και όταν η τρομερή θύελα έρχεται να πετάξει τον στοργικό ποιμενάρχη στα βουνά της Αρμενίας, και τότε η Ολυμπιάδα μένει πιστή στην προσφορά των πολύτιμων υπηρεσιών της. Σύμφωνα με τις οδηγίες που της δίνει στις μεγάλες επιστολές του, φροντίζει η Ολυμπιάδα για τον διακανονισμό σοβαρών ζητημάτων της Εκκλησίας. Ποτέ δεν φρονούσε ότι είχε κάνει κάτι σπουδαίο. Αλλά και πόσες υπεράνθρωπες ενέργειες δεν έκανε για να γλιτώσει το σεβασμό της ιεράρχη από την εξορία. Να κινήσει πάντα λίθον για να τον επαναφέρει ή τουλάχιστον να του βελτιώσει τις συνθήκες της ζωής του. Μάταιες προσπάθειες που μεγαλώνουν τον πόνο και σχίζουν την καρδιά της γυναίκας με την ατσαλένια θέληση. Και θαυμάζει κανείς μέσα στα γράμματα τα αθάνατα αυτά αριστουργήματα της χριστιανικής φιλολογίας τον θαυμασμό του μεγάλου πατέρα μπροστά στο ηθικό μεγαλείο της Ολυμπιάδας. Την παρατηρεί και συγχρόνως της ψάλλει εγκόμια. «Γνωρίζω της φιλοσόφου ψυχή σου τα νεύρα», της γράφει, «που όσο οι θλίψεις και οι διωγμοί μεγάλωναν, τόσο και αυτά γίνονταν εντονότερα και η ψυχική αντοχή γιγαντωνόταν, δυναμωμένη από τα λόγια της παρακλήσεως, που είναι απόσταγμα από τα λόγια της γραφής, που ο Θεός πάσης παρακλήσεως τα έχει θησαυρίσει». Και όταν ο ηρωικός ποιμενάρχης υποκύπτει στις αφάνταστες κακουχίες και περνά από τη ζωή αυτή στη ζωή της αιωνιότητας, η Ολυμπιάδα μένει ακόμη για να σκορπίζει τη χαρά στους πονεμένους που τους ένιωθε τόσο βαθιά. Συνεχίζει τη ζωή της προσφοράς στο βωμό της αγάπης και προγεύεται από αυτόν τον κόσμο τη χαρά του ουρανού.
1: Πεμπτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο.

0: Ο χερουβικός ύμνος, Νίκων Κουτσίδης, Αρχιμανδρίτης. Ο Άγιος Ιωάννης ο Ελεήμων διετέλεσε Αρχιεπίσκοπος Αλεξανδρίας επί μία δεκαετία, την τελευταία της ζωής του. Τότε λοιπόν μερικοί ανευλαβείς είχαν την εξής κακή συνήθεια. Μετά την ανάγνωση του Ευαγγελίου στη Θεία Λειτουργία, έβγαιναν από την Εκκλησία και το έριχναν στην κουβέντα. Ήταν η ώρα που γινόταν το κήρυγμα. Μετά έμπαιναν πάλι στο χερουβικό. Βλέποντας την κατάσταση αδιόρθωτη, ο Άγιος Ιωάννης βγαίνει και αυτός μαζί τους, ντυμένος στην αρχιερατική του στολή, και κάθεται μαζί τους. Μόλις τον είδαν εκείνοι εξεπλάγησαν. Τους λέει ο Άγιος, «Μην απορείτε. Όπου είναι τα πρόβατα, εκεί πρέπει να είναι και ο ποιμένας. Ή πηγαίνουμε όλοι μέσα, ή κάθομαι κι εγώ μαζί σας και σας διδάσκω εδώ τον Λόγο του Θεού». Έτσι κατάφερε να διορθώσει την κακή αυτή συνήθεια. Ποιο είναι όμως το χερουβικό ή χερουβικός ύμνος που ακόμη και τότε οι ανευλαβείς το εσέβοντο και ξανάμπαιναν στην εκκλησία για να το ακούσουν? Πρόκειται για τον ύμνο που προηγείται της Μεγάλης Εισόδου. Μεγάλη είσοδο ονομάζουμε τη διαδικασία μεταφοράς των τιμίων δώρων από την Αγία Πρόθεση, όπου έγινε η προετοιμασία τους, στην Αγία Τράπεζα. Η επίσημη αυτή πορεία, έξοδος από τη βόρεια πύλη του ιερού, πορεία μέσα στο ναό και είσοδος στο ιερό από την ωραία πύλη, συμβολίζει την είσοδο του Χριστού στην Ιερουσαλήμ, για να θυσιαστεί εκεί υπέρ της του κόσμου ζωής και σωτηρίας. Ο χερουβικός ύμνος μας λέει πώς πρέπει να αισθανόμαστε, με τι σκέψεις και με τι πνευματικές τοποθετήσεις πρέπει να είναι γεμάτο το είναι μας. Λέγει, «Οι τα χερουβοί μυστικώς εικονίζοντες και τη ζωοποιό τριάδη το τρισάγιον ύμνων προσάδοντες, πάσαν την βιωτικήν αποθόμεθα μέριμναν. Ως τον βασιλέα των όλων υποδεξόμενοι, τες αγγελικές αοράτος δορυφορούμενον τάξεση. Αλληλούια». Αλήθεια, είναι ποτέ δυνατό άνθρωπος που καταφρονεί το κήρυγμα να εικονίζει τα χερουβίμ και να ψάλει τον τρισάγιο ύμνο στη ζωοποιό Αγία Τριάδα? Είναι δυνατό μετά από ένα γερό κουτσομπολιό να παραμερίζει από τη σκέψη του κάθε βιωτική μέριμνα και φροντίδα για να υποδεχθεί άξια τον βασιλέα των όλων και μάλιστα συνοδευόμενο από τα τάγματα των αγγέλων? Πόσο φως χύνει στις καρδιές και στις συνειδήσεις μας η τόσο όμορφη και άγια ενέργεια του Αγίου Ιωάννου του Ελεήμονος? Εμείς σε ποιο βαθμό την κάνουμε οδηγητική για τη ζωή μας? Πώς προετοιμαζόμαστε για τη Θεία Λειτουργία? Πώς για την προσευχή? Πώς για τη Θεία Κοινωνία?
1: Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.

0: Περί αγάπης. Γέρον Γερμανό Σταυροβουνιώτης. Εκείνος που αγωνίζεται να αποκτήσει τελεία αγάπη, τόσο προς τον Θεό όσο και προς τον πλησίον, αυτός μπορεί και ομολογεί τον Κύριον ημών Ιησούν Χριστόν εν Πνεύματι Αγίο. Πρέπει να πιστεύεις ότι σε αγαπά ο Θεός, ακόμη και αν όλοι οι άνθρωποι σε αποστραφούν και αν όλοι σε εγκαταλείψουν. Να βλέπεις όλους τους αδελφούς σου στο μοναστήρι σαν ένα άνθρωπο. Να μην κάνεις δηλαδή εξαιρέσεις και να μην έχεις περισσότερη αγάπη σε κάποιον, αλλά όλους να τους έχεις το ίδιο. Διότι είστε όλοι αδελφοί, όλοι στο ίδιο οίκημα κατοικείτε, στο ίδιο μοναστήρι. Όταν σου έλθει λογισμός πως δεν σε αγαπούν και δεν σου συμπαραστέκονται, τότε να θυμάσαι πως όταν όλοι σε εγκαταλείψουν, έχεις το Θεό για βοηθό. «Ο πατήρ μου», λέγει ο Δαβίδ, «και η μήτηρ μου εγκατέ λοιπόν με. Ο δε Κύριος προσελάβε το με». Κάποιος μοναχός ήταν άρρωστος. Πέρασε περίπου ένας μήνας και κανείς δεν πήγε στο κελί του να τον δει και να τον βοηθήσει. Κατόπιν έστειλε ο Θεός άγγελο να τον υπηρετήσει. Και όταν αργότερα οι συνασκητές του σκέφτηκαν να τον επισκεφθούν, να ειδούν μήπως είναι άρρωστος, μήπως έχει πάθει τίποτα, αυτός μόλις τους αντίκρισε τους φώναξε «Φύγετε». Τότε αυτοί του είπαν «Γιατί μας διώχνεις». Αυτός αποκρίθηκε «Τόσο καιρό που δεν με σκεφτήκατε εσείς, που δεν με είδατε, που δεν με βοηθήσατε, έστειλε ο Θεός άγγελο και με υπηρετούσε. Μα τώρα που ο άγγελος σας είδε έφυγε. Προτιμότερο να φύγετε εσείς και να έρθει πάλι ο άγγελος». Γιατί να μην έχουμε για κάθε άνθρωπο αγάπη? Για το θέμα της αγάπης προς τον πλησίον που με ρωτάς είναι γραμμένο κάπου. «Με τα πάντων έχει αγάπην και από πάντων απέχου». Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι η αγάπη δεν ενεργείται μόνο με την εξωτερική της εκδήλωση. Η αγάπη ενεργείται κυρίως μέσα στην ψυχή του ανθρώπου. Αυτό σημαίνει να έχεις αγάπη για εκείνον που σου θυμώνει, για εκείνον που σε κατηγορεί, για εκείνον που σε εξευτελίζει. Να πεις ότι αυτός είναι ο γιατρός μου. Και ναι μεν τα φάρμακα που μου δίνει είναι πολύ πικρά, αλλά εγώ με αυτά ωφελούμαι. Αυτό εξάλλου είναι και η εφαρμογή των λόγων του Κυρίου. Αγαπάτε τους εχθρούς ημών, καλώς ποιείτε τις μισούς ειν ημάς, ευλογείτε τους καταρωμένους ημίν, προσεύχεστε υπέρ των επηρεαζόντων ημάς. Δεν είναι απαραίτητο να του υπώ με λόγια πως τον αγαπώ. Εκείνο που έχει σημασία είναι να έχω μέσα μου την αγάπη για αυτόν, έστω και αν φέρθηκε έτσι. Και επειδή μπορεί να κολλαστεί με τον άσχημό του τρόπο, γι' αυτό παρακαλώ το Θεό να τον ελεήσει, να τον φωτίσει, να τον συγχωρέσει για να μην κολλαστεί. Γιατί να έχω κάτι μαζί του? Αφού δεν με θέλει, θα απέχω. Όμως κατ' ουδένα τρόπο δεν θα αφήσω μέσα μου τον λογισμό, τον πειρασμό να με πειράζει εναντίον του. Αλλά θα παρακαλώ τον Θεό να τον ελεήσει, να τον φωτίσει, να τον συγχωρέσει, να τον σώσει. Όσο περισσότερο αγωνίζεσαι να αγαπάς τον Θεό, τόσο περισσότερο αυτό σου αποκαλύπτεται. Εκείνος που επιθυμεί το κακό του συνανθρώπων του, κάνει τελικά κακό στον ίδιο τον εαυτό του. Και εκείνος που αγαπά ακόμα και τον εχθρό του, στην πραγματικότητα ευεργετεί τον ίδιο του τον εαυτό. Όσο πιο πολύ αγωνιζόμαστε να αγαπήσουμε τον Χριστό, τόσο πιο πολύ νιώθουμε μέσα μας χαρά και ευτυχία. Δεν υπάρχει στον κόσμο μεγαλύτερη ευτυχία από το να φλέγεται η καρδιά μας από αγάπη προς τον γλυκύτατο Κύριό μας. Ουδείς δύνατε δυσί Κυρίης δουλεύειν. Για να μπορέσουμε να αγαπήσουμε τον Χριστό με όλη την καρδιά μας, πρέπει πρώτα να συνειδητοποιήσουμε ότι όλα τα γήινα είναι πρόσκαιρα και μάταια και σε τίποτε από αυτά να μην προσκοληθούμε. Για να μπορέσουμε να αγαπήσουμε τον πλησίον μας σαν τον εαυτόν μας, πρέπει να περιφρονήσουμε τρία πράγματα. Το χρήμα, τις ειδονές και την ανθρώπινη δόξα. Είμαστε σε θέση να πούμε μαζί με τον Απόστολο Παύλο τι μας χωρίσει από τις αγάπης του Χριστού? Θλίψεις ή στεναχώρια, ή διωγμός, ή λοιμός, ή γυμνώτης, ή κίνδυνος ή μάχαιρα? Αν ναι, τότε είναι που πραγματικά αγαπούμε τον Χριστό. Δεν έχει τόση αξία το να αγαπούμε όσους μας αγαπούν, ποια ημίν χάρις έστι. Αξία έχει το να αγαπούμε αυτούς που μας εχθρεύονται και αυτούς που μας μισούν. Μίμηση του Χριστού σημαίνει πρώτα απ' όλα μίμηση της αγάπης του Χριστού προς τον άνθρωπο. να θυσιάζουμε τα θελήματα της σαρκός χάριν της αγάπης του αδελφού μας. Όπως ο Θεός είναι αγάπη, έτσι κατά αντίθετο τρόπο ο διάβολος είναι μίσος. Αυτός που αγαπά όπως ορίζει ο Θεός γίνεται μιμητής του. Και αυτός που μισεί τον αδελφό του γίνεται διάβολος και γεύεται ήδη από τώρα την κόλαση. Υπάρχει η κατά Θεόν αγάπη, αλλά υπάρχει και η κατά διάβολον αγάπη. Υπάρχει το κατά Θεόν μίσος, αλλά υπάρχει και το διαβολικό μίσος. Η κατά Θεόν αγάπη είναι αυτή που πηγάζει από την τήρηση των εντολών του Θεού. Η κατά διάβολον αγάπη είναι η δαιμονική, η φιλίδωνη, η εμπαθής, αυτή παραδείγματος χάρη που ένας έγγαμος αισθάνεται προς μία άλλη γυναίκα, ώστε πολλές φορές να φτάνει μέχρι του σημείου να εγκαταλείπει την όμιμη σύζυγό του χάριν της ξένης. Δαιμονική αγάπη είναι επίσης αυτή από την οποία διακατέχονται όσοι περιπίπτουν στα σοδομικά πάθη. Τέτοιου είδους αγάπες όχι μόνο τις απεχθάνεται και τις βδελίσεται ο Θεός, αλλά αν δεν υπάρξει μετάνοια και αλλαγή ζωής, τις τιμωρεί παραδειγματικά. Κατά Θεόν μίσος είναι το μίσος κατά της αμαρτίας. Διαβολικό μίσος είναι το μίσος εναντίον ιουδήποτε συνανθρώπων μας, ακόμη και εναντίον του εχθρού μας. Πρέπει να αγαπούμε τον πλησίον μας, όσο και αν αυτός μας έφτεξε, όσο και αν μας πίκρανε. Αυτός που αγαπά τον πλησίον του με την αληθινή, τη σύμφωνη με το θέλημα του Θεού αγάπη, νιώθει μέσα του απέραντη ειρήνη και χαρά. Αυτός που αγαπά με την ψεύτικη, την επιφανειακή, την υποκριτική, τη σαρκική, τη φιλίδωνη αγάπη, νιώθει μέσα του σύγχυση και ταραχή. Η αληθινή αγάπη είναι συνυφασμένη με πνεύμα ταπείνωσης, θυσίας και προσφοράς. Αυτός που αγαπά σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, θυσιάζει τις επιθυμίες του και την ανάπαυσή του χάριν αυτού που αγαπά. Η αγάπη που δεν είναι σύμφωνη με το θέλημα του Θεού συνδέεται με πνεύμα εγωισμού και αυτός που έχει τέτοια αγάπη, αντί να θυσιάζεται για τον άλλο, όλο ζητά να θυσιάζεται ο άλλος για αυτόν. Η αγάπη προς τον εχθρό μας κρύβει μεγάλη σοφία. Όταν ανταποδίδουμε καλό αντί κακού, γινόμαστε μιμητές του Χριστού. Τότε έρχεται και μας επισκιάζει η χάρις του. Μας πλημμυρίζει η χάρις του Αγίου Πνεύματος. Οι Άγιοι αγαπούσαν ακόμη και τους διώκτες τους. Και αυτό ακριβώς το γεγονός ήταν καθοριστικό, ώστε να αναδειχθούν από τον Χριστό γνήσιοι φίλοι του, Άγιοι του. Η αγάπη προς τον πλησίον μας δεν πρέπει να μένει μόνο στα λόγια, αλλά κυρίως να προχωρά στα έργα. Η αληθινή αγάπη φωτίζει με υπερφυσικό φως το πρόσωπο αυτού ο οποίος αγαπά. Το πρόσωπο εκείνου ο οποίος μισεί είναι συνοφριωμένο και συνεφιασμένο, μέχρι και σκοτεινό. Η αληθινή αγάπη δεν χαίρεται με τις συμφορές του πλησίον, ούτε λυπάται με τις επιτυχίες του. Θέλεις να ανακαλύψεις τι είδους αγάπη έχεις μέσα σου? Στάσου μπροστά στον καθρέφτη του 13ου κεφαλαίου της 1ης προς Κορινθίους επιστολής του Αποστόλου Παύλου και κοίταξε με ειλικρίνεια να δεις αν εφαρμόζονται σε σένα αυτά που λέγει ο Απόστολος Παύλος. Αυτός που αγαπά έχει μακροθυμία στις αδυναμίες του άλλου. Έχει και καλοσύνη. Δεν ζηλοφθονεί. Δεν υπερηφανεύεται. Δεν ασχημονεί. Δεν ζητά το δικό του συμφέρον. Δεν είναι ευερέθιστος. Λυσμονεί το κακό που του έχουν κάνει. Λυπάται όταν αδικεί το πλησίον του και χαίρεται μαζί του στη χαρά του. Έχει σε όλα ανεκτικότητα, εμπιστοσύνη, ελπίδα, υπομονή. Η αγάπη μας προς τον Θεό και προς τους συνανθρώπους μας είναι αλληλένδετες. Δεν μπορεί να υπάρχει η μία χωρίς να υπάρχει και η άλλη. Διαφορετικά, ούτε τον Θεό αγαπούμε αληθινά, ούτε τον πλησίον μας πραγματικά. Πιο πολύ να αγαπούμε αυτούς που μας ελέγχουν παρά αυτούς που μας κολακεύουν. Δεν υπάρχει αληθινή αγάπη χωρίς το πνεύμα της θυσίας. Η αγάπη του Χριστού προς εμάς είναι αχώριστα συνδεδεμένη με τη σταυρική του θυσία. Σταυρός και αγάπη πάνε αχώριστα μαζί. Πολέμησε το μίσος που δείχνει ο άλλος προς εσένα με όπλο την αγάπη που εσύ θα δείχνεις προς αυτόν. Δείξε αγάπη σε αυτόν που σου δείχνει κακία. Έτσι και μόνον έτσι υπάρχει ελπίδα να μετατρέψεις τη μοχθηρία του σε καλοσύνη. Αυτός που έχει κακία γεύεται θάνατο, ενώ αυτός που έχει αγάπη γεύεται αιώνια ζωή. Ο ωραιότερος και αποτελεσματικότερος τρόπος να εκδικηθείς αυτόν που σε έβλαψε είναι να τον ευεργετήσεις. Οι ουρανοί ανοίγουν διάπλατα για αυτόν που αγαπά αληθινά το Χριστό με όλη την καρδία του, με όλη την ψυχή του και με όλη τη διάνοιά του και των πλησίων του όπως τον εαυτόν του. Όπου υπάρχει αγάπη, εκεί είναι και ο Θεός. Όπου υπάρχει το μίσος, εκεί είναι και ο διάβολος. Να απορρίπτεις με όλη σου τη δύναμη και να εξομολογείσαι με όσο το δυνατό μεγαλύτερη ταπείνωση όλες τις καχυποψίες και φαντασίες που σου προβάλλει ο διάβολος για να σε κάνει να αντιπαθείς και να αποστρέφεσαι των πλησίων σου. Δεν υπάρχει χώρος παραμονή στη Βασιλεία των Ουρανών για αυτούς που στην ψυχή τους δεν έχουν χώρο αγάπης για τους εχθρούς τους.
1: Hashtag ραδιόφωνο. Hashtag τηλεόραση. Hashtag πεμπτουσία. Η ουσία της τηλεόρασης.

0: Τα θαύματα του Θεού και η λογική του ανθρώπου. Νικάνορ Καραγιάννης, Αρχιμανδρίτης. Οι θαυματουργικές θεραπείες δύο τυφλών και ενός κοφού που περιγράφει το σημερινό Ευαγγελικό Ανάγνωσμα είναι αντιπροσωπευτικές πολλών ανάλογων περιστατικών που συναντάμε πολύ συχνά στα Ιερά Κείμενα της Καινής Διαθήκης. Θεμελιώδεις παράμετροι και αυτών των θαυμάτων είναι η ζωντανή, επίμονη και δυνατή πίστη των ασθενών, η μοναδικότητα του προσώπου του Χριστού, η εξήτηση του ελέους του Θεού και η δίψα της σωτηρίας. Πίστη και θαύμα. Το θαύμα δεν είναι μόνο ένα έκτακτο και υπερφυσικό γεγονός που μας καταπλήσει και μας εντυπωσιάζει. Είναι αποτέλεσμα της δύναμης και της αγάπης του Θεού για να ευεργετήσει, να θεραπεύσει, να παρηγορήσει και να τονώσει τον πάσχοντα και αδύνατο άνθρωπο. Το πραγματικό θαύμα είναι σημάδι και γνώρισμα της αληθινής πίστης, αλλά και εγγύηση της αλήθειας του Ευαγγελικού Κηρύγματος. Απαλλαγμένο από κάθε τι εγωιστικό και ιδιωτελές, δεν έχει καμία σχέση με την επίδειξη και την εκμετάλλευση, η οποία οδηγεί στη γελιοποίηση της πίστης. Το θαύμα είναι καρπός της πίστης και συνέπεια της αγάπης του Θεού. Του Θεού που οικοδομεί πνευματικά τον άνθρωπο και τον στερεώνει στη δύσβατη χριστιανική ζωή. Η πίστη οδηγεί στο θαύμα και όχι το θαύμα στην πίστη. Αρκεί να θυμηθούμε την άρνηση του Κυρίου να κάνει θαύματα στους κατοίκους της Ναζαρέτ εξαιτίας της απιστίας τους. Ένα τέτοιο θαύμα θαμπώνει το βλέμμα, ξαφνιάζει, δημιουργεί απορία και κάποτε αντίδραση. Για τον πιστό όμως, κάθε θαύμα είναι ένα παράθυρο που ανοίγει στον ουρανό για να δει κανείς τον υπερβατικό κόσμο του Θεού. Μοιάζει με μια αστραπή μέσα στο σκοτάδι της λογικής και της φθοράς αυτού του κόσμου, που μας αφήνει να δούμε για λίγο αυτό για το οποίο δημιουργηθήκαμε και αυτό στο οποίο πρέπει να φτάσουμε στην αιωνιότητα. Τη Βασιλεία των Ουρανών, μια ύπαρξη και ζωή χωρίς πόνο, δάκρυα, αρρώστια, φθορά, θάνατο. Αυτή είναι η απάντηση του ουρανού στην αγωνία και τα δάκρυα της γης. Το θαύμα μπορεί να στερεώνει και να οικοδομεί την πίστη. Είναι όμως προσωρινό, γιατί έστω και αν θεραπευθούμε από μια αρρώστια, έστω και αν υπερνικήσουμε μια δυσκολία, θα αρρωστήσουμε ξανά και θα συναντήσουμε κι άλλη δυσκολία. Όμως εμείς πήραμε δύναμη να συνεχίσουμε. Συνειδητοποιήσαμε ότι το κάθε θαύμα στη ζωή μας είναι αποτέλεσμα της σοφίας και της αγάπης του Θεού. Μιας αγάπης που δεν μπορούμε να καταλάβουμε και μιας σοφίας που δεν μπορούμε να ερμηνεύσουμε, αλλά που καλούμαστε ωστόσο να πιστεύσουμε, γιατί μόνο εκείνη ξέρει πότε και τι πρέπει να δίνει στον καθέναν μας. Μια τέτοια πίστη, ένα τέτοιο βίωμα εμπιστοσύνη στην παρουσία του Θεού, είναι πηγή δυνάμεως, όταν πρόσωπα, καταστάσεις και γεγονότα μας απογοητεύουν, μας πτωούν και μας λυγίζουν. Και πορευόμαστε περιμένοντας να ακούσουμε «Κατά την πίστην ημών γεννηθεί το ημίν». Ας γίνει σύμφωνα με την πίστη μας. Ο αρνητισμός απέναντι στο θαύμα. Όταν η αγάπη του Θεού συναντά την πίστη του ανθρώπου, τότε δεν πραγματώνεται μόνο το θαύμα της θεραπείας, αλλά και το μυστήριο της σωτηρίας. Η αντίδραση των Φαρισαίων απέναντι στο θαύμα είναι αξιοπρόσεκτη. Οι Φαρισαίοι δεν αρνούνται το θαύμα, αλλά παραμορφώνουν επικίνδυνα την πραγματικότητα, διαστρεβλώνουν την αλήθεια. Αναποδογυρίζουν την πραγματικότητα που είναι η φανέρωση της αγάπης του Θεού για τον ταλαιπωρημένο και αγνώριστο από τη φθορά της αμαρτίας άνθρωπο, αποδίδοντας τις ενέργειες του Θεού στις δαιμονικές δυνάμεις. Θα ήταν όμως πεδαριώδες και απλοϊκό να δούμε στη συμπεριφορά των Φαρισαίων μόνο τους ανθρώπους εκείνους που αδίκησαν, κατηγόρησαν και συκοφάντησαν αδίστακτα το πρόσωπο και το έργο του Χριστού. Η στάση τους αποκαλύπτει τους ανθρώπους κάθε εποχής, οι οποίοι έχουν μία αντεστραμμένη συνείδηση του κόσμου και της ζωής. Είναι όλοι εκείνοι που εγκλωβισμένοι μέσα στον ορθολογισμό τους απορρίπτουν ακόμη και τα πιο οφθαλμοφανή και ολοφάνερα θαύματα. Αυτοί που σε κάθε θαύμα βλέπουν ψυχολογικά αίτια και φαινόμενα, φαντασιώσεις και αυθυποβολές, φυσικά αίτια, τυχαίες συμπτώσεις και ανεξήγητες συγκυρίες. Όχι, δεν υπάρχουν αποδείξεις λογικής για τα θαύματα. Τα θαύματα τα αναγνωρίζουν οι καλοπροαίρετοι άνθρωποι εκεί όπου οι άλλοι δεν θέλουν να τα δουν. Αγαπητοί αδελφοί, μόνο αν νεκρώσουμε την αλαζονία της λογικής μας και την εμπάθεια του εγωισμού μας, θα μπορέσουμε να αναστηθούμε σε μια νέα ζωή όπου θα βλέπουμε και θα καταλαβαίνουμε τα συνεχή θαύματα του μυστηρίου του Θεού. Αμήν.
1: Ενθουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 12.
1: Η ψαλτική τέχνη στο ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας.